958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

Έτσι, όσο πιο δυναμικά μπορούσα να σας ξεκινήσω, τόσο δυναμικά σας ξεκινάω σήμερα, καθώς είναι αρκετά ιδιαίτερες και γεμάτες ένταση αυτές οι μέρες και αυτές οι ώρες εδώ για την Θεσσαλονίκη. Γιατί μεταξύ σοβαρού και αστείου, από ό,τι φαίνεται, εμείς οι λίγοι που έχουμε μείνει στην πόλη χορεύουμε στο ρυθμό του Κωνσταντέλια, αλλά με έναν περίεργο τρόπο με όλα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες. Γιατί, όπως και να το κάνουμε, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί οι δυτικές κοινωνίες, ο αθλητισμός και το ποδόσφαιρο είναι πλέον μέρος της καθημερινής μας ζωής. Γι' αυτό και εγώ αποφασίζω έτσι να ξεκινήσω αρκετά δυναμικά, να δώσω το στίγμα της σημερινής ημέρας, για μένα σίγουρα καθόλου διασκεδαστικής, είτε συμφωνώ είτε δεν συμφωνώ καθόλου με ό,τι συμβαίνει. Δεν νομίζω ότι μας ενδιαφέρει και πάρα πολύ για τη συγκεκριμένη εκπομπή. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή είναι η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Φάνης Λιάκος σήμερα μαζί μας στον ήχο, και ξεκινήσαμε με τους Royal Blood και το 10 over 10, την ανακοίνωση του πέμπτου τους δίσκου του Dead Company που θα κυκλοφορήσει στα μέσα του Νοέμβρη. Και είπαμε, συνεχίζουμε δυνατά, και αυτό γιατί οι Mastodon επιστρέφουν για ένατη φορά και για πρώτη μετά και τον θάνατο του Brent Hinds, του κιθαρίστα, σήμα κατά τεθέν της μπάντας που πριν από μερικούς μήνες έφυγε πάρα μα πάρα πολύ άδικα και με τεράστια δόση ατυχίας από τη ζωή. Marrow Deep είναι ο τίτλος του ένατου δίσκου των Mastodon, θα κυκλοφορήσει σε 11 μέρες ακριβώς από σήμερα. Τους ακούμε στο In The Ruins.

Ένα ακόμα εξαιρετικό τραγούδι από ένα σχήμα που εδώ και δύο και πλέον δεκαετίες αποτελούν από τους σημαντικότερους εκπρόσωπους του σκληρού ήχου. Ήταν η Mastodon στο In The Ruins και με τον Nick Johnston πλέον στην θέση του Brent Hinds, Maroon Deep, ο ένατος τους δίσκος σε 11 μέρες από σήμερα. Λίγο νωρίτερα ανοίξαμε την εκπομπή μας με το 10 over 10 των Royal Blood. Θα επιστρέψουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο για να βρούμε εκεί τους Green Lang. 11 Σεπτεμβρίου θα κυκλοφορήσουν το τέταρτο τους δίσκο, το Necropolitan, και εμείς τους ακούμε στο Black Magic Radio.

Και αφού πιάσαμε αυτούς τους ήχους, σας παραμείνουμε έτσι για λίγο ακόμα, γιατί οι αγαπημένοι Σουηδοί Graveyard ανακοίνωσαν και αυτοί καινούριο δίσκο, μετά και επίσης από ανακατατάξεις στην σύνθεση και για το σχήμα αυτό. Το 7ο τους Fever θα κυκλοφορήσει στις 9 του Οκτώβρη και το ανακοινώνουν με το A Means to an End.

0: restraint. Is Katie by the door?
1: Katie by the door είναι μία έκφραση ιδιωματική στην Αμερική που σημαίνει ότι πρέπει να προετοιμαστείς όταν έρχεται κατά πάνω σου μία κατάσταση εκτός ελέγχου και είναι ο τίτλος ενός εκ των δύο καινούριων τραγουδιών των Rise Against σε ένα διπλό single που μας έδωσαν πριν από μερικές μέρες. Ένα τραγούδι το συγκεκριμένο, σχόλιο πολύ αιχμηρό, σχόλιο για την κατάσταση με τον ICE στην Αμερική εδώ και πολλούς μήνες, που αντί να καλυτερεύει γίνεται όλο και χειρότερη. Το δεύτερο τραγούδι από το διπλό αυτό single, το Living Undercover, ένα ξεκάθαρα όχι πολιτικό τραγούδι από τους Rise Against, ένα πιο συναισθηματικό, πιο εσωτερικό τραγούδι. Ας το ακούσουμε και αυτό.

Η Phoebe Bridgers μέχρι το 2020 ήταν το νέο μεγάλο ανερχόμενο όνομα στην αμερικανική τραγουδοπία και κάπου εκεί η ίδια στο απόγειο της μέχρι τώρα καριέρας της αποφάσισε να σταματήσει να γράφει τραγούδια πλην ενός εξαιρετικού δίσκου με τις Boy Genius του 2023, αλλά από ό,τι φαίνεται μετουσιώνει 100% αυτή την παροιμία που λέει το καλό πράγμα αργεί να γίνει, γιατί επέστρεψε με ένα πραγματικά εκπληκτικό δίσκο, το Lost Weekend, το τρίτο στις δίσκους που κυκλοφόρησε την προηγούμενη Παρασκευή. Είναι ένας από τους κορυφαίους δίσκους, από τις κορυφαίες μουσικές που θα ακούσετε ολόκληρη την χρονιά. Ένας δίσκος τον οποίο, αν ίσως το προσέξουμε τραγούδι προς τραγούδι, ίσως και να μας εξηγεί η Phoebe Bridgers γιατί της πήρε τόσο καιρό να γράψει αυτά τα εξαιρετικά καινούργια τραγούδια. Και ακούγοντας εγώ τον δίσκο, δυσκολευόμουν πάρα πολύ να επιλέξω ποια δύο από αυτά θα ακούσουμε στην σημερινή εκπομπή. Καθώς προχωρώντας από τραγούδι σε τραγούδι, ακόμα και όταν στο μυαλό σου ακούγοντας ένα από αυτά έλεγες ότι εντάξει, επιτέλους έπεσα σε ένα βαρετό, σε ένα αδιάφορο τραγούδι, θα υπήρχε κάπου μία αλλαγή, την οποία βέβαια δεν είναι ότι τη σκέφτεται μόνη της, δεν είναι ότι γράφει ακριβώς 100% μόνη της όλα τα τραγούδια, αλλά έτρωνε κάτρων αυτό. Θα υπήρχε αυτή η αλλαγή που κάθε φορά εκεί που ίσως πάει να σε χάσει, σου τραβάει απευθείας ξανά το ενδιαφέρον και το αυτί σου μένει κολλημένο σε αυτό που πραγματικά ακούς. Ακούσαμε την Phoebe Bridgers στο Kill Me μέσα από το Lost Weekend, ακούμε και ένα ακόμα τραγούδι μέσα από τον δίσκο αυτό με τίτλο The Governor's Waltz.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Τώρα θα με ακούτε συνέχεια και ήδη με ακούτε συνέχεια στη σημερινή εκπομπή να μιλάω για ανακοινώσεις δίσκων που θα έρθουν και είναι λίγο λογικό αυτό, γιατί έτσι μέσα Αυγούστου δεν υπάρχει πολλή κίνηση, δεν είναι τόσο έντονη η κινητικότητα όσον αφορά την κυκλοφορία ολοκληρωμένων δισκογραφικών δουλειών και κάπως έτσι βρίσκουν αρκετοί καλλιτέχνες την ευκαιρία να βγάλουν σίγκλ, να προβούν σε ανακοινώσεις, όπως και η Caroline Rose, η οποία κυκλοφόρησε το Chow Main για να ανακοινώσει τον καινούριο της δίσκο με τον τίτλο Gentling the Horse at the Walt Whitman Mall. Και μόνο αυτόν τον τίτλο να έλεγα, δεν θα χρειαζόταν να πω τίποτα άλλο για τον δίσκο. 23 Οκτωβρίου η ημερομηνία κυκλοφορίας του, και μιας και μιλήσαμε έτσι για μακροσκελείς τίτλους, Violence Insane in a Beautiful World θα είναι ο τίτλος του 7ου solo δίσκου του Roger Taylor, του drummer δηλαδή των Queen και τραγουδοποιού και εξαιρετικού τραγουδιστή βέβαια εκτός από drummer. 18 Σεπτεμβρίου η ημερομηνία κυκλοφορίας του, τον ακούμε στο I See You Now.

Roger Taylor, λοιπόν, ίσως τον έχετε λίγο παραπάνω στα αυτιά σας σαν drummer των Queen. Ωστόσο, ο ίδιος είναι εξαιρετικός τραγουδοποιός και τραγουδιστής. Violence Insane in a Beautiful World, ο 7ος solo δίσκος του, θα κυκλοφορήσει στις 18 του Σεπτεμβρίου. Περνάμε τώρα σε έναν αρκετά νεότερο, βέβαια, αλλά εξίσου εξαιρετικό τραγουδοποιό. Ο Orville Peck ανακοίνωσε το Mule πριν από 2 περίπου εβδομάδες και κάτι παραπάνω, το δεύτερο σίγγλ του δίσκου, που θα βγει την ίδια μέρα με τον δίσκο του Roger Taylor στις 18 Σεπτεμβρίου, και αυτό είναι το Already Gone.

πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε την εκπομπή μας με μια περίπου καινούργια κυκλοφορία, καθώς ο Kelly Finnegan, τον οποίον τον γνωρίζουμε εδώ ίσως λίγο περισσότερο σαν βασικό τραγουδιστή και τραγουδοποιό των Monophonics, αποφάσισε να βγάλει έναν δίσκο που, όπως λέει και ο τίτλος του, αποτελείται από B-sides, από singles και από ξεχασμένα διαμάντια της δισκογραφίας του, της προσωπικής. Ωστόσο, ο ίδιος έχει και εξαιρετική προσωπική δισκογραφία του 2019 και έπειτα μέχρι και σήμερα. Όλο αυτό το κυκλοφόρητο του υλικό, λοιπόν, για πρώτη φορά, τα περισσότερα από αυτά βλέπουν το φως της δημοσιότητας και θα τον ακούσουμε μαζί με τους Sentiments, προ τελευταίο κομμάτι για σήμερα, στο She Won't Be Long.

She Won't Be Gone Long. Ο σωστός τίτλος του τραγουδιού, του οποίου μόλις ακούσαμε. Kelly Finnegan μαζί με τους Sentiments. Kelly Finnegan solo για το τέλος της εκπομπής. Thom's Heartbreak μέσα από το B-Sides Singles and Forgotten Gems. Αυτή την συλλογή στην πραγματικότητα από κυκλοφόρη στο μεγαλύτερο του κομμάτι υλικό από την προσωπική δισκογραφία του Kelly Finnegan, που μόλις κυκλοφόρησε την περασμένη Παρασκευή από την Coleman Records. Κάπως έτσι θα σας αφήσω εγώ για σήμερα. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου μέχρι και τις 7. Εγώ ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης. Αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Φάνης Λιάκος σήμερα μαζί μας τον ήχο. Ξανά μαζί αύριο στις 5 η ώρα και εδώ στον 958 της R3. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου. Καθημερινά στον 958 της ΣΕΡ 3.

νιώθω ελεύθερος, πάνω από τα σύννεφα να μένω. Με μια βουτιά στη γη να κατεβαίνω. Να γεννηθώ από την αρχή και να γεννιέμαι κάθε μέρα. Να μην υπάρχει Κυριακή, ούτε Δευτέρα. Ζεστό καφέ και ένα στριφτό τσιγάρο. Και σε ένα βράχο να αναμίζω τα μαλλιά σου. Πόσο όμορφο θα ήταν για φαντάσου. Το άρωμά σου κάθε μέρα να φουμάρω.

0: ούτε το θάνατο να πάρουμε χαμπάρι. Να μην υπάρχει σκιά, ούτε το δέντρο. Να είσαι εσύ όλη τη γη στο κέντρο. Και να κυκλώνουμε το τίποτα με χάρη. Όπως θα πέφτει με στα χέρια το φεγγάρι.
1: Όπως θα πέφτει με στα χέρια το φεγγάρι. Όπως θα πέφτει με στα χέρια το φεγγάρι. Όπως θα πέφτει με στα χέρια το φεγγάρι. Όπως θα πέφτει με στα χέρια το φεγγάρι.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Η Ζωή Κουτελοπούλου ρυθμίζει και φροντίζει τον ήχο που ακούμε στην σημερινή εκπομπή. Μας ακούτε από τα ραδιοφωνά σας, από την συχνότητα του 958. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ. Είστε λίγο πιο μακριά. Εκεί βρίσκονται και κάποιες παλιότερες επιλεγμένες εκπομπές. 2313-338-456 το τηλέφωνο επικοινωνίας για την επόμενη περίπου μία ώρα που θα είμαστε μαζί. Υπάρχει και δυνατότητα γραπτού μηνύματος στο Viber του ραδιοφώνου στο νούμερο 6930-07-8291. Αρχή εβδομάδας και όπως το συνηθίζουμε θα ακούσουμε αποκλειστικά νέες κυκλοφορίες σε όλη την διάρκεια του σημερινού Jukebox. Ξεκινήσαμε ακούγοντας το Θέρος, ακούγοντας τον Στέλιο Τσουκιά στο τραγούδι. Ο Στέλιος Τσουκιάς είναι ένας νέος τραγουδοποιός από τα Εξάρχεια, από την Αθήνα, είναι και μαθηματικός εκτός από μουσικός. Έχει όμως αφοσιωθεί στην μουσική και στην τραγουδοποιία ο Στέλιος Τσουκιάς. Έχει σαφείς ροκ επιρροές, τις οποίες αποτυπώνει στα κομμάτια του. Η Δύση είναι ο τρίτος προσωπικός δίσκος του Στέλιου Τσουκιά που κυκλοφόρησε πριν λίγους μήνες. Και όπως αναφέρει και ο ίδιος, στη Δύση λέει ο Στέλιος Τσουκιάς: «Δεν βρήκα απαντήσεις, βρήκα τον εαυτό μου όπως είναι και τώρα συστήνομαι ξανά». Την μουσική στα 9 κομμάτια που βρίσκονται στη Δύση έχει γράψει Λαμπρινή Γρηγορή. Η στίχη και η ερμηνεία είναι από τον Στέλιο Τσουκιά. Και εμείς θα παραμείνουμε σε ροκ ήχους, παραμένουμε σε νέες κυκλοφορίες και θα πάμε στους Θεσσαλονικιούς Revans και θα ακούσουμε δύο κομμάτια από τον καινούριο, από τον πιο πρόσφατο τους δίσκο, το «Τι συνέβη».

Λοιπόν, που αποτελούν τους Revans, ο Αστέρης Κωνσταντίνου και ο Χρήστος Παπαδόπουλος είναι τα βασικά μέλη στην μπάντα, στους Revans, οι οποίοι έχουν κυκλοφορήσει τρεις δίσκους. Το «Τι συνέβη» είναι η τρίτη και η πιο πρόσφατη τους δουλειά, όπου οι Revans πειραματίζονται πάνω στον ηλεκτρικό κυρίως ήχο και έχουν ως σημείο αναφοράς το κλαρινέτο στις ενορχιστρώσεις τους. Στον δεύτερο δίσκο που είχαν κυκλοφορήσει οι Revans, που είχε τον τίτλο «Το Τσάι στο Παλέρμο», υπάρχει τον σχεδόν ομότιτλο τραγούδι «Η νύχτα πέφτει στο Παλέρμο». Στο «Τι συνέβη» που κυκλοφόρησαν τώρα, υπάρχει το σχεδόν ομότιτλο τραγούδι «Τι συνέβη στο Βασίλη» που ακούσαμε μόλις, και αναφέρονται οι Revans στον Βασίλη Ράλη, ο οποίος συμμετέχει σε ένα τραγούδι στον δίσκο, αλλά υπάρχει μια συνέχεια στα τραγούδια τους και μπορεί κανείς να ψάξει και να ακούσει ολόκληρο τον δίσκο των Revans. Υπάρχουν κοινωνικοπολιτικοί στίχοι και εμείς θα ακούσουμε ακόμα κάτι από το «Τι συνέβη». Θα ακούσουμε την Ιουλιέτα.

Ακούσαμε δύο κομμάτια από το «Τι συνέβη», τον τελευταίο, τον πιο πρόσφατο δίσκο των Revanse, που είναι ένας δίσκος ο οποίος έρχεται μετά από μια τριετή δημιουργική συνεργασία της μπάντας με την Ρίτα Αντωνοπούλου, καθώς και τις εκτεταμένες περιοδίες των Revanse σε Ελλάδα και Κύπρο, όπως και τη ζωντανή ηχογράφηση του

του αφιερώματος του στον Θάνο Μικρούτσικο, στη μουσική σκηνή Κύταρο, που πρόκειται να κυκλοφορήσει σε διπλό βινίλιο. Και θα ακούσουμε τώρα κάτι από τα αγαπημένα μας υπόγεια ρεύματα. Σε μια εποχή έντονου θορύβου, τα υπόγεια ρεύματα έχουν επιστρέψει με το άλμπουμ Οργή Λαού, μια μουσική παρέμβαση όπου η ποίηση του Καριωτάκη, του Βάρναλη και του Παλαμά μετατρέπεται σε αιχμηρό κοινωνικό σχόλιο. Στην Οργή Λαού, η μελοποιημένη ποίηση από τα υπόγεια ρεύματα δεν αποτελεί απλή αναφορά στο παρελθόν, αλλά μια σαρκαστική και οργισμένη φωνή που συνομιλεί με το σήμερα. Και εμείς θα ακούσουμε σε ποίηση του Κώστα Βάρναλη τη μελοποίηση που έχουν κάνει τα υπόγεια ρεύματα στον ξεπεσμό.

Χθες το βράδυ άκουσα θόρυβο από την βιβλιοθήκη. Στα ράφια της ποίησης επικρατούσε μια ανησυχία. Σηκώθηκα και πήγα προς τα εκεί προσεκτικά, με φροντίδα. Μην τυχόν και ξυπνήσω κανέναν Σολομό ή κάποιον Ρίτσο, εκεί που είναι συνήθως οι φωνές. Οι μεταφρασμένοι δεν μιλάνε πολύ. Μα η ανησυχία ερχόταν από μπροστά, από τους νεόκοπους τους αεροπιστές στα έξω του ραφιού. Σαν πλησίασα, η φασαρία κόπασε με κάτι λόγια τελευταία, κακόγουστα και παράξενα. Πήρα την προύμη και στίβα στα χέρια μου, τα αφαιρετικά εξώφυλλα με τους ασύμετρους τίτλους, με πάθος τις κουβέντες για το φύλλο, τη βία, την ανυπομονησία της ειδονής, το αναπάτητο της γαλήνης ή το από που.

0: θυμήθηκα την τελευταία φορά που πήγα σε παρουσίαση συλλογής ποιητικής, άκοπης βεβαιότητας, ρίμελ και μεσημεριάτικο ουίσκι, ορθογραφικά λάθη, προφορικά, απαρέγκλητα, λάκησα, άνθρωπος είμαι. Και βγήκα έξω από την τέχνη και εξοπλίσωμαι ο ποιητής, νέος μέσα στο λαχούρι του κάμισό του, έπεσε μπροστά στα πόδια μου, σώμα σαν τόξο, εκεί πάνω στην άσφαλτο, τη ζεστή, του αγκρατίου, με τη φερότητα απάνθρωπη σχεδόν, μου είπε: «Βοήθησέ με, έχω εγγόνια και ένα παιδί 25 χρονών στο νοσοκομείο Αγία Βαρβάρα».
1: «Είμαι τυφλός, τυφλός, περώνες θύλας για τα μάτια μου λέω».
0: «Έχω ένα παιδί, γιαγιά είναι, και σένα, ο Θεός να σε βοηθήσει».
1: «Καλό Πάσχα. Ο Θεός μας έχει καλά».

Έφυγα τρέχοντας χωρίς να κοιτάξω πίσω. Σφύριζαν γύρω μου οι λέξεις. Η μάνα του Όσιαν είναι τόσο νεκρή. Και η μάνα του Μπάμπη πεθαμένη από καιρό. Αν η μάνα είναι τελικά υπόσχεση, αναρωτιέμαι πόσο ακόμα μένει.

Ακούσαμε το Ostrich 2, που είναι το τελευταίο, το πιο πρόσφατο κομμάτι που κυκλοφόρησε η μπάντα Ostrich πριν λίγο καιρό, στο τέλος του Ιουνίου του 2026, ολοκληρώνοντας με το κομμάτι αυτό τη συλλογή τραγουδιών που έχει τον τίτλο «Θυμήσου». Το τελευταίο αυτό κομμάτι, το οποίο μόλις ακούσαμε, φέρει το όνομα της μπάντας, του Στέφανου Λινκομβαλή, της μπάντας που τον συντροφεύει στις μουσικές του αναζητήσεις τα τελευταία χρόνια. Ostrich λοιπόν, και Στέφανος Λινκομβαλής, όπως και ο Στέλιος Λεκάκης, είναι η δημιουργή στο αρκετά ενδιαφέρον αυτό άλμπουμ, στο οποίο θα επανέλθουμε σε μελλοντικές εκπομπές. Προς το παρόν θα πάμε στον 12ο πίθηκο και στην Ζούγκλα, που είναι η καινούρια δουλειά που κυκλοφόρησε ο ράπερ από την Θεσσαλονίκη. Hip hop του σήμερα και στίχη κοινωνικοπολιτική υπάρχουν στην Ζούγκλα, που είναι ο 8ος προσωπικός δίσκος για τον 12ο πίθηκο. Ο 12ος πίθηκος επιλέγει να χρησιμοποιήσει την Ζούγκλα ως κεντρική μεταφορά για να αποτυπώσει την καθημερινότητα του σύγχρονου ανθρώπου. Πρόκειται για ένα concept album, υπάρχει δηλαδή ένα κεντρικό θέμα γύρω από το οποίο στρέφονται τα 14 τραγούδια που έχει γράψει ο 12ος πίθηκος. Και αυτό το θέμα είναι η επιβίωση σε οποιαδήποτε συνθήκη, στη σύγχρονη πραγματικότητα και στην καθημερινότητα. Θα ακούσουμε «Το δάσος καίγεται».

0: Είμαστε όλοι μας προϊόντα του περιβάλλοντός μας. Πάνω απ' όλα να είναι ο εαυτός μας και ας πεθαίνει ο συνάνθρωπός μας. Δεν είμαι ο Βούδας, ούτε ο Χριστός. Δεν θα σου δώσω κάποια συμβουλή. Πλέον δεν μου καίγεται καρφί. Αφήστε το που θέλω να καεί.
1: Το δάσος καίγεται. Ακούσαμε από τον 12ο Πίθηκο, ένα κομμάτι που βρίσκεται στην Ζούγκλα, το τελευταίο του άλμπουμ. Και θα ακούσουμε τώρα κάτι από την συνεργασία του 12ου Πίθηκου με τον Answer. Θα ακούσουμε τις στιγμές.
0: Σήμερα θα ανοίξω φτερά να πετάξω.

Μιλά στα ίσια, λέγε τι θε. Δεν είμαι τέλειο κι αν ήμουν λάθο. Δίχω φόβο και πάθο το δέχομαι. Μια συγγνώμη θα πω με ειλικρίνεια. Ούτε κρύβομαι, ρε, ούτε τρέπομαι. Πριν με κατηγορήσει, να έχει αποδείξει γιατί περπατά στα τυφλά. Πριν να δείξετε με ένα ανθρωπάκι, αφιωτήστε χέρια να

Αυτή η ζωή είναι σκληρή, τίποτα δεν θα σου χαρίσει. Όσο ένα τσιγάρο στο ήλιο βασίλεμα, τόσο μπορεί να κρατήσει. Αυτή η ζωή είναι όμορφη, γι' αυτό κοίτα να την αγαπήσεις. Μια μέρα όλοι θα πεθάνουμε, στα αλήθεια όμως ποιος θα

0: Η ζωή πάει μόνο μπροστά.
1: Η ζωή πάει μόνο μπροστά και αυτές ήταν οι στιγμές από τον Answer και τον 12ο Πίθηκο, δύο από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της σύγχρονης hip-hop σκηνής. Και θα παραμείνουμε στο hip-hop για λίγο ακόμα και θα ακούσουμε κάτι από το Metropolis, που είναι το τελευταίο άλμπουμ του Εθισμού. Το Metropolis αποτυπώνει την σύγχρονη αστική εμπειρία μέσα από τις προσωπικές σκέψεις, τις εικόνες και τα συναισθήματα του Εθισμός. Ράπερ είναι ο Εθισμός. Το άλμπουμ εκτελήσεται σαν μια περιπλάνηση στους δρόμους μιας πρωτεύουσας, εκεί που η μοναξιά συνυπάρχει με τον θόρυβο και η ανάγκη για έκφραση γίνεται η κινητήριος δύναμη. Και εμείς θα ακούσουμε από τον Εθισμό τα Δρομολόγια.

Μέρες έρχονται, μέρες περνάνε. Γεμίζω δουλειές στο ημερολόγιο. Πίστευα θα ζω για πάντα, μάλι έχουμε ένα τελευταίο δρομολόγιο. Ίδιες διαδρομές και ίδια μέρη. Να αλλάξω κι άλλο δεν με ενδιαφέρει. Ήρθω καιρός να το ευχαριστηθώ. Και εδώ που ζω 8 μήνες έχει καλοκαίρι. Όλοι οι φίλοι μου είναι καλά. Αυτοί που αγάπησα είναι καλά. Η μητέρα μου είναι ζωντανή και ο καπετάνιος μας κοιτάει από ψηλά. Δούλεψα πολύ να φτάσω ως εδώ. Γελάω και κλαίω σαν παιδί μικρό. Για τόσα φανταζόμασταν τα έχω εδώ μπροστά μου και δεν μπορώ να τα δω. Έχω περάσει τα όρια της νιώτης και της ενηλικίωσης της πρώτης. Όσο προχωρά στο μονοπάτι, στενεύει και ο χρόνος γίνεται προδότης. Η Σούκη μόλις έκλεισε τα 9. Λένε μη σκάς, είναι απλά γατιά. Που να ξέραν πως ήταν η μόνη που σταθήκε δίπλα μου στη μοναξιά. Πάνα ταξίδι μόνος να ανασάνω. Δικιά μου λέει νιώθω πως σε χάνω. Και το μόνο που σκεφτόμαι είναι φτάνει πια με τις κιθάρες. Με λέω λίγο πιάνω. Το δίσκο αυτό τον έκανα για μένα. Ήθελα να ακούσω ένα μπράβο από μένα. Για τόσο κακό κι αν έχω κάνει σε άλλους. Κανένα ζε με μισή όπως εμένα. Ζω για

αφήσουμε τη γειτονιά. Έλα να τη χαζέψουμε σαν να είναι η τελευταία φορά. Αυτό που ακούς είναι αληθινό, σαν το νερό που τρέχει καθαρό. Σαν να κοιτάς τον ουρανό πριν να γεννήσει ένα φυσικό φαινόμενο. Χαμογελάμε όταν οδηγάμε, γιατί τον ονειρευόμασταν όταν δεν είχαμε να φάμε. Ξέρω που πάμε, δεν μας φοράει αυτό, το φοράμε. Όλοι μας έχουμε ιστορίες, όλοι μας περάσαμε υπογλυκαιμίες. Μέσα σε απομονωμένα πάρκα και τιμωροπές πολυκατοικίες. Τα βράδια αυτά μας έχουν διαμορφώσει. Πώς γίνεται η μύτη μου να σηκώσει. Τι να πούνε και τα χέρια αν έρθει η πραγματικότητα και σου τη δώσει. Ταξίδια σε υπόγειες στοές, μέσα σε κόκκινες και μπλε γραμμές. Γεμάτος κόσμος ήρμος, μα αυτές είναι οι πιο μονάχικές μας διαδρομές. Μιλάμε μόνοι μας ψιθυριστά, σαν να σκεφτόμαστε όλοι δυνατά. 20 μέτρα κατά από τη γη, και εδώ χειμώνημα μαύρα μεσάνυχτα. Αυτή η βαλίτσα πάει μακριά, πίσω στα χρόνια μας τα παιδικά. Ήμουνα 12 χρονών πρώτη φορά που άκουσα να παίζει ονειρολόγιο. Δεν αγοράζουν χρόνο τα λεφτά, κι ας ήμασταν τα οικονομικά. Τόσα χρόνια μετά κι ακόμα να έρθει αυτό το τελευταίο δρομολόγιο.

0: μαζέψουμε σαν να είναι η τελευταία φορά.
1: Ακούσαμε τα δρομολόγια από το Μετρόπολη στο καινούργιο άλμπουμ που κυκλοφόρησε ο ράπερ Εθισμός και θα κλείσουμε αυτή την μικρή αναφορά σε καινούργια κομμάτια από τον χώρο της hip-hop με τα Σακίδια από τον Buzz.
2: Θέλω μια ζωή που δεν θα ζήλευε κανείς να κάνω όνειρα τρελά και λάθη που θα μετανιώνω. Ένα περιβάλλον που θα νιώθω ασφαλής, δεν έχω άλλη αντοχή, ίσως λίγο να μεγαλώνω. Η πιο καλή από τις κακές συνήθειες, κάνω επιτυχίες και λέω πολλές αλήθειες. Δεν θέλω να φωνάζω για να ακούγομαι, έχω σημάδια από τον πόλεμο που έρχομαι. Στους φίλους μου αρέσουν τα τραγούδια, τα νέα τους μπουφάν, τα παπούτσια τους τα καινούρια. Οι φίλοι μου γουστάρουν τα ταξίδια, ράβουν σημαίακα στα καινούρια του σακίδια. Εκείνη με προσέχει σαν παιδάκι, μακάρι να μπορούσα να το αισθανθώ λιγάκι. Μιλάνε τα διαβολάκια, μα με θέλουν τα αγγελούδια της. Μου λέει καλημέρα και ποτίζει τα λουλούδια της. Ζω ένα θρίαμβο κάθε μέρα, δεν ήμουν καλός γιος, μα είχα περήφανο πατέρα. Κι αν κάποια πράγματα τα πιάνει στον αέρα, δεν μου πες αγαπώ, μα μου το δείχνει κάθε μέρα.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Self-Esteem είναι ο τίτλος του άλμπουμ που κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2026 ο Σεραφείμ Γιαννακόπουλος, ο οποίος συστήνεται πλέον ως Σεριάν και μας παρουσιάζει 12 τραγούδια όπως η Λοβοτομή ή αλλιώς το Ραντεβού στην Αρένα που ακούσαμε μόλις, και κλείνει έτσι ο Σεριάν με αυτά τα τραγούδια πολλές καταπακτές όπως ο ίδιος αναφέρει. Και θα συνεχίσουμε με τον Μινά Πασπαλά, έναν νέο δημιουργό ο οποίος μας συστήνεται μέσα από τα όμορφα δωμάτια, το EP που κυκλοφόρησε στις αρχές του Ιουλίου του 2026. Μέσα στα όμορφα δωμάτια υπάρχει ένα πολύ όμορφο ντουέτο του Μινά Πασπαλά με τη Μαριάννα Κατσιμίχα, το οποίο και θα ακούσουμε, Ψυχή Μπουκλωτή.

Ήταν η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Μινάς Πασπαλάς στην Ψυχή Μπουκλωτή, ένα από τα πολύ όμορφα καινούργια τραγούδια του Μινά Πασπαλά που βρίσκονται στα όμορφα δωμάτια. Ο Μινάς Πασπαλάς αναφέρει πως συνδυάζει στην μουσική του τον αστικό ρεαλισμό με μια ποιητική ευαισθησία, κάτι που ακούμε στα τραγούδια του. Θα ακούσουμε ακόμα κάτι από το EP αυτό του Μινά Πασπαλά, θα ακούσουμε το Πάνω στα Σύννεφα.

Ακούμε ένα οργανικό κομμάτι σε μουσική του Κωστή Ζευγαδέλη. Ο συνθέτης Κωστής Ζευγαδέλης πέθανε την 5η 20 Αυγούστου σε ηλικία 70 ετών. Ο Κωστής Ζευγαδέλης εμφανίστηκε ως συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής το 1996, όταν έγραψε το soundtrack για την ταινία Πριν το τέλος του κόσμου του Παναγιώτη Μαρούλη, κερδίζοντας το βραβείο καλύτερης μουσικής στο 37ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Το 1998 κυκλοφόρησε το άλμπουμ Το Φτερούγισμα του Γλάρου, που ήταν το soundtrack της ομότιτλης τηλεοπτικής σειράς, με τη συμμετοχή της Γλυκερίας και του Γεράσιμου Ανδρεάτου στα τραγούδια που υπήρχαν σε αυτό. Όπως είχε αφηγηθεί ο ίδιος ο Κωστής Ζευγαδέλης πριν από αρκετά χρόνια, όφιλε την εμπλοκή του με την σύνθεση μουσικής για κινηματογράφο και για την τηλεόραση στο συνθέτη Δημήτρη Παπαδημητρίου. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα με την Ηλιαχτίδα σε μουσική του Κωστή Ζευγαδέλη, ένα τραγούδι το οποίο προτερμήνευσε η Τάνια Τσανακλίδου στο soundtrack της τηλεοπτικής σειράς Η Βεντέτα. Εμείς θα ακούσουμε όμως την Ηλιαχτίδα από ένα live που είχαμε κάνει εδώ στο στούντιο του 958 πριν λίγους μήνες, με τη Μέλα Γεροφώτη στο τραγούδι και τον Αστέρι Τσαλίκη στο πιάνο. Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής, η Ζωή Κουταλοπούλου ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

Carica,

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

κλασικό πρωινό. Στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κλασικό πρωινό στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Κλασικό πρωινό. Στον 958 της R3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
2: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
4: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 958, τώρα η Εύη Καρκίτη. Αμέσως μετά ο Γιώργος Τούλας. Και στη συνέχεια η Αναστασία Γρηγοριάδου.

Δεν μπορούσε κανείς να ξεκινήσει με κάτι διαφορετικό μια μέρα σαν τη σημερινή. Βέβαια έχουν γραφτεί τόσα πολλά για το Last Day of Summer των Cure, ένα κομμάτι το οποίο ηχογραφήθηκε στα 1999, περιλαμβάνεται στο 10ο άλμπουμ των Cure, στο Blood Flowers, που κυκλοφόρησε το 2000. Είναι ένα τραγούδι το οποίο συγκλονίζει με τη διαχρονία του και βεβαίως για το τελευταίο πράγμα που μιλάει είναι η τελευταία μέρα του καλοκαιριού. Αυτή συμβολοποιείται και γίνεται ένα πεδίο στοχασμού. Ο Ρόμπερτ Σμιθ είναι ένας εξαιρετικά στοχαστικός στιχουργός και τραγουδοποιός για το πώς τελικά, όχι με την τελευταία μέρα του καλοκαιριού, μπορεί κανείς να σκεφτεί εποχές που ήταν καλύτερες για εκείνον. Λυπάμαι, αλλά ναι, αυτές οι εποχές υπήρξαν. Δεν ξέρω αν πρέπει σήμερα να πω καλό χειμώνα ή θα φέρετε τον Σούπερμαν, σύμφωνα με το γνωστό μιμίδιο, να μου τραβήξει μια ξανάστροφη. Εγώ ανήκω σε εκείνη την κατηγορία των ανθρώπων που καλωσορίζω το θάμπος, όπως και αν μπορεί, το θάμπος στο βάθος. Έτσι, όταν ο ορίζοντας αρχίζει να γίνεται θολός, το ανελαίει το φως της Μεσογείου, μη λέμε τώρα τα ίδια πράγματα, με τη διαφορά ότι πλέον στον καιρό μας και αυτά μοιάζουν να έχουν αλλάξει. Κατά τα άλλα, είναι 31 Αυγούστου και η κοινή μοίρα όλων μας είναι πως σήμερα είναι Δευτέρα και κουτουλάμε από την Ίστα. Είναι Δευτέρα εντελώς. Καλοκαιράκιδες, χειμωνάκιδες, ευτυχισμένοι, δυστυχισμένοι, λάτρεις των Γιούρ, μη λάτρεις των Γιούρ, όλοι σήμερα νιστάζουμε. Ευτυχώς δεν λέτε που έχουμε και το μετρό και μπορούμε να μπούμε και να κοιμηθούμε στις καρέκλες, στις θέσεις του τέλος πάντων, διότι στο παρελθόν αποκοιμιόμασταν στα αυτοκίνητά μας. Ελπίζω τέλος πάντων να έχει μειωθεί και η κίνηση. Η Ζωή Μούσιο σήμερα μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 9.30, 23, 13, 33, 84, 56, στη διάθεσή σας και αυτό το πρωινό. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι.

Εδώ λοιπόν είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Ερτρία με τη Ζωή Μούσιο στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ένα ακόμη μεγάλο τραγούδι από την Άννη Κλάρκ για το τέλος του καλοκαιριού, αρκετά μελαγχολικό. Νομίζω βέβαια ότι δεν φτάνει ούτε σαν ήχος, γιατί το τραγούδι των Cure πραγματικά, μια σαν να γράφτηκε χθες, δεν ξέρω, το θεωρώ από τα πάρα πολύ μεγάλα τους τραγούδια. Το τραγούδι της Άννη το αγαπάμε πάρα πολύ, όμως είναι περισσότερο έτσι.

πάρα πολύ ωραία τα κείμενά της. Analyze this, not. Μπροστά από το not υπάρχει το γνωστό σύμβολο για το hashtag. Είναι ένα κείμενο που γράφει για το πώς πρέπει κάποια στιγμή κανείς να μάθει να επιθυμεί λιγότερα, το οποίο, ξέρετε, όταν κάποιος το ακούσει, του έρχεται να επιδείξει, με την έννοια ότι η μάχη των ανθρώπων για να κρατηθούν ζωντανοί και για να ζήσουν μια ζωή με νόημα και περιεχόμενο είναι να διατηρήσουν ζωντανές τις επιθυμίες τους. Όμως ίσως τα πράγματα να μην είναι έτσι. Είναι ένα κείμενο το οποίο το εμπνέει διαβάζοντας ένα κομμάτι του καθηγητή Arthur Brooks, ο οποίος μιλάει για το νόημα της ζωής και για την ανία, και η Νάσια Ευθυμιοπούλου γράφει πως το να θέλεις τελικά λιγότερα δεν αποκλείεται να είναι ένα είδος τέχνης. Σας διαβάζω ένα σύντομο απόσπασμα από ένα κείμενο το οποίο, παρά τη λιτότητά του, νομίζω πως αναδεικνύει πολύ σημαντικά θέματα και τα οποία μπορεί να συζητήσει κανείς. Ζούμε σε μια εποχή που μας μαθαίνει διαρκώς να θέλουμε περισσότερα. Ποιος θα μπορούσε να φέρει αντίρρηση σε κάτι τέτοιο? Περισσότερη επιτυχία, περισσότερα χρήματα, περισσότερες εμπειρίες, περισσότερη αναγνώριση. Και συχνά πιστεύουμε ότι το επόμενο πράγμα που θα αποκτήσουμε θα μας κάνει επιτέλους να νιώσουμε ικανοποιημένοι. Όμως μαντέψτε, αυτό δεν θα συμβεί. Αυτό είναι δική μου προσθήκη. Εξάλλου το έχει πει ο Καβάφης, και αυτή τη στιγμή σπάω το κεφάλι μου σε ποιο ποίημα, ότι η ευτυχία όταν φθάνει δίνει λιγότερη χαρά από αυτή που θα περίμενε κανείς. Επιστρέφω στο κείμενο της αγαπητής Νάσιας. Μόλις όμως φτάσουμε εκεί που τόσο επιθυμούσαμε, η χαρά δεν διαρκεί όσο θα περιμέναμε. Γρήγορα συνηθίζουμε αυτό που αποκτήσαμε και αρχίζουμε να κοιτάζουμε προς τον επόμενο στόχο. Η ψυχολογία περιγράφει αυτό το φαινόμενο ως ειδονική προσαρμογή. Ο άνθρωπος συνηθίζει σχετικά γρήγορα τις θετικές αλλαγές και επιστρέφει σε ένα γνώριμο επίπεδο ευχαρίστησης. Έτσι μπορεί να περάσουμε ένα μεγάλο μέρος της ζωής μας κυνηγώντας κάτι που, όταν τελικά το αποκτήσουμε, πάβει να μας αρκεί. Ίσως λοιπόν το ερώτημα δεν είναι πάντα τι άλλο χρειάζομαι για να είναι ευτυχισμένος, αλλά τι από όλα αυτά που επιθυμώ έχει πραγματική αξία για μένα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αντιστροφή, κατά την άποψή μου. Το να θέλουμε λιγότερα δεν σημαίνει να στερηθούμε τη χαρά, ούτε να εγκαταλείψουμε τις φιλοδοξίες μας. Σημαίνει να γίνουμε λίγο πιο επιλεκτικοί στις επιθυμίες μας, να ξεχωρίσουμε αυτό που πραγματικά χρειαζόμαστε από αυτά που απλώς μάθαμε να θεωρούμε απαραίτητα. Ίσως η ελευθερία να μην βρίσκεται στο να μπορούμε να αποκτήσουμε όσα περισσότερα γίνεται, αλλά στο να χρειαζόμαστε συνεχώς κάτι περισσότερο για να νιώθουμε αρκετοί.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Είναι λοιπόν 8 και 22 πρώτα λεπτά, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, η τελευταία μέρα του καλοκαιριού. Χαλαρώστε καλά, για ακόμη καλοκαίρι, ένα μήνα τουλάχιστον. Οπότε όμως εντάξει, μας αρέσουν οι συμβολισμοί. Θέλω να σας πω κάτι. Νομίζω που σήμερα είναι η τελευταία ημέρα της χρονιάς, ας είμαστε ειλικρινείς. Η χρονιά ξεκινάει το Σεπτέμβριο, πάντοτε Σεπτέμβριο ξεκινούσε, και παρά το γεγονός ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ η ζωή μας, έχει αλλάξει απίστευτα και εντυπωσιακά κάποτε. Δεν ξέρω αν συμφωνεί η ζωήτσα μου, ζωή μου είσαι σήμερα μαζί μου στον ήχο. Ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος, εντάξει, βάλτε τις μέρες τις ΔΕΘ, εγώ δεν τις βάζω μέσα σε αυτό γιατί δεν μιλάω καθόλου για κάτι τέτοιο. Πάμε λίγο τώρα σε άλλα ζητήματα που αφορούν την pop κουλτούρα και όχι θεσμούς και παραθεσμούς και διάφορα τέτοια. Ήταν πιο ωραίες εποχές Θεσσαλονίκης, όταν τέλος πάντων ο κόσμος γύριζε από όπου είχε πάει ή εν πάση περιπτώσει γύριζαν εκείνοι που είχαν πάει, γιατί πάντοτε υπήρχαν κάποιοι που έμεναν εδώ, άνοιγαν τα μπαρ. Άρχισαν να υπάρχουν συζητήσεις, άρχισαν να υπάρχουν καινούργιες φιλίες, καινούργιοι έρωτες. Αυτό που το πάτε, μην κοιτάτε τώρα που εμείς όλα αυτά τα έχουμε αφήσει πίσω μας. Οι πιο ωραίοι έρωτες ήταν οι έρωτες του φθινοπόρου, διότι εκείνοι που γεννιούνται στην καρδιά του χειμώνα και το καλοκαίρι αφήσαν να πάνε ένα φθινόπωρο, πρέπει να εμπιστευτεί κανείς, αν θέλει να δει συναισθηματική προκοπή στη ζωή του. Δεν ξέρω αν όλα αυτά ισχύουν σήμερα. Πραγματικά δεν γνωρίζω, πάντως τη δικιά μου τη γενιά, εκείνη την περασμένη γενιά των υπερηλίκων, αυτά τα πράγματα ήταν μια πραγματικότητα. Πάμε λίγο τώρα σε κάτι άλλο. Χθες Κυριακή και βλέποντας κάποια υπέροχα βουνά σε μια ορεινή τοποθεσία, στην οποία όμως και πάρα πολύ ζέστη, γιατί τα είπαμε αυτά, διάβασα μια συνέντευξη του Παύλ Παυλικόφσκι την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ ήμουνα με φίλες μου και βλέπαμε το φιόρδ του Μουγγίου. Παίζει το τρέιλερ από το Fatherland και λέω στις φίλες μου, είμαστε ήδη στο σινεμά τώρα και κόβουμε τα εστία για να δούμε αυτή την ταινία, κάτι το οποίο προφανώς γεννιέται από την τεράστια αγάπη μας για τον Τόμας Μαν αρχικά, αλλά και από την τεράστια αγάπη μας στον Παυλικόφσκι δευτερευόντως. Η Ίντα είναι μία από τις ταινίες που τα τελευταία χρόνια πραγματικά άφησα μέσα μου ένα πολύ έντονο αποτύπωμα και νομίζω πως είναι μια ταινία που ως ένα βαθμό δεν τη συζητήσαμε και αρκετά. Ο ψυχρός πόλεμος ήταν λίγο μελοδραματική και λιγότερο, μου άρεσε λιγότερο. Τέλος πάντων, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το ύφος, αυτό το σκηνοθέτη, όπως ξεκινά από τις ταινίες τεκμηρίωσης για να περάσει στις ταινίες μυθοπλασίας, επιλέγοντας σταθερά την ασπρόμαυρη φωτογραφία. Θέλω να σας πω κάτι. Η συνέντευξη που δίνει σε ελληνικό περιοδικό δεν είναι πραγματικά ενδιαφέρουσα και γι' αυτό δεν φταίει καθόλου ο Παυλικόφσκι. Είναι μία συνέντευξη όπου λαμβάνει ερωτήσεις ξερές, πεζές και τεχνικές και τέλος πάντων απαντά. Δεν γνώριζα ότι τον έχουμε πολύ τακτικά στα μέρη μας, μάλιστα μιλάει για μια μικονοποίηση της ελληνικής ζωής και αυτό είναι κάτι που δεν του αρέσει, ενώ ξέρω εγώ κάποια στιγμή πήγε στην Κύμολο και είδε το φως το αληθινό. Τώρα Παυλικόφσκι θα σου έλεγα και σένα τι διαφορά, καλά. Εντάξει παιδιά, μην τα κάνουμε όλα ίσα και όμοια, δεν είναι ίδια η Κύμολος με τη Μύκονο, αλλά σίγουρα η Κύμολος δεν είναι εκείνη η Κύμολος, η Κύμολος του παρελθόντος. Μάλιστα το Σαββατοκύριακο διάβασα και ένα τέτοιο κείμενο, γιατί νοσταλγούμε τόσο πολύ τα καλοκαίρια της δεκαετίας του 80 και του 90, η απάντηση είναι γιατί το ότι είμαστε νέοι δεν χρειάζεται να το ψάξουμε περισσότερο, αλλά τέλος πάντων. Λέει όμως κάτι πολύ καλό ο Παύλ Παυλικόφσκι, ο οποίος είναι και πάρα πολύ ωραίος, έτσι μπορούμε να το πούμε αυτό, αν και δεν πρέπει να σχολιάζουμε την εμφάνιση των ανθρώπων. Λέει κάτι το οποίο μπορεί να σε ρίξει σε μια έτσι περίσκεψη. Δεν ακούω, λέει, καν το τι λένε οι άνθρωποι. Δεν με ενδιαφέρουν καθόλου, μα καθόλου τα λόγια τους. Αν κάτι με ενδιαφέρει είναι οι πράξεις τους. Μοιάζει απλό, αλλά η αντίφαση, η εξωφρενική, αβυσαλαία αντίφαση που μπορεί να υπάρχει μεταξύ των λόγων και των έργων κάποιου μπορεί πραγματικά να σε κάνει να θες να χτυπήσεις το κεφάλι σου στον τοίχο. Συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το επιτύχει κανείς. Είναι μια πράξη και μια στάση ωριμότητας και δεν μιλάμε εδώ για καλλιτεχνική ωριμότητα. Μιλάμε και για μια συναισθηματική ωριμότητα. Συνεπώς από αυτά που γράφετε δεν τσιμπάμε. Σας ξέρουμε από την καλή και από την ανάποδη και αυτό ξέρω ότι ακούγεται λίγο κάπως, αλλά επειδή πάρα πολύ γνωριζόμαστε μεταξύ μας, τέλος πάντων σε διάφορες ρητορικές, καλωσορίζουμε τη συνάδελφο Αλέκα που γύρισε από τις διακοπές της, σε διάφορες ρητορικές από εδώ και από εκεί, δεν τσιμπάμε, διότι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι άλλα λέτε και τελικά άλλα πάτε και κάνετε.

Λοιπόν, είμαστε εδώ. Ολίγη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Είναι 8 και 31 πρώτα λεπτά. Η φίλη μου, μια αγαπημένη μου φίλη, μου λέει, είδα, λέει, τη γυναίκα του Πέμπτου, του Παυλικόφσκι, και μου φάνηκε εντελώς αδιάφορο, το οποίο είναι και εγχρωμό. Ethan Hawke και Christine Scott Thomas, μια ταινία η οποία είναι αδιανόητη. Τους αδιάφοροι, συμφωνώ μαζί σου, αλλά ίντα δεν ξέρω παιδιά, με στήχιωσε και ξέρετε έρχεται να πει και κάτι το οποίο ίσως να μην ήταν πάρα πολύ, να μην είχε συζητηθεί όσο μπορούσε, πως μικρές κοινωνίες, τοπικές κοινωνίες σε χώρα όπως είναι, σε μια χώρα όπως είναι η Πολωνία, βασανισμένη χώρα από τους Ναζί, πως σε κάποια μικρά πολωνικά χωριά πριν ακόμη φτάσουν οι Ναζί, κάποιοι φρόντισαν να εξαφανίσουν τους Εβραίους, όχι συμπολίτες και συγχωριανούς τους. Είναι πάρα πολύ σκληρή η ταινία Ίντα και θέτει πάρα πολλά ζητήματα. Νομίζω ότι είναι ένα από τα κινηματογραφικά διαμάντια των τελευταίων ετών. Και μιας και μιλάμε για σινεμά, διαβάζω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι η Έλεν Μίρεν υποδύεται την Πατρίτσια Χάισμιθ σε μια ταινία που πρόκειται να κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο. Πόσο χαίρομαι δεν μπορείτε να φανταστείτε. A Talent for Murder. Εντάξει, αυτό το talent παραπέμπει και στον ταλαντούχο κύριο Ρίπλεϊ, όπου η γυναίκα αυτή συλλαμβάνει τον απίθανο σκοτεινό ήρωα και κάνει μια ειδική κατηγορία μέσα στον κόσμο του νουάρ, της μυθοπλασίας εγκλήματος, όπου μας φέρνει το απέραντο σκότος και ταυτόχρονα έναν αφάνταστα γοητευτικό χαρακτήρα. Αυτό ήταν μια απίστευτη αντίφαση, η οποία δεν είναι όλα τα βιβλία της Highsmith Ripley, και να σας πω ότι υπάρχουν υπέροχα βιβλία τα οποία κρατάς πραγματικά την αναπνοή σου χωρίς να υπάρχει Ripley, όπως είναι τα Βαθιά Νερά, και υπάρχουν βεβαίως και βιβλία τα οποία μιλούν για άλλου τύπου ζητήματα, όπως πολύ γνωστή ας πούμε ομοφιλοφιλία της Πατρίτσια Χάισμιθ, όπως είναι το μυθιστόρημα Κάρολ, και το οποίο έχει γίνει μια αρκετά συμπαθητική ταινία. Το βιβλίο νομίζω πως είναι ακόμη πιο βαθύ και ανήκει σε εκείνα τα Μάστριτ. Όμως με τον Ripley πραγματικά η Χάισμιθ γράφει ιστορία. Ανατρέπει σχεδόν όλους τους κώδικες της μυθοπλασίας εγκλήματος. Ξέρουμε από την αρχή ποιος τα κάνει. Τα κίνητρα είναι όχι απλά χαμερπή. Λίσσα, δόξα, ένας ήρωας ο οποίος βρίσκεται πραγματικά στο μετέχμιο της κόλασης. Έχει μόνο αρνητικά, αν εξαιρέσει κανείς την εξωτερική του ας πούμε εμφάνιση και τους αυρούς τρόπους του, κάτι το οποίο εμάς ζωή δεν μας κάνει και τόσο πολύ, σκασίλα μας δηλαδή κιόλας. Έχει όμως αυτά τα χαρακτηριστικά, συνεπώς μπορεί να γοητεύσει. Είναι πρικοθύρας. Είναι κάπως θολή η σεξουαλική του ταυτότητα, κάτι το οποίο είναι ένα ζήτημα που αναδείχθηκε μέσα στον χρόνο, αλλά νομίζω γνωρίζοντας αρκετά καλά τη δουλειά της Πατρίτσια Χάισμιθ και τα βιβλία της Χάισμιθ, ίσως ας πούμε να το είχε στο μυαλό της. Ελάτε τώρα να μου πείτε γιατί εμείς καρδιοχτυπούμε για αυτόν τον άθλιο, για αυτόν τον αχρίο. Νομίζω πως το Ripley Underground μου αρέσει ακόμη πιο πολύ από τον ταλαντούχο κύριο Ripley. Απλά ο ταλαντούχος κύριος Ripley είναι το σοκ. Στο Ripley Underground πραγματικά υπάρχει μία σκηνή στο δάσος του Σάλτσμπουργκ, όπου όλα τα σκληρά καρύδια του νουάρ, όλα τα σκληρά καρύδια, η Πατρίτσια Χάισμιθ τα έχει στείλει στον παιδικό σταθμό και τρώνε την κρεμούλα τους. Είναι μία αληθινή πριγκίπισσα του σκότους. Έχει τόσο πολύ εμβαθύνει στο υπόγειο της ανθρώπινης κατάστασης, όπου πραγματικά σε αυτό είναι στα αλήθεια άφταστη. Επίσης κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όχι πια για τη γραφή αλλά για τη βιογραφία της Πατρίτσια Χάισμιθ, που όπως ξέρετε ξεκίνησε να γράφει 16 χρονών. Η άγνωστη του Express, το οποίο το έκανε ο Hitchcock ταινία, καθηλωτική ταινία, που βασίζεται, η Χάισμιθ τη φέρνει στη μυθοπλασία εγκλήματος αυτή την ιδέα, που βασίζεται στην ανταλλαγή των φόνων. Εγώ θα αναλάβω να σκοτώσω κάποιον που θέλεις εσύ να βγάλεις από τη μέση, γιατί δεν θα υπάρξει τίποτα που να με συνδέσει μαζί του, και εσύ αντιστοίχως θα
μου κάνεις μια τέτοια εξυπηρέτηση για το καλό μου. Φανταστείτε πόσο βάθος είχε μέσα στο χρόνο. Ήταν μια ιδέα που δεν την αντιχράψαν, δεν την ξεσκίσανε, ας πούμε, ορμήσαν πάνω της σε τα σκυλιά, γιατί αυτό δεν είναι ιδέα. Είναι ιδεάρα, είναι η θεία φώτιση. Και όλα αυτά σε ένα 16χρονο κορίτσι, η οποία νομίζω ότι αντιπάθησε φρικτά και την ταινία του Hitchcock, γιατί αν ο Hitchcock ήταν περίεργο τρένο, η Highsmith ήταν ακόμα πιο περίεργο. Επίσης ανήκει στην κατηγορία εκείνων των συγγραφέων που άφησαν τις Ηνωμένες Πολιτείες για να πάνε στην Ευρώπη, και τα τελευταία χρόνια ζούσε με τα ζώα της κάπου στην Ελβετία. Είναι πτασφράγιστο στο μυστικό υπόθεση της ταινίας αυτής. Έτσι βλέποντας και γνωρίζοντας την Έλεν Μίρεν, δεν μου κάνει για Highsmith. Αλλά από την άλλη, όπως ξέρετε, ηθοποιοί με το ερμηνευτικό εύρος και την εμπειρία μιας Μίρεν μπορούν να παίξουν το οτιδήποτε. Παιδιά, τελειώνετε, κάντε τις πρεμιέρες σας στα φεστιβάλ, άιντε η διανομής, πιάστε δουλειά, γιατί θέλουμε να δούμε την ταινία.

Εδώ είμαστε εμείς, έτσι, λίγο το ξεχάσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας αυτό το ζεστό πρωινό. Είναι 8 και 48 πρώτα λεπτά. Έχω μηνύματα αρκετά για την Πατρίτσια Χάισμιθ και για διάφορα έτσι άλλα τέτοια. Δημοσιεύθηκε στο Βήμα ένα κείμενο. Να δείτε ποιος είναι ο συντάκτης του Κωνσταντίνου Δέδε, μου είναι άγνωστος και δεν συγκράτησα το όνομά του, το οποίο αναφέρεται σε ένα ζήτημα που τέλος πάντων το έχουν αντιμετωπίσει οι αναγνώστες και οι βιβλιόφιλοι. Ποιο είναι το δίλημα ενός μισοδιαβασμένου βιβλίου, το αφήνω ή το συνεχίζω, και οι ενοχές που εν πάση περιπτώσει το να τα αφήσεις γεννιούνται όταν τελικά το βιβλίο δεν σε πείθει. Τι συνεχίζεις? Ένα βιβλίο που δεν σε πείθει είναι η ζωή για να κάθεσαι να διαβάζει βιβλία τα οποία δεν σε αφορούν, ακόμη και αν πρόκειται για αριστουργήματα. Μπορεί να είναι ένα κακό timing, αλλά θα μπορεί να υπάρχει και ένα αριστουργήμα το οποίο για κάποιο λόγο α, β, χ, ψ δεν σε πείθει. Και αυτό συμβαίνει. Μερικές φορές να το αφήσουμε νομίζω ότι μας κάνει λιγότερο υπομονετικούς αναγνώστες, και τέλος πάντων πρέπει κανείς να περάσει από το μυαλό του πως η λογοτεχνία, η καλή και η υψηλή λογοτεχνία, χρειάζεται υπομονή προκειμένου κανείς να την ανακαλύψει. Όχι, δεν χρειάζεται υπομονή. Ή μπαίνεις μέσα και το απολαμβάνεις, ή δεν μπαίνεις μέσα και δεν το απολαμβάνεις, γιατί μπορεί χι ψι λόγοι. Δεν κάνουν, δεν μπορούν όλα να μας μιλήσουν την ίδια στιγμή με τον ίδιο τρόπο. Η υπομονή, λέει, συχνά μας ανταμείβει, τη διαθέτουμε όμως. Νομίζω πως τα πράγματα στην γραφή ξεκινούν από την απόλαυση και όλα αυτά περί υπομονής σε μια ζωή που είναι πράγματι μικρή, είναι λιγάκι φιλολογικά.

Εδώ λοιπόν όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3 με τη Ζωή Μούσιο σήμερα μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μια ακόμη είδηση η οποία αφορά τη Gen Z και η οποία έχει ήδη ένα αποτύπωμα και είναι φανερή. Λέει όχι στο αλκοόλ. Εντάξει, μην φανταστείτε ότι δεν το βάζουν και στο στόμα τους. Όμως είναι ολοένα και περισσότεροι εκείνοι οι οποίοι επιλέγουν ένα μοκτέιλ, ας πούμε, ένα κοκτέιλ στο οποίο δεν θα υπάρχει αλκοόλ, ή αν πιούν αλκοόλ προτιμούν, ας πούμε, ένα light ποτό το οποίο θα το πιούν νωρίς και όχι αργά το βράδυ. Δηλαδή δεν το πέφτουν να το κοιμηθούν το αλκοόλ, να είναι την άλλη μέρα ντύρλα. Αυτό δεν τους αρέσει. Το έχουν ξεπεράσει. Ούτε τους αρέσει να μεθοκοπούν σε τέτοιο σημείο που πλέον οι ετικέτες έτσι, του αλκοόλ και εν πάση περιπτώσει στην Αμερική που έχει γίνει μια πρώτη καταγραφή να μιλάμε για ιστορικά χαμηλά στις πωλήσεις του αλκοόλ. Το αλκοόλ πρέπει να ξεκαθαρίζει κανείς ότι είναι μια ισχυρότατη τοξική εθιστική ουσία την οποία δεν μπορεί κανείς να την αποβάλει εύκολα από τη ζωή του σε περίπτωση που έχει μάθει να ζει με αυτήν και να κοινωνικοποιείται μέσω αυτής, κάτι το οποίο αφορούσε πάρα πολύ τις προηγούμενες γενιές. Εξάλλου γι' αυτό υπήρχαν όλοι αυτοί οι διαχωρισμοί, ο κοινωνικός πότης, ο μη κοινωνικός πότης, βέβαια. Ένας κοινωνικός πότης μπορεί κάλλιστα να γίνει και αντικοινωνικός πότης και μη σας πω ότι από ένα σημείο και έπειτα, αν το αρέσει κάποια στιγμή το ποτό περισσότερο από τους ανθρώπους, ως αντικοινωνικός πότης να έχει υψηλότατες επιδόσεις σε σχέση με αυτές που είχε ως κοινωνικός πότης. Αυτά είναι προβλήματα. Είναι προβλήματα και βεβαίως όπως ξέρετε στο αλκοόλ δεν υπάρχουν ας πούμε διάφορες. Παρά το γεγονός ότι το έχουν εισηγηθεί πάρα πολλοί φορείς, δεν υπάρχουν ενδείξεις ή ετικέτες ας πούμε που να λένε όπως τα τσιγάρα που σε προειδοποιούν ότι προκαλεί εθισμό. Τέλος πάντων υπάρχει μια φράση που κυκλοφορεί από μια ελληνική εταιρεία που διακινεί ποτά, το οποίο όμως εντάξει είναι κάτι βαθύτατα υπενικτικό. Αυτό που έχει όμως ενδιαφέρον, γιατί οι άνθρωποι πάντα κάτι ήθελαν ας πούμε να τους τονώσει στη σωστή στιγμή τους και στη δύσκολη στιγμή τους, πριν ας πούμε από ένα επαγγελματικό ραντεβού, μια συνάντηση, ή πριν από ένα ερωτικό ραντεβού, ή κάποια στιγμή πριν βγουν έξω το βράδυ και αισθάνονταν ας πούμε λίγο πεσμένη τη διάθεση. Τι κάνουν? Πίνουν αυτό το τσάι, το μάτσα. Δεν ξέρω αν έχετε δει το μάτσα. Ειλικρινά, πρέπει κάποια στιγμή μήπως να το δοκιμάσουμε, μήπως χάνουμε. Οι νέοι μας διδάσκουν να σας ακούσουμε τα μηνύματά τους, όπου το καλοκαίρι που, σε χώρους του εξωτερικού που ταξίδεψα, ας πούμε πηγαίνεις από καντίνες του δρόμου μέχρι διάφορα καφέ όπου κοπανάνε τη χλωροφύλλη, μία σκόνη, την ανακατεύουν με κάτι ξύλινα ραβδάκια, σαν άλλοι αλχημιστές, και βάζουν μέσα σε αυτό και γάλα ρε φίλε. Παρόλα αυτά έχει αυτό το μάτσα, τι αντιοξειδωτικά, το νοτικό, τι καφείνες, τι για πάντα θα σε κάνει να ζήσεις. Το μάτσα λέει πάρα πολύ το εμπιστεύονται, προτιμούν και αντικαθιστούν το αλκοόλ με ένα φλιτζάνι τσάι. Μπορεί να είναι και άλλο τσάι, συμβατικό. Ας πούμε να είναι ένα κανονικό πράσινο τσάι ή ένα μαύρο τσάι ας πούμε. Και επίσης τώρα έχει αρχίσει να κάνει την εμφάνισή του και ένας καφές από μανιτάρια. Υπόσχεται ηρεμία, ενέργεια και καλύτερη συγκέντρωση. Εντάξει παιδιά, δεν ξέρω, σας βγάζω το καπέλο που είστε τόσο συγκρατημένοι με το αλκοόλ. Ας πούμε ότι θα προσπαθήσουμε να έρθουμε κοντά σας στον κόσμο του μάτσα, αλλά τώρα καφέ από μανιτάρια μη μας βάλετε να πιούμε. Σας παρακαλούμε πάρα πολύ.

0: Θέρμη Φέστιβαλ 2026. Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
1: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
2: Λυσιστράτη είσαι!
1: Μην το πεις!
3: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
1: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
0: Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου στο Φράγμα της Θέρμης. Προπόληση more.com.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Εγγένεια αστικής περιοδικής έκθεσης στις αποσκευές της μνήμης. Όταν το μουσείο βγαίνει στην πόλη. Εκθέματα, φωτογραφικό υλικό και μαρτυρίες διασκορπίζονται στη Λεωφόρο Δημοκρατίας στο Ρέο Καστρό ή φαίνοντας την ενεργή ποντιακή προσφυγική μνήμη του τόπου. Θα ακολουθήσει το βιωματικό δρόμενο από τον Πόντο στο Ρέο Καστρό. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ώρα 7. Αφετηρία Λεωφόρος Δημοκρατίας, ο Ρέο Καστρό.
6: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
8: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
9: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
8: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

Εδώ είμαστε. Ζωή Μούσιο στον ήχο. Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Είναι 9 και 13 τώρα. Σοβαρά μιλάμε. Δεν προλαβαίνουμε να πούμε όλα όσα θέλουμε. Θέλω να σας πω ότι ο γνωστός πρόεδρος, ας μην πω το όνομά του ολόκληρο, γιατί να κάθομαι να λέω τέτοια ονόματα πρωί-πρωί. Δεν υπάρχουν άλλα ονόματα στον κόσμο τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία και συνδέονται και με συναρπαστικές προσωπικότητες. Έφτιαξε και διακίνησε μέσω τεχνητής νοημοσύνης μια εικόνα όπου είναι ο ίδιος και αγκαζέ να τον πιάνει Ντόλι Πάρτον. Είναι, λέει, αηδιαστικό, γράψαν κάτι. Είναι πράγματι από τα πλέον αηδιαστικά που έχει κάνει. Μιλάμε τώρα για μια AI, τι να πω, χειρίς του υποστάθμης, ας πούμε. Είναι σχεδόν χειρότερη και από εκείνη που ήταν Χριστός, ξέρω εγώ τι άλλο, τον Άγιος Πέτρος. Κατά καιρούς εμφανίζεται με διάφορες μορφές. Τώρα εμφανίζεται ως φίλος της Ντόλι Πάρτον, η οποία ήταν ακριβώς η αντίθετη Αμερική από εκείνο. Στο μεταξύ, συνεχίζονται τα κείμενα. Μερικά από αυτά έχουν βρει τη θέση τους και στον ελληνικό τύπο και νομίζω πως έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Για αυτόν τον ιστορικό συμβιβασμό της ΜΕΤΑ σε σχέση με τα κοινωνικά δίκτυα, και την χρήση τους από ανθρώπους κάτω των 16 ετών. Εντάξει, προφανώς το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι το πρόστιμο, το κρίσιμο ζήτημα είναι οι αλγόριθμοι και είναι πάρα πολλοί αυτοί που λένε ότι αυτός ο δικαστικός συμβιβασμός φέρνει στο μυαλό τις μεγάλες δίκες που είχαν προκύψει με τις καπνοβιομηχανίες. Όταν κάποια στιγμή αυτό το πράγμα το οποίο λέμε τσιγάρο, κάπνισμα κλπ. Πέρασε μια πολύ μεγάλη περιπέτεια και πραγματικά νομίζω πως πλέον η ανθρωπότητα έχει αλλάξει πεδίο χωρίς καθόλου να έχουν σταματήσει να κυκλοφορούν διάφορα καπνικά προϊόντα. Είναι κάποιοι πάντως που λένε πως αυτός ο ιστορικός συμβιβασμός σε περίπτωση που πράγματι αλλάξει δραστικά τους μηχανισμούς προσέλκυσης και διατήρησης των χρηστών, περιορίσει τη στοχευμένη διαφήμιση, μειώσει τον χρόνο παραμονής στις εφαρμογές της, όπως υποσχέθηκε εξάλλου, τότε θα πληγεί η μηχανή παραγωγής εσόδων. Αναντίθετα όμως, οι νέοι κανόνες επιφέρουν μόνο πρόσθετες διαδικασίες συμμόρφωσης. Ο όμιλος, ο γνωστός, η ΜΕΤΑ, διαθέτει το μέγεθος, διαθέτει τα δεδομένα, διαθέτει και τους οικονομικούς πόρους για να προσαρμοστεί. Στην γλώσσα, ας πούμε, την νομική, το φαινόμενο αυτό ονομάζεται

και την περαιτέρω ισχυροποίηση των πλατφορμών, ίσως με κάποιους διαφορετικούς όρους. Είναι βέβαιο ότι βρισκόμαστε μπροστά σε εξελίξεις και τα παρακολουθούμε.

Πάντα ακούω με ενδιαφέρον την Σουζάν Βέγκα, παρά το γεγονός ότι, και χωρίς να έχει βεβαίως αποσυρθεί, το αντίθετο ακριβώς, εξακολουθεί να γράφει πάρα πολύ ωραία τραγούδια, ασχέτως που η καριέρα της δεν βρίσκεται, ας πούμε, σε ένα σημείο χ, όπως βρισκόταν στα τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές της δεκαετίας του 90. Είναι φοβερό πως αυτή η εποχή για κάποιους είναι προϊστορία, ενώ για μας είναι μια ανάσα, ότι χρόνος και ο οποίος με τον τρόπο που κυλάει αφήνει διαφορετικό αποτύπωμα αναλόγως ποιοι είμαστε, σε ποια ηλικία βρισκόμαστε, ποιες είναι οι προσλαμβάνουσές μας. Ακούστε τώρα και αυτό. Στη Βενετία πωλείται ένα νησί, αν θέλετε να το αγοράσετε, είναι ιδιωτικό, με οχυρό του Ναπολέοντα. Ζωή Τσαπορό, τι κάνεις, κοριτσάκι μου? Το οποίο ξέρεις αυτό, μπορείς να το αξιοποιήσεις και τουριστικά αν θέλεις. Είναι όμως άγνωστη η τιμή του, δεν ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται. Μπορεί και να έχει τρελαθεί το αφεντικό. Η έκτασή του είναι ελαφρώς μικρότερη από ένα κανονικό γήπεδο ποδοσφαίρου. Δηλαδή και εσείς τι θέλετε? Να πάρετε νησί στη Βενετία. Να έχει ο χειρό του Ναπολέοντα και να είναι, ξέρω εγώ, σαν την Κίμολο, που έλεγε και ο Παυλικόφης και στη συνέντευξή του. Μικρότερο θα είναι βέβαια, γήπεδο ποδοσφαίρου, άγνωστη όμως τιμή, είναι προφανώς ιδιωτικό, δεν ξέρω, τρελαίνομαι με όλα αυτά. Πώς μπορεί κάποιος να είναι ιδιοκτήτης ενός νησιού? Προφανώς δεν είναι ο μοναδικός, ούτε και το ακούω προφανώς για πρώτη φορά στη ζωή μου, αλλά πάντα τρελαίνεται κανείς με κάτι τέτοιο.

τέτοιο δεν χωράει στη νόηση ενός κανονικού ανθρώπου. Είναι το κρέβαν ή κρεβάν, φιλοξενεί ανακαινισμένο οχυρό του Ναπολέοντα. Οι άνθρωποι κάνανε δουλειά. Πώς άλλοι ας πούμε αλλάζουν τα κουφώματα και βάφουν τους στίχους οι επόμενοι ενοικιαστές δεν θα το δώσουν έτσι και έτσι. Είναι καταπράσινο. Έχει ιδιωτικό υλικό βρώμικο και σιγά το πρόβλημα. Και να μην είχε. Εδώ πέρα προσγειώνονται ελικόπτερο όπου θέλετε. Στο Σαρακίνικο, σε Αμμουδιές, όπου θέλετε. Χρησιμοποιώ. Αλλά τέλος πάντων το έχει. Όχι τίποτα άλλο για να μην σας πιάσει στο στόμα της η πλεμπουάρ. Βρίσκεται λίγα λεπτά με το σκάφος από τα νησιά Μπουράνο και Τορτσαλό, τι ωραία που είναι εκεί, και έχει έκταση ελαφρώς μικρότερη από αυτό το γήπεδο ποδοσφαίρου. Επίσης υπάρχει και κάτι ακόμα, έχει θέα, πανοραμική θέα στη Βενετία, απίστευτο, και παρά το γεγονός ότι παραμένει απομονωμένο.

Το θέμα είναι ότι τώρα θα με πετάξουν έξω και δεν θα προλάβω να σας πω είδηση για τον ή μη. Θα τα λέμε αρχικά, τον Elon Musk. Δεν θέλουμε να μην, δεν θέλουμε. Πρωί-πρωί δεν θέλουμε να κάνουμε καν αναφορές. Ο Γιώργος λέει να φύγω χωρίς καν να συζητήσω, γιατί έχει παρατραβήξει πλέον το αστείο με μένα. Γιώργος Τούλας για τη συνέχεια κοντά σας. Η Ζωή Μούσιο ήταν μαζί μας στον ήχο. Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι.

Λοιπόν, αν αυτή την ώρα περνάτε την Εγνατία, θα δείτε ότι κουρεύονται τα δέντρα, συμμορφώνεται όλη η Εγνατία και εξανθρωπίζεται. Είναι αυτή η παράλληλη πραγματικότητα, τα παράλληλα σύμπαντα. Όπως λέει η Καρκίτη, όλα με πειράζουν. Το σύγχρονο κράτος που επικρατεί εκεί έξω. Λοιπόν, είναι ένα fake πράγμα. Αυτό που ζούμε, καταλαβαίνεις δηλαδή ότι πλησιάζει η έκθεση αυτή τη βδομάδα στη Θεσσαλονίκη, γιατί ξαφνικά όλα γίνονται κουκλίτσα. Βάφονται, σιγυρίζονται, ζωγραφίζονται τα σήματα του ποδηλατόδρομου στο έδαφος, μπαίνουν κόνοι, ξεκόνοι. Ό,τι θες. Αυτή τη στιγμή κουρεύουν τα δέντρα στην Εγνατία. Αύριο δεν ξέρω. Μπορεί να εμφανιστεί και κανένας χλωοτάπητας πουθενά. Πάντως είναι αυτή η εικονική πραγματικότητα αυτής της εβδομάδας. Αυτό δύο πράγματα μπορεί να σου λέει. Το ένα είναι ήρθε η ώρα να γυρίσεις. Το δεύτερο είναι και το πιο ενδιαφέρον. Ήρθε η ώρα να σηκωθείς να φύγεις. Διάλεξε εσύ τι θα πάρεις. Για πάμε παρέα, 9.58 της ελληνικής ραδιοφωνίας, στα αυτάκια σας. Ζωή μου σιου πιο όρημη από ποτέ στην κονσόλα, Γιώργος Τούλας στο μικρόφωνο μέχρι τις 11, όπως κάθε μέρα 200 χρόνια τώρα. 23-13-3-38-4-56, 9.58 και ενώ τις καλημέρες σας και αποστολή στο 54-160 και το τιμημένο Viber του σταθμού 6-9-30-078-291. Χτυπήστε το τατουάζ 6-9-30-078-291. Στείλτε

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε όπως είπαμε και είναι η εβδομάδα των εβδομάδων, η εβδομάδα της Σαλονίκης που θα ολοκληρωθεί με τα γνωστά ήθη και έθιμα του Σεπτεμβρίου. Δύο είναι τα ήθη και έθιμα του Σεπτεμβρίου. Απ' τη μια τάξε, είναι το Σάββατο που τάζονται στην πόλη και η Κυριακή όσα δεν τάζονται όλο τον χρόνο, και απ' την άλλη διαδήλωσε. Είναι η εβδομάδα που όλοι όσοι αισθάνονται πως σε αυτή την πόλη δεν προχωρά τίποτα και γενικά οι ζωές τους είναι δυσκολεμένες, θα κατέβουν να διαδηλώσουν. Θα έχει και τρακτέρ, λέει, στο Λευκό Πύργο φέτος, καινούρια new entry, συνήθως είναι λίγα, είναι 2-3 συμβολικά στην έκθεση, τώρα θα κατέβουν στο Λευκό Πύργο.
1: Ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσι αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπης στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ως που φάνηκες εσύ.

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες, και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι. Βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί μια ζωή.

Πώς ήταν το τελευταίο Σαββατοκύριακό σας στις εξοχές, στις θάλασσες, στα βουνά, όσοι απομακρυνθήκατε και στην πόλη, σε αυτή την πόλη η οποία από σήμερα φοράει σιγά σιγά το κοστούμι της επισημότητας. Τη συχαίνω με τη λέξη επίσημη, πραγματικά σας λέω. Και προσποιείται την Καμπόση όπως κάθε χρόνο για να ξανάρθει μετά σε μια καθημερινότητα η οποία οφείλει να διαχειριστεί κάπως. Στείλτε SMS, στείλτε Viber, πώς περάσατε.

Λοιπόν, έγραψα μια ανάρτηση πριν λίγο για το αστικό πράσινο με αφορμή μια εικόνα που αντίκρισα στην πλατεία Καούδη στη Μαρτίου. Πριν καμιά εβδομάδα, τις μέρες με την πολύ ζέστη, περνούσα με το αυτοκίνητο. Η πλατεία είναι κατάφυτη, δεν βλέπεις ουρανό από τα δέντρα. Και ξαφνικά το θερμόμετρο του αυτοκίνητου έπεσε 3 βαθμούς. Και είναι πραγματικά εντυπωσιακό το αστικό μικροκλίμα, πώς αλλάζει σε περιοχές που έχει πράσινο. Και μου λέει τώρα ο Μιχάλης με ένα σχόλιο του ότι το ίδιο ακριβώς συμβαίνει στην περίπτωση του Βαρδαρίου, όταν περνάς με το ποδήλατο και τα πλατάνια έχουν ένα απίστευτο κύμα δροσιάς που σε χτυπάνε. Είναι παντού. Και όσο δεν το καταλαβαίνουμε, να αλλάξουμε λίγο την καθημερινότητα και τουλάχιστον να φυτέψουμε δέντρα παντού, γιατί εγώ αυτά με τα μητροπολιτικά πάρκα δεν τα πολύ πιστεύω, που ακούμε κάθε 5 μέρες και ένα καινούριο μητροπολιτικό πάρκο. Τουλάχιστον ας αλλάξουμε την καθημερινότητα των γειτονιών, να γεμίσουμε δέντρα τα πεζοδρόμια, τα πάρκα, τις πλατείες, να μην παρκάνουν και αυτοκίνητα πάνω στα πεζοδρόμια δηλαδή, και κυρίως να τα φροντίζουμε και λίγο.

Λοιπόν, ευχαριστώ για τα SMS και κυρίως για τα Viber, τα οποία είναι περισσότερα και είναι πια ο νέος τρόπος με τον οποίο επικοινωνείτε μαζί μας. Να πω λιγάκι τι γράφετε. Η κατάσταση σε σχέση με το τι συμβαίνει στην πόλη σας απασχολεί και εσάς. Στους πιο πάνω δρόμους, λέει, από τη βιτρίνα της Εγνατίας, λέει η Κατερίνα, τίποτα με μπόλικο καθόλου. Όντως έτσι είναι, συνήθως λειτουργούμε μόνο εκεί που βλέπει η πεθερά, για να μην παρεξηγεί την ύφη. Λίγο παραπάνω γνωρίζουμε όλοι πως είναι τα πράγματα. Να πω καλημέρα στη Μαρία, στο Φώτη, ο οποίος λέει ότι αν όλα αυτά στα οποία αναφέρομαι δεν επαναλαμβανόταν με τόσο κουραστικό τρόπο κάθε χρόνο στην πόλη μας και τα βλέπαμε ξαφνικά μπροστά μας σήμερα, θα μπορούσαμε να τα αποδώσουμε στην τεχνητή νοημοσύνη. Μου έρχεται στο νου, λέει ο Φώτης, στίχη του Μανώλη Αναγνωστάκη για ένα γύφτο που αένα χτυπά το αμόνι, που περιγράφουν άψογα την κουραστική μονοτονία. Αυτό ακριβώς συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη διαχρονικά. Καλημέρα και στον Νικόλαο.

Και όπως τα λέει η ζωή, από τότε που έγινε το μετρό της Καλαμαριάς, το άλλο μετρό που πάει η Βούλγαρη Νέα Ελβετία, θες να κατέβεις να το σμπρώξεις. Γιατί πρέπει να λέγονται όλα. Δεν μπορεί να έρχεται κάθε 12 λεπτά εκείνο το μετρό. Δεν είναι πεταμένοι οι άνθρωποι που μένουν στη Βούλγαρη και στην Ελβετία, και ούτε είναι γκρίνια το να βλέπεις την υποβάθμιση ενός πράγματος υπέρ ενός άλλου. Εγώ είμαι με τη ζωή πάντως.

0: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη Δράμα. Welcome home.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mode Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: Φεστιβάλ Δάσους. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
4: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
5: Λυσιστράτη είσαι.
4: Μην το πεις.
6: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
4: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: 17 Σεπτεμβρίου η τελευταία παράσταση του καλοκαιριού στο Θέατρο Δάσους.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
9: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
10: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
9: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
10: Say Chess!
9: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
11: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
12: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
13: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
12: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
13: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
12: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

10 και 9 πρώτα λεπτά, πρωινό της τελευταίας μέρας του Αυγούστου, όχι της τελευταίας μέρας του καλοκαιριού. Τα καλοκαίρια είναι πια ένα πράγμα εξαιρετικά διευρυμένο και είναι και τόπος του μυαλού περισσότερο παρά μονάχα καιρική συνθήκη. Είναι ο Ηλίας Σταμπολής που κάνει τώρα τις ρυθμίσεις του ήχου που φτάνει στα αυτιά σας. Είναι ο Γιώργος Τούλας στο μικρόφωνο του 958 της Ελληνικής Ραδιοφωνίας μέχρι τις 11. Είναι τα μηνύματά σας που έρχονται και σας ευχαριστώ πολύ. Τις καλημέρες σας, καλημέρα και στη Στέλλα που δεν πρόκαμα να τις πω πριν. 6930-078-291 το Viber για ό,τι είδατε, ακούσατε και θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας το ξεκίνημα αυτής της εβδομάδας.

Λοιπόν, θέλω να σας πω για ένα από τα ωραιότερα πράγματα. Είπα λοιπόν, ξέρω, μην με μαλώσεις. Εσύ που με μαλώνεις, μου ξεφεύγει το λοιπόν. Σε ένα από τα ωραιότερα πράγματα που μου συνέβη αυτό το καλοκαίρι ήταν το βράδυ του Σαββάτου, τον Άγιο Λαβρέντιο του Πηλίου, στα 20 χρόνια του μουσικού χωριού. Ίσως μέσα στα 5 ωραιότερα πράγματα πολιτιστικά που συμβαίνουν στη διάρκεια του ελληνικού καλοκαιριού. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί φεστιβάλ γίνονται άπειρα σε όλη τη χώρα. Βουνά, λαγκάδια, οροπέδια, παντού. Θάλασσες, νησιά και αστεριά. Όμως η πλειοψηφία, κατά τη γνώμη μου, αυτών των φεστιβάλ είναι απλά αναπαραγωγή των ίδιων θεαμάτων. Είναι μια σειρά από παραγωγές οι οποίες είναι σε περιοδία. Τις ίδιες παραγωγές τις φωνάζουν όλοι και αυτό το βαφτίζουν φεστιβάλ.

ο Γιώργος ο Λαζαρίδης, ο Θήμιος Ατζακάς και ο Κωστής ο Μακρυγιαννάκης 20 χρόνια πριν επένδυσαν σε κάτι πραγματικά εκπληκτικό, το οποίο έγραψε την ιστορία, ένα μεγάλο κομμάτι της ιστορίας της μουσικής της χώρας αθόρυβα και δημιούργησε μια συνθήκη μαγική. Αυτό που συμβαίνει στον Άγιο Λαβρέντιο του Πηλίου είναι κάτι εκπληκτικό, είναι κάτι και κυρίως συνεπέρνει τους νέους ανθρώπους. Δεν σου λέω για τους ντόπιους που έγινε κομμάτι της ζωής τους και είναι πολύ τυχεροί, αλλά τους νέους ανθρώπους που έρχονται από παντού, είτε για να παίξουν μουσικές, είτε για να απολαύσουν μουσικές, όλων των ειδών μουσικές. Είδα ένα κουαρτέτο από την Κύπρο το βράδυ του Σαββάτου να παίζει παραδοσιακές μουσικές της Κύπρου και της Ανατολικής Μεσογείου που σ' άφηνε άφωνο. Αυτό το πράγμα ανοίγει το μυαλό, αυτό το πράγμα είναι πολιτισμός με τα όλα του, είναι πρόταση. Αυτό το φεστιβάλ κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να χρηματοδοτείται αδρά για να κάνει αυτά τα πράγματα. Το πώς καταφέρουν αυτοί οι άνθρωποι και το κρατάνε 20 χρόνια σε τέτοιο επίπεδο είναι πραγματικά, και με αυτά τα έσοδα δηλαδή, όλα είναι δωρεάν εκεί, είναι ένα θαύμα. Μπράβο τους.

Καθώς ξεκινά σιγά σιγά και η καινούργια σχολική χρονιά, υπάρχει μια τεράστια κουβέντα που έχει ανοίξει σε όλο τον κόσμο, στα ξένα μέσα, στα ελληνικά, παντού όμως, για το πώς θα βγει αυτή η χρονιά με το AI. Γιατί πέρσι ψιλοϋπήρχε η φάση, φέτος όμως είναι κυρίαρχη. Είναι αδιανόητο ότι τα πάντα, γίνονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Ποιος θα μπει στη διαδικασία να προστατεύσει το μαθητή από τα να παραδοθεί πλήρως στην ευκολία της, να κρατήσει ένα κομμάτι της σκέψης του για πάρτι του και να μην λειτουργήσει εντελώς άκρητα με ό,τι θα του σερβίρει το μηχάνημα.

Ο Δημήτρης λέει, μιας και έλεγα για τα δέντρα λίγο πριν, πως υπάρχουν πολλά μαγαζιά τα οποία περιποιούνται, βάλτε σε εισαγωγικά πολλά το περιποιούνται, τα δέντρα μπροστά τους για να μην χάνεται η όψη του καταστήματος. Αυτό σημαίνει κουτσουρεύουν τα κλαδιά τους, τα κόβουν άτσαλα και όσο δεν υπάρχει τιμωρία, είναι μια κοινωνία η οποία βασίζεται στην έλλειψη τιμωρίας. Το πιο εφιαλτικό που είδα ήταν στη διαδρομή Λάρισα Βόλου το Σαββατοκύριακο στην παλιά Εθνική Οδό. Μία στις τρεις πινακίδες είναι εξαφανισμένη, την έχουν μουτζουρώσει ολόκληρη. Δεν ξέρεις τι χωριό είναι εκεί, πού στρίβεις, πού πας. Στα τυφλά. Και φυσικά δεν αντικαθίστανται προφανώς, δεν επιδιορθώνονται οι πινακίδες. Μένουν έτσι χρόνια, τέλειωτα. Τόση μανία με το δημόσιο χώρο, τόσο μίσος. Και μη μου το βαφτίσεις επαναστατικότητα, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, οργή. Στην ταμπέλα θα την βγάλει στην οργή που στρίβει ο άλλος για το χωριό του.

Λοιπόν, οι ιστορίες που σας απασχολούν και εσάς, απασχολούν και εμάς, όπως έχετε καταλάβει, και νομίζω πως όλοι για τα ίδια πράγματα παλεύουμε, άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο, ας πούμε για μια λίγο καλύτερη πόλη, πολύ καλύτερη θεαματικά δεν θα γίνει, γιατί αν ήταν να γίνει θα είχε γίνει τόσες δεκαετίες που εξαγγέλλονται όλα αυτά, τουλάχιστον να βελτιωθεί λίγο η καθημερινότητά της και 5-6 πράγματα που έχουν εξαγγελθεί να ολοκληρωθούν τα επόμενα χρόνια, και κυρίως να μην εστιάζουμε μονάχα στη μια μονοκαλλιέργεια, στη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού. Το να περιμένεις δηλαδή να τελειώσουν τα παιδιά, τα πτυχία τους, τα μεταπτυχιακά, τα διδακτορικά, για να σερβίρουν στις ταβέρνες και στις καφετέριες. Και η μοναδική διέξοδος που να τους δίνεις να είναι αυτή. Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο τραγικό πράγμα που έχει συμβεί στη χώρα, με την έννοια ενός οράματος. Όλο το πράγμα πάει προς τα εκεί.

Διαβάζω ότι είχαμε 5 συλλήψεις για ηχορύπανση στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο της πόλης, στους Δήμους Θερμαϊκού, Πηλέας, Χορτιάτη. Η κατάσταση στο κέντρο, μου λένε, είναι αφόρητη, ειδικά στην περιοχή πέρα τα γνωστά του Αρβαλαωρίτου, Λαδάδικα και αλλού. Η κατάσταση είναι αφόρητη στην περιοχή της Φιλίππου Ολύμπου, που έχει γίνει πάρα πολύ τρέντι το τελευταίο καιρό και ξημερώνονται στα πεζοδρόμια μέχρι τις 7 το πρωί. Αυτό τώρα πολύ καλό δεν το λες, ρε παιδί μου.

Είμαστε εδώ στον 958, σε ένα πρωινό που οι ειδήσεις έχουν να κάνουν με την κλιμάκωση στην Μέση Ανατολή, στο Ιράν, που τα πράγματα δεν του έχουν προκύψει καθόλου του Τραμπ όπως θα ήθελε, και πάνε από το κακό στο χειρότερο και κάποιος θα την πληρώσει, πάντα κάποιος την πληρώνει. Όταν ένας πόλεμος χάνεται, και ειδικά όταν ένας πόλεμος χάνεται από έναν άνθρωπο που δεν θα πήγαινε ποτέ σε πόλεμο την Αμερική.

Εδώ είμαστε, η επιστροφή στην πόλη δεν σημαίνει απαραίτητο ότι τελειώνει το καλοκαιρινό πρόγραμμα των εκδηλώσεων. Απόψε το βράδυ ξεκινάει το Παραθυναλό στην Πλάζα της Αρετσούς, που είναι και ο πιο ίσως δημοκρατικός τόπος ανατολικά της πόλης, για να απολαύσεις το αστικό τοπίο, με μια συναυλία του πιο πρικισμένου για μένα κοριτσιού αυτή τη στιγμή, από τα καινούργια κορίτσια του ελληνικού τραγουδιού, της Μαρίας Παπαγεωργίου. Έχει κάτι μαγικό αυτό το κορίτσι, σαν να είναι από παραμύθι βγαλμένο. Δυστυχώς την έχω δει μόνο μία φορά μαζί με την Τάνια Τσανακλείου στο Ηρώδιο. Θα την ξαναδώ απόψε όμως και αύριο θα σας πω πώς μου φάνηκε. Προς το παρόν, η ίδια σε ένα τραγούδι για το χειμώνα που έρχεται.

Αυτά, φινάλε για σήμερα. Ο Γιώργος τουλάχιστον στο μικρόφωνο του 958 από τις 9.30 μέχρι τις 11. Η Αναστασία Γρηγοριάδου θα ακολουθήσει σε λίγο. Ο Ηλίας Σταμπολής φρόντισε τον ήχο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.

Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: Καλημέρα, καλημέρα, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Είναι ο νέα 58 της R3 στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας, αναλόγως πώς και από πού μας ακούτε. 95,8 στα FM, αλλά και διαδικτυακά, εντός εκτός Θεσσαλονίκης, εντός εκτός Ελλάδας. Είναι ο 958, το πολιτιστικό πρόγραμμα του ραδιοφώνου της ΕΡΤΡΙΑ και είμαστε παρέα εδώ και σήμερα και αυτό το πρωινό, από τις 11 το πρωί και ως τις 12 το μεσημέρι. Είναι ο Ηλίας Ταμπουλής που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο την επιμέλεια της εκπομπής. Καλημέρα και σήμερα. Και χαίρομαι πολύ γιατί επιτέλους καταφέραμε όχι απλώς να κάνουμε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης, αλλά και να είναι καλεσμένο στο στούντιο το 958. Σήμερα, στην σημερινή μας εκπομπή, ένας μουσικός που πολύ εκτιμώ και στα δημιουργικά πράγματα που ο ίδιος φτιάχνει, στην ελληνική δισκογραφία, στο ελληνικό τραγούδι, στην ελληνική μουσική, αλλά και κάθε φορά που συμμετέχει σε δουλειές άλλων, κάθε φορά που τον βλέπω είτε να παίζει μουσική σε σχήματα εξαιρετικά, είτε να ενορχιστρώνει, να παρουσιάζει δικές του μουσικές και δικές του συνθέσεις. Λοιπόν, είναι ο Αλέξανδρος Καψοκαβάδης σήμερα καλεσμένος στην εκπομπή και τον καλημερίζω ευθύς αμέσως για να
1: καλημέρα,
0: δω αν έχει πάρει
1: Αναστασία.
0: Μια χαρά είναι ο ήχος Ηλία. Είχα το άγχος μήπως το μικρόφωνο ξέρεις εμείς, αλλά η φωνή του είναι βροντερή και δυνατή.
1: Καμπάνα. Και
0: καλημέρα.
1: Εγώ χαίρομαι πολύ που σε γνωρίζω από κοντά.
0: Επιτέλους. Mm. Και το από κοντά είναι πάντα πιο ωραίο.
1: Ναι, καλά.
0: Από ότι οι τηλεφωνικές έχουμε κάνει τηλεφωνική συνέντευξη, αλλά δεν έχουμε κάνει ποτέ από κοντά. Mm. Λοιπόν, γεννήθηκε στο 1981, ακριβώς τη Μεγάλη Αλλαγή, στις μέρες των σεισμών, αν
1: μπράβο.
0: Έχω καταλάβει
1: ναι.
0: καλά.
1: Ήταν ο δεύτερος σεισμός, ο δεύτερος μεγάλος σεισμός, όπως λένε, εκείνη τη μέρα.
0: Ήταν 81 στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Η καταγωγή?
1: Του πατέρα, η καταγωγή, γιατί και ο πατέρας μου στην Αθήνα γεννήθηκε, είναι από την Κέρκυρα, αλλά έχουμε στενή πολιτιστική και πολιτισμική σχέση με την Κέρκυρα. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι μουσική το σώμα μου, οι περισσότεροι.
0: Ισχύει και αυτό που λένε ότι στην Κέρκυρα θέλεις, δεν θέλεις να μάθεις μουσική?
1: Κατά μία έννοια, ας πούμε στο χωριό το δικό μου που είμαστε από το Γαστούρι, νομίζω ότι τα περισσότερα παιδιά ξεκινήσανε μουσική, γιατί υπάρχει φιλαρμονική όπως και σε πολλά χωριά. Λέει, ξεκινάνε από τη μουσική, βλέπουν τις δυνάμεις τους, αν τους αρέσει, δεν τους αρέσει. Και τελικά λίγο, δεν ξέρω αν υπάρχει σε άλλα μέρη στην Ελλάδα τόσο μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που γνωρίζουν μουσική όσο υπάρχει στα χωριά και τις πόλεις της Κέρκυρας.
0: Ή που επίσης τραγουδάνε, τραγουδάτε πολύ.
1: Εμείς τραγουδούσαμε σίγουρα. Εγώ είχα την αίσθηση ότι στην Κέρκυρα τραγουδάνε όλοι, γιατί τραγουδούσε το σόι το δικό μου. Τραγουδούσε και παππούς μου, τραγουδούσαν και θείοι μου, τραγουδούσαν. Mm. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όσο περνάνε τα χρόνια, όχι μόνο στην Κέρκυρα, παντού τραγουδάμε λιγότερο.
0: Αλήθεια,
1: δηλαδή, άμα σκεφτείς, τώρα εσύ δεν ξέρω αν έχεις ζήσει στην Αθήνα. Στην Αθήνα τραγουδάγει και ο κόσμος παλιότερα, χωρίς να είναι στην Κέρκυρα. Θέλω να σου πω και τραγουδούσε στις ταβέρνες, θυμάμαι. Μπορεί να τραγουδούσε στον δρόμο, σφύριζε. Τώρα νομίζω, άμα δεις κάποιον να τραγουδάει στον δρόμο, έστω με την παρέα του, θα σου κάνει εντύπωση. Ενώ παλιότερα δεν ξέρω αν έχεις προλάβει τέτοιες περιπτώσεις που τραγουδούσε ο κόσμος ή έβγαιναν με τα όργανα, έκαναν εκαντάδες. Και δεν είναι πάρα πολύ παλιά.
0: Και στη Θεσσαλονίκη ίσχυε αυτό.
1: Στη Θεσσαλονίκη δεν έχω ζήσει.
0: Και επίσης σίγουρα ίσχυε στην καθημερινότητά μας, στη ζωή μας δηλαδή. Είχαμε πολλές ευκαιρίες και αφορμές. Μαθάτανε γιορτές, μαθάτανε.
1: Αυτό λέω ακριβώς.
0: Τραγουδούσε ο κόσμος πιο πολύ στην καθημερινότητά του. Αυτό
1: επίσης,
0: είναι αλήθεια.
1: Θυμάμαι, τώρα που το συζητάμε, πριν χρόνια. Έτυχε να προλάβω σε διακοπές τον Παντελεήμονα, τον παλιό Παντελεήμονα, εδώ στην Κατερίνη, που, χωρίς ρεύμα. Και τότε πέρναγε το βράδυ στις διακοπές, βρισκόμασταν δηλαδή και παίζαμε και τραγουδούσαμε με κιθάρα.
0: Πόσο χρόνο ήσουν τότε?
1: Ήμουν 17-18, ξέρω εγώ. Εντάξει. Mm-hmm. Μαζευόντουσαν όμως από διάφορα σπίτια και... Τώρα δεν τραγουδάει ο κόσμος. Στην Κέρκυρα μου έκανε εντύπωση όταν πήγα πριν 2 χρόνια για μια συναυλία που είχα ετοιμάσει για 3 φωνές, για 4, δεν θυμάμαι, ένα μικρό τραγουδάκι.
0: Ναι.
1: Και δεν βρίσκαμε ανθρώπους να κάνουν 3-4 φωνές που εγώ θεωρούσα ότι αυτό
0: είναι πολύ εύκολο.
1: Ότι είναι παιχνιδάκι. Γιατί και ο παππούς μου και η θεή μου και κάνανε τις φωνές.
0: Εσείς πώς τραγουδούσατε? Τραγουδούσατε με πολλές φωνές, τραγουδούσατε πρίμος εγόντο, τα κάνατε όλα δηλαδή.
1: Ναι, ο παππούς τρώγαμε και μόλις τρώγαμε. έλεγε τώρα τραγουδού. Και ξεκινούσε να τραγουδάει και του κάνανε οι άλλοι σε κόντο τρίτη φωνή, ας πούμε. Και...
0: Ο οποίος παππούς είναι το σόι του μπαμπά. Άρα είναι καψοκαβάλης κι αυτός. Ναι. Α, είναι κανονικά.
1: Και η μεγάλη, πολύ μεγάλη ευλογία ήταν όταν ήταν και σε κάποιο τραπέζι, σε κάποια, η Κλείο Δενάρδου που είναι θεία μου, η σπουδαία αυτή τραγουδίστρια, ναι. Η οποία έχει μεγαλουργήσει εδώ στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, η οποία έχει παντρευτεί, ζουνε και οι δύο και είναι μια χαρά, ας πούμε, και υγιέστατη, Αλέκο Καψοκαβάδη. Και ήταν, είναι μέρος του Σογιού, όταν ήταν κυκλικό, ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία. Δηλαδή, εγώ έχω μεγαλώσει με τις φωνές μέσα στο σπίτι να τραγουδάνε πολυφωνικά, αρέκεια που λέμε μετά αυτή. Δηλαδή, ήταν μέρος της... Της παιδείας μου, της...
0: Και των βιωμάτων σου.
1: Είναι, μα του βιώματος, όχι της παιδείας.
0: Είναι ισχυρά βιώματα αυτά, δηλαδή τελικά έπαιξαν είναι, ρόλο τελικά, νομίζεις.
1: Όταν γράφεις μουσική, είναι, αποδεικνύεται ότι είναι. Διότι εμένα οι σπουδές μου από το γυμνάσιο και μετά ήταν περισσότερο στραμμένες σε αυτό που λέμε παραδοσιακή μουσική από τη δεκαετία του 90 και μετά. Δηλαδή περισσότερο σε αυτά. Ήμουν ένα παιδί μουσικών σχολείων, είχα μπλεκθεί με τα ούτια, με τα λαούτα κτλ. Mm-hmm. Όταν έγραψα όμως μουσική, όταν άρχισα να γράφω μουσική, συνειδητοποίησα ότι η αρμονία ήταν απαραίτητη για να πω ότι έγραψα κάτι. Δηλαδή δεν μπορούσε να αποουσιάζει. Και τελικά όσο περνούν τα χρόνια, ψάχνοντας να βρω τον εαυτό μου, βλέπω ότι ό,τι έχει να κάνει με φωνές, με χοροδία, με ματζόρε, με τέτοιο. Ότι με συγκινεί πολύ περισσότερο από ότι άλλα πράγματα.
0: Νομίζω ότι κάποιος που παρακολουθεί την πορεία σου και τα τραγούδια σου το καταλαβαίνει ότι υπάρχει μια βιωματική σχέση πολύ ισχυρή με τη μουσική. Από την άλλη όμως υπάρχει και μια μελέτη ακόμα και της παραδοσιακής μουσικής πολύ ισχυρή. Θέλω λίγο να το συζητήσουμε αυτό, αλλά στην πορεία της κουβέντας μας να θυμίσω σε όσους έχουν ανοίξει το ραδιόφωνο τους πριν από λίγο ή σε όσους το άνοιξαν τώρα να σας πω ότι καλεσμένος στη σημερινή εκπομπή είναι ο Αλέξανδρος Καψοκαβάδης. Χαίρομαι πάρα πολύ που είναι εδώ και χαίρομαι πολύ που θα ακούσουμε παρέα τραγούδια και θα τον ρωτάω κιόλας και για τις ιστορίες αυτών των τραγουδιών να τις μάθω. Το Καψοκαβάδης, πώς έχει βγει το επίθετο?
1: Δεν έχω γνώση ακριβή.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι έχω διάφορους φίλους οι οποίοι συνήθως κάνουν έρευνα είτε ιστορική είτε επιτόπια στα μέρη της Υπήρου, στα Γιάννηνα και κάποιες περιοχές εκεί και λέει ότι το όνομα υπάρχει εκεί σε κάποιους καταλόγους ή σε κάποια επίσημα έγγραφα κτλ. Είναι κάποιος ο οποίος έκαψε τα υπάρχοντά του, έκαψε τα... δεν ξέρω τι ακριβώς και έφυγε από εκεί. Σίγουρα στην Κέρκυρα υπάρχει το όνομα. Υπάρχει όχι μόνο στο χωριό μου, δηλαδή υπάρχει και αλλού. Αλλά νομίζω στην Κέρκυρα και τα Επτάνησα υπάρχει. Αλλά ότι υπάρχει από το 19ο αιώνα και μάλιστα μου είχαν στείλει ως Καψοκαβάδης. Ναι. Ότι υπάρχει στην Ήπειρο, υπάρχει σίγουρα. Τώρα το πώς βρέθηκε εκεί και αν είναι αυτό το ίδιο ή αν σημαίνει κάτι το Καψοκαβάδης σαν παρατσούκλι και δεν έχει καμία σχέση. Δεν ξέρω τώρα
0: ιστορία. Okay. Yeah. Λοιπόν, λέω να ξεκινήσουμε να ακούμε.
1: Βεβαίως.
0: Και λέω να βάλουμε ένα τραγούδι το οποίο προέρχεται από έναν κύκλο τραγουδιών που έχεις κάνει που εγώ τον έχω αγαπήσει πάρα πολύ, τα Multivocal, και είναι του 2026 και να ακούσουμε δύο κορίτσια που είναι δικά μας εδώ, βόρεια. Yeah. Και είναι η Σεβαστιανή Βλέτση και η Ρούλα Τσέρνου και αν το έχω δώσει σωστά το τραγούδι στον Ηλία Σταμπουλή θα είναι έτσι όπως τα έχουμε κάπως φτιαγμένα εμείς, θα είναι το 2 και πάμε να το ακούσουμε.

0: Αυτή λοιπόν η καινούργια αγάπη με στίχους από δημοτικά τραγούδια, με μουσική του Αλέξανδρου Καψοκαβάδη από μια δουλειά που έλεγα πριν. Αλέξανδρε, και χρόνια πολλά επίσης, να το πω και αυτό, που έλεγα και πριν πόσο πολύ μου είχε αρέσει.
1: Χαίρομαι.
0: Και ήταν μια δουλειά της οποίας ποια ήταν η βασική ιδέα?
1: Οι γυναικείες φωνές, αν και δεν έχει μόνο γυναικείες, έχει και κάποιες αντρικές, έτσι, που τραγουδάνε βέβαια σε ψηλά... σε ψηλές περιοχές. Είναι multivocal, σημαίνει πολυφωνία, αλλά είναι και ένας ανθρωπολογικός όρος. Δηλαδή είναι ένας όρος που χρησιμοποιούν ανθρωπολόγοι για να εννοώντας ότι η δουλειά μου, η εθνογραφία μου, το κείμενό μου είναι πολυφωνικό, με την έννοια ότι έχει μέσα πολλές φωνές πολιτισμικές. Έχει πολλούς πληροφορητές οι οποίοι λένε ο καθένας την... πώς το λέω,

0: περιοχές. Έχει... Να, τώρα αυτό το κομμάτι κάνει, μιμείται ξεκάθαρα έτσι τις... της κεντρικής Μακεδονίας τα ιδιώματα. Θα μπορούσε να είναι παραδοσιακό κομμάτι. Δηλαδή. Απλά είναι πολυφωνικό. Είναι ένα... Γιατί έχει παραπάνω, δηλαδή. Πέρα δεν θυμάμαι γιατί δεν έχω τις σημειώσεις μου. Σίγουρα τραγουδάει η γυναίκα μου. Η Έφη Ζαϊτίδου που είναι και αυτή από την... Εντάξει, είναι από την Καβάλα. Τα κορίτσια είναι θεσσαλονικές. Νομίζω είμαι η Ελίνα Γερακίτη, κάνει άλλη μια φωνή, δεν θυμάμαι πώς
1: μια
0: κάνουμε.
1: Χαρά τα λες, γιατί εγώ ναι. έχω το σκονάκι μπροστά μου, έτσι ακριβώς το λέει, όπως επίσης ότι έπαιξαν κλαρίνο ο Ντένις Θεοδόσης, τρομπέτα ο Νίκος Σαμαράς και ο Σιμόνι Μοντζέλη. Όταν λες κρουστά, τι εννοείς, κρουστά ή το σώμα?
0: Όχι, κρουστά.
1: Εντάξει,
0: όχι. Έχει παίξει μπεντυράκια εδώ, δηλαδή, μιμούμενο στον Ταούλη, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς Ταούλη. Ναι.
1: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία δουλειά, και αν εξαιρέσουμε το ένα κομμάτι που είναι η ποίηση του Διονύσιου Σολομού,
0: ναι.
1: τα υπόλοιπα είναι δύστιχα και ναι. κομμάτια και αποσπάσματα από δημοτικά τραγούδια. Εδώ υπάρχει και ένα άλλο το οποίο σε πηγαίνει απευθείας στον δικό σου τόπο καταγωγής, που είναι το τραγουδάκι.
0: Ναι.
1: Και τώρα θέλω να σε ρωτήσω, μια οικογένεια που ναι. προφανώς αγαπάει πολύ τη μουσική, οι δύο γονείς στο σπίτι?
0: Τι εννοείς σε σχέση με τη μουσική?
1: Ναι.
0: Ο πατέρας μου δεν ήταν η μεγάλη του και παραμένει ένας από τους καημούς, ότι δεν ασχολήθηκε με τη μουσική επαγγελματικά. Έκανε κάποια μαθήματα κιθάρας. Βέβαια εγώ το πιστεύω και δεν το λέω, ούτως ή άλλως τώρα δεν ακούει κιόλας. Πού να ακούσει. Ότι είναι μάλλον ο πιο ταλαντούχος από όσους έτυχε να γνωρίσω. Αλλά δεν ασχολήθηκε με τη μουσική. Και μην νομίζεις, τελικά και η μουσική την βλέπουμε έτσι, ειδικά αυτοί που δεν ασχολούνται, τη βλέπουν στο μυαλό της λίγο πιο ποιητικά. Η μουσική είναι ένα επάγγελμα. Δηλαδή η μουσική είναι και ένας τρόπος να ζήσεις στην οικογένειά σου και τον Βέβαια. Εαυτό σου. Εμένα οι συγγενείς μου γίνανε μουσικοί γιατί ήταν φτωχοί άνθρωποι, οι οποίοι επειδή ακριβώς παίζανε κάποιες νότες λόγω της φιλαρμονικής στο χωριό, μπήκανε στα σώματα ασφαλείας και έγιναν ένας μουσικός στην αεροπορία, άλλος μουσικός στο στρατό, άλλος μουσικός στην πυροσβεστική. Κατάλαβες το να σου πω.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι, ναι.
0: τελικά μουσική γίνανε γιατί ήταν μια επιλογή ώστε να επιβιώσεις. Τώρα το αν θα κάνεις μέσω της μουσικής, θα υπάρχει και μια καλλιτεχνική διάσταση σε όλο αυτό, αυτό είναι κάτι πάνω από τη δουλειά. Θα σου πω, το λέγαμε και πριν και για τους εικαστικούς και όλο αυτό, ότι υπάρχει το σκέλος στο καλλιτεχνικό, το οποίο εγώ κάνω τεράστια προσπάθεια να το κρατάω ζωντανό όλα αυτά τα χρόνια, αλλά όλα αυτά τα χρόνια δουλεύω και σαν μουσικός στην εκπαίδευση. Έχω δουλέψει στην πρωτοβάθμια, στη δευτεροβάθμια, τώρα δουλεύω στην τριτοβάθμια. Υπάρχει λοιπόν το κομμάτι της εκπαίδευσης, που η εκπαίδευση είναι ένα λειτουργήμα ιερό, είναι όμως και δουλειά. Δηλαδή μουσικός, υπάρχει τη δουλειά, το ότι παίζω κάπου για δουλειά, για να πληρωθώ, και υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι το οποίο το πληρώνεις. Δηλαδή τώρα αυτό το CD έχει κοστίσει κάποια λεφτά και είναι τελείως διαφορετικό. Μια άλλη αίσθηση. Δεν περιμένεις να βγάλεις λεφτά από τη δισκογραφία.
1: Νομίζω ότι συμπίκνωσες πάρα πολλά θέματα σε πολύ λίγο έτσι, χώρο λέξεων, αλλά το έκανες πάρα πολύ καλά. Λοιπόν,
0: η μητέρα μου δεν είχε σχέση με τη μουσική, τουλάχιστον τέτοια. Αν και το σόι της έχει μέσα πολύ σημαντικούς χορδιστές πιάνων. Λέει το όνομα Γκόλφης και στην κεντρική Ελλάδα και στην Βόρεια. Είναι πάρα πολύ γνωστό. Είναι η πρώτη που κουρδίζανε πιάνα στην Ελλάδα.
1: Καταγωγή της μητέρας σου?
0: Τη Λαμία. Η μάνα μου γεννήθηκε κιόλας στη Λαμία, αλλά ήρθε σε πολύ μικρή ηλικία, δηλαδή 1-2 ετών πρέπει να ήρθαν στην Αθήνα για να... Αθηναίοι λοιπόν. Γιατί ασχολήθηκα με τη μουσική? Είχε ο πατέρας μου το αποθυμένο ότι ο ίδιος δεν ασχολήθηκε.
1: Πόσο χρονών σε κάνανε δικοί σου?
0: Πολύ μικρή, 22-23.
1: Παιδιά,
0: ναι, ναι,
1: σχεδόν
0: παιδιά.
1: Άρα μεγαλώσατε και λίγο μαζί.
0: Μεγαλώσαμε μαζί, ναι.
1: Ήταν γονείς που σου έδιναν ελευθερίες, δυνατότητες, δηλαδή ή σε μπλόκαραν?
0: Όχι, να μην. Ούτε καν. Ούτε καν. Αν έχω κάτι να... Εγώ δυστυχώς δεν κατάφερα να κάνω παιδιά, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, παρότι ήθελα και εγώ νέος, και εγώ, αλλά εντάξει, δεν τα φέρνει πάντα η μοίρα όπως τα έχεις σχεδιάσει. Αυτό που θα είχα παράδειγμα σίγουρα από τους γονείς μου είναι η απόλυτη ελευθερία. Η οποία όμως ελευθερία, να πω την αλήθεια, απέραια από μια εμπιστοσύνη. Δηλαδή εγώ σίγουρα από τα 17 και μετά ένιωθα εμπιστοσύνη. Δηλαδή δήλωνα στον πατέρα μου τι θα κάνω. Φέτος θα σπουδάσω αυτό, θα πάω εκεί. Οκ, ναι, εντάξει. Δεν υπήρχε...
1: Ήτανε δίπλα όμως συμπαραστάτης.
0: Πάντα, πάντα.
1: Σε αυτό δίπλα. Που ήταν το όνειρό
0: και
1: σου.
0: Και θαυμαστές

0: που είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό.
1: Βέβαια.
0: Ειδικά για τον πατέρα. Να είναι θαυμαστής, να μην είναι επικριτικός, να σε θαυμάζει και να είναι υποστηρικτικός, γιατί είναι πολύ μεγάλη υπόθεση.
1: Σπουδαία υπόθεση. Τη μεγάλη, πρίκα.
0: Ναι, ναι.
1: Για την ζωή. Είσαι μαθητής του μουσικού σχολείου.
0: Ναι, ναι.
1: Σωστά. Εκεί ποιους δασκάλους είχες που σήμερα
0: πολλούς δασκάλους, ήταν. Πολλούς δασκάλους. Αυτούς τους τρεις τους οποίους εγώ δεν μπορώ να ξέρω ποτέ από τη συζήτηση, παρότι αδικό άλλους, οι οποίοι ήταν πολύ σπουδαίοι εκπαιδευτικοί και με μάθανε πράγματα. Έμαθα πράγματα μέσα από αυτούς που με βοήθησαν να συνεχίσω να σπουδάσω. Έτσι, γιατί πάρα πολύ σημαντικός ήταν ο Χρήστος Τσιαμούλης, ο οποίος ήταν ο πρώτος μου δάσκαλος, που ήταν και ένα παράδειγμα ώστε εγώ να στραφώ προς αυτό που λέμε παράδοση. Γιατί μόλις τον γνώρισα, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που έκανε και αυτό που εκπροσωπούσε και αυτό που ήταν, και ήθελα να γίνω κάτι αντίστοιχο. Και κάποια χρόνια μετά γνώρισα τον Νίκο τον Γράψα, ο οποίος ήρθε όταν ήμουν στο Λύκειο πια, στο ίδιο σχολείο. Αυτοί οι δύο είχαν τις δυνάμεις του Αιγαίου.
1: Βέβαια.
0: Ο Νίκος είναι πάρα πολύ διαφορετική. Εγώ απορώ ακόμα δηλαδή. Θεωρώ αδιανόητο ότι αυτοί οι άνθρωποι συνεργάστηκαν. Δηλαδή δεν έχουν.
1: Ωραίο παράδειγμα συμπερίληψης όμως.
0: Πολύ ελάχιστα τα κοινά μεταξύ τους. Αλλά έχω πάρει και από τους δύο. Με τον Νίκο πολύ περισσότερα χρόνια το γράψα σε σχέση δασκάλου μαθητή. Τώρα τα τελευταία χρόνια με τον Τζιαμούλη πολύ περισσότερες συνεργασίες. Παίζουμε πολύ περισσότερο. Τώρα, αν είναι και καλά τα πράγματα, θα πάμε στη Ρωσία 26 με 30 Οκτωβρίου να παίξουμε για Έλληνες, για εκεί στην πρεσβεία, ας πούμε. Και πολύ σημαντικός ο Μιχάλης Στρανουδάκης, ο συνθέτης Μιχάλης Στρανουδάκης, ο οποίος εκτός από δάσκαλος θεωρητικών ήταν και ο ίδιος συνθέτης και μας γνώρισε με το Θεοδωράκη, με το Χατζηδάκη, όχι όμως με το πολύ γνωστό υλικό, δηλαδή μας βοήθησε να ψάξουμε ένα λίγο πιο δυσέβρετο υλικό των δύο, αλλά και άλλων της παλιάς σχολής του έντεχνου τραγουδιού. Αδικό. Ένας φιλόλογος πολύ σπουδαίος, ο Χρήστος Οδάλκος, ο οποίος υπήρξε και κάποτε πρώτο βραβείο εδώ στο Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης, γιατί δεν ήταν μόνο φιλόλογος, ήταν και τραγουδοποιός. Τι να πω, αδικό. Σου λέω,
1: κοίτα,
0: θα αδικήσω πολλούς.
1: Δεν ξέρω εγώ το όνομα και θα με βάλεις να το ψάξω.
0: Θα το ψάξεις. Χρήστος Δάλκος, Μελαγχολικές Κυριακές, αρχές δεκαετίας του 80.
1: Το ξέρω το τραγούδι.
0: Αυτό είναι του Χρήστου Δάλκου, του φιλολόγου Χρήστου Δάλκου. Η οικογένεια φιλολόγων, τι να σου πω, 9 φιλόλογοι, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μιλάμε για σπουδαίο δάσκαλο. Αυτός είναι ο δάσκαλος εξαιτίας του οποίου στράφηκα προς κλασικές σπουδές. Και
1: θέλω να μου πεις τώρα όμως πώς συναντήθηκες και γιατί ήθελες να συναντηθείς με τον Ροσντέιλι.
0: Γιατί, θα σου πω, τον Ροσντέιλι, όταν μπλέκεις με τα όργανα αυτά, ειδικά τώρα αρχές της εργαδίας των 90 που ενεπλάκηνε εγώ, ήταν πολύ λίγοι αυτοί που ασχολιόντουσαν με αυτά. Άρα πρέπει να πας ψάχνοντας. Δεν είναι όπως είναι τώρα. Υπάρχει μια ιστορία που έχει φοβερό ενδιαφέρον, να την πω γρήγορα. Τέλη της δεκαετίας του 80, η Δόμινα Σαμίνου έπαιζε με τους τελευταίους έτσι σολίστες του Ουτιού, του Κανονακίου και αυτού στην Ελλάδα. Ήταν ο Νίκος ο Στεφανίδης, ο οποίος πέθανε το 83. Ήταν ο Σούλης ο Μανισαλής. Ήταν κάποιοι μουσικοί. Και γυρίζει, λέει, και λέει στο κοινό ότι ρουφήξτε τους, γιατί μαζί με αυτούς χάνεται, και όταν φύγουν αυτοί θα φύγουν μαζί τους και η τέχνη τους και τα μουσικά τους όργανα και τα λοιπά. Πού να ξέρει το Μνασαμίου τότε ότι με τα μουσικά σχολεία 100
1: ευτυχώς
0: παιδιά το χρόνο θα μαθαίνουν κανονάκι κάθε χρόνο, ας πούμε. Δηλαδή ότι ειδικά το κανονάκι και τα ούτια και όλα αυτά τα πράγματα. Όμως στις αρχές της δεκαετίας του 90 δεν έπαιζε πολύ κόσμος. Έψαχνες λοιπόν τους δασκάλους μέσα από τους οποίους θα μάθεις πράγματα. Εγώ είχα πάει να τον δω, τον Ροσντέιλι, όταν ήμουν Δευτέρα Γυμνασίου, στο μπαράκι του, στο Τσάι Σαχάρα, ένα θρυλικό.
1: Βέβαια. Έχω πάει μέχρι και εγώ.
0: Μαγαζί δίπλα στο σπίτι μου, πήγαινα με τα πόδια. Εκεί τον είδα πρώτη φορά. Ήταν λίγο δύσκολο. Δεν ήταν αυτό που περίμενα να δω. Ήταν δηλαδή κάτι τελείως ξένο σε μένα. Δεν ενθουσιάστηκα, δηλαδή με εντυπωσίασε σίγουρα η τεχνική ή τα πολλά όργανα, αλλά ήταν κάτι. Όμως λίγο πριν τελειώσω τις σπουδές μου, να, και εδώ είναι μια ιστορία που συμπεριλαμβάνει τον πατέρα μου, βλέπω μια μαγνητοσκοπημένη εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη που παίζει ο Ροσντέιλι με τον Βασίλη Σούκα στην ΕΡΤ, σε ήχο ελεύθερο, δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε την εκπομπή, με δεξιοτέχνες της ΕΡΤ.
1: Ναι, ναι.
0: Και είδα μια παράμιλη τεχνική έτσι, στα όργανα που έπαιζα εγώ. Και του λέω, έχω ακούσει πατέρα, λέω ότι αυτός είναι στην Αθήνα. Λέω, μήπως να τον... μου λέει, μόλις τελειώσεις με τις Πανελλήνιες, περάσεις δεν περάσεις. Την άλλη μέρα μου λέει, πάμε να τον γνωρίσουμε και να ξεκινήσεις μαθήματα.
1: Ωραίος πατέρας.
0: Και ήμουν τυχερός γιατί τον γνώρισα, τον πέτυχα στην Αθήνα. Το 98-99, mm-hmm. 99-2000 πηγαίνω ερχόταν και από το 2000 είναι στην Κρήτη. Αλλά τον πρόλαβα στην Αθήνα.
1: Τον πρόλαβες όμως.
0: Ναι. Και φέτος ζήσαμε και μια πολύ, εγώ τουλάχιστον συγκινήθηκα πάρα πολύ, γιατί μας είχαν καλέσει στην Ιρλανδική πρεσβεία για δύο τελείως διαφορετικά project και με πήρε τηλέφωνο, μου λέει, Αλέξη Τρεμπή, θα είμαι μόνος μου, δεν με συνοδεύεις να παίξουμε, λέει, κάποια κομμάτια, και παίξαμε πρώτη φορά οι δυο μας.
1: Τι ωραίο.
0: Στα τόσα χρόνια, χωρίς πρόβα. Δηλαδή αυτό που σημαίνει πόσο έχεις χωνέψει το υλικό του δασκάλου σου, ας πούμε, και πώς παίζεις. Χωρίς να σκέφτεσαι, χωρίς να... Πολύ συγκινητική στιγμή, δηλαδή πραγματικά συγκινούμε και τώρα που το σκέφτομαι, δηλαδή ότι τι ωραίο πράγμα να παίζεις με τους δασκάλους σου.
1: Και σοβαρά να... μιλάς, όπως παίζεις και με τον Τζιαμούλη, όπως παίζεις και με τον Ρος Ντέιλι. Ο Ρος Ντέιλι, αυτό που έχει κάνει και νομίζω ότι εσείς η μουσική το ξέρετε και το εκτιμάτε πάρα πολύ, είναι ότι έφερε στα πράγματα και της Ελλάδας εδώ την τεράστια εμπειρία που είχε από τις μουσικές Ανατολής, όμως όχι απλώς μια βιωματική εμπειρία, μια μέθοδο κανονική, έτσι, είναι μια σπουδή δίπλα του.
0: Για μας είναι, δεν ξέρω αν προσπαθήσω να το εξηγήσω πώς το βλέπουμε εμείς, η γενιά η δικιά μου και μετά η νεότερη, είναι ότι μας έκανε να αγαπήσουμε τη δική μας μουσική, όχι επειδή είναι δική μας, αλλά επειδή είναι ωραία. Δηλαδή είναι αλλιώς να αγαπάς τη μουσική σου επειδή έχεις χρέος απέναντι στους προγόνους σου και είναι αλλιώς να την αγαπάς γιατί τη θεωρείς μέρος μιας ευρύτερης, ενός ευρύτερου πολιτισμού, ας πούμε, που αφορά την Ανατολική Μεσόγειο, τη Βόρεια Αφρική, ενδεχομένως και τη Μέση Ανατολή. Δηλαδή μας έχει μάθει πράγματα, προσεγγίσαμε την ίδια τη δική μας την παράδοση σαν μια διεθνιστική
1: Έτσι.
0: Ματιά.
1: Και εγώ, επειδή είμαι παλιά καραβάνα στο ραδιόφωνο και αυτό που είπε ο Αλέξανδρος λίγο πριν ισχύει απολύτως, ότι στη δεκαετία του 90 στην ελληνική δισκογραφία αρχίζουν να μπαίνουν όργανα τα οποία δεν υπήρχαν σε πολύ μεγάλο βαθμό στην σύγχρονη τραγουδοποία εκείνης της, μέχρι εκείνη την εποχή. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά όταν άρχισαν να μπαίνουν αυτά τα όργανα στη δισκογραφία του Νίκου Ξηδάκη, με τον οποίο συνεργάστηκες και συνεργάζεσαι. Ναι. Και θέλω να πάμε να ακούσουμε, Ηλία Σταμπουλή, τον Αέρα της Αγάπης, που είναι το ένα, για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας αμέσως μετά.

0: τι ωραία που το λες και αυτό το τραγούδι του Νίκου Ξηδάκη. Πορεία με τον Νίκο πολύ σημαντική και πολύ σπουδαίος δημιουργός.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Πάρα πολύ. Λοιπόν, δεν σε ρώτησα καθόλου για την μαμαγκάκια περίοδο σου.
1: Βέβαια. Πολύ σημαντική.
0: Εκείνο ήταν ένα άλλο πανεπιστήμιο.
1: Ναι.
0: Ποιο πανεπιστήμιο έχεις τελειώσει?
1: Το είμαι παιδί, είμαι σάρξ, εξαρκός που λένε του ΕΚΠΑ, του Τμήματος Μουσικών Σπουδών.
0: Εκεί όπου σήμερα διδάσκεις.
1: Ναι. Και αυτό είναι μια πολύ ωραία συγκυρία. Είμαι πολύ ευτυχής. Πραγματικά ευτυχής. Δεν είναι αυτά που λες τα τυπικά τα λόγια. Δηλαδή η σχέση μου με τους φοιτητές κυρίως, αλλά και με τους συναδέλφους είναι αναζωογονητική. Είναι αυτό που δεν πάω στη δουλειά. Δεν πάω να δουλέψω στο ΕΚΠΑ. Είναι μέρος της ζωής μου.
0: Από τα πιο πολύτιμα σε αυτή τη ζωή.
1: Το 98 μπήκα. Εκεί αυτό το οποίο γνώρισα, το οποίο ήταν καινούριο, ήταν η πολιτισμική ανθρωπολογία και η εθνομουσικολογία. Ήταν ένα πράγμα το οποίο με άλλαξε και σαν άνθρωπο και σαν καλλιτέχνη. Συνέχισα μετά, έκανα μεταπτυχιακές σπουδές πάλι στο ΕΚΠΑ, το πρώτο μεταπτυχιακό του τμήματος, το οποίο ήταν διαθεματικό τότε, το έκανα μαζί με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Λεγόταν μουσική κουλτούρα και επικοινωνία. Και μετά έκανα και ένα διδακτορικό για τα μουσικά σχολεία με μια εθνογραφία, δηλαδή μια έρευνα για τα μουσικά σχολεία και το τι ήταν αυτό το καινούργιο το οποίο προσέφεραν στην ελληνική μουσική εκπαίδευση.
0: Χρωστάμε πάρα πολύ στα μουσικά σχολεία και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά και όχι μόνο όσοι ασχολούμαστε με το ραδιόφωνο, αλλά νομίζω, εντάξει, εννοείται η μουσική κοινότητα και όλοι. Αλλά για πες μου για τη μαμαγκάκια.
1: Ναι, πώς βρέθηκα. Εγώ ως κιθαρίστας κλασικός τον ήξερα το μαμαγκάκι μέσα από την εκδρομή. Δηλαδή παίζαμε εκδρομή σε διάφορες φάσεις των σπουδών μας. Και τον είχα ακουστά, αλλά δεν τον ήξερα ούτε στη φάτσα ποιος ήταν, ούτε είχα υπόψη μου ποιο είναι το έργο του Μαμαγκάκη. Τον ήξερα ως ένα κλασικό συνθέτη, όπως έχει γράψει για κιθάρα. Και κάποια στιγμή ένας πολύ στενός φίλος, αδερφικός, ο Δημήτρης Βαρελόπουλος, έπαιζε με τον Μαμαγκάκη μια περίοδο, αλλά θα έφευγε από την Ελλάδα, θα πήγαινε στη Γερμανία να ζήσει. Και του λέω, πες του ρε παιδί μου, κανένα λόγο να τον γνωρίσω τον άνθρωπο και να πάμε να παίξουμε. Και όντως, ο Δημήτρης του έδωσε το τηλέφωνο, ο Μαμαγκάκη πάντα έψαχνε νέους ανθρώπους. Για να τους ξεζουμίζει και με την
0: να κυριολεκτική. Να τους ορίζει και ήταν απαιτητικός,
1: δεν
0: έτσι. Δεν ήταν.
1: Αλλά θα σου πω πώς έγινε. Πήρε τηλέφωνο λοιπόν, ήταν 2008, Αύγουστο, το θυμάμαι. Ήμουνα με την νυν σύζυγό μου στο σπίτι, αλλά δεν μέναμε μαζί τότε. Έμενα μόνος μου και η Έφη ερχόταν ως επισκέπτης, ας πούμε. Και μάλιστα μαζεύαμε. Κάτι κάναμε στο σπίτι, κάτι δουλειές. Και παίρνει τηλέφωνο, λέει, γεια σας. Μίλησε, έχει και μια πολύ μπάσα φωνή χαρακτηριστική. Και ο κύριος Καψοκαβάδης, μάλιστα, λέει, ο Νίκος Μαμαγκάκης. Λέω, μαέστρο, μεγάλη μου τιμή. Λέει, θα ήθελα να γνωριστούμε, λέει, μου έχουν πει για εσάς. Ελάτε τώρα. Και όντως πήρα τα μάξι και πήγα, γιατί ήταν και Αύγουστος. Πήγαμε, έμενε δίπλα σχετικά στην Αθήνα. Εμείς μέναμε στο κέντρο, στο Μπελόκηπο, αυτός έμενε στην πλατεία Βαρνάβα. Έτσι κοντά στο λόφο του Στρέφη εκεί.
0: Πότε όλα αυτά?
1: 2008 και ήμουνα δίπλα του, μπορώ να πω κάθε Κυριακή, όταν δηλαδή δεν είχα σχολείο και τα λοιπά. Πήγαινα τις Κυριακές, έγραφα εκεί, μετά κάναμε πρόβες, έβγαλα λεφτά από τον κύριο Νίκο, από το μαέστρο, αλλά το βασικότερο είναι ότι με ανέβασε πάρα πολλά επίπεδα μουσικά, γιατί είχε ένα πάρα πολύ δύσκολο μουσικό έργο και εγώ είχα την υποχρέωση ως εκτελεστής να παίζω διάφορα πράγματα κάθε Κυριακή επί τόσα χρόνια. Πήγαινα δηλαδή εκεί και έγραφα για τις δουλειές, τις δισκογραφικές που έκανα μέσα στο σπίτι του. Είχε ένα στούντιο μέσα στο σπίτι με έναν μόνιμο συνεργάτη, τον Δημήτρη τον Δερμάνη, ο οποίος είχε την ηχοληπτική επιμέλεια. Έβγαλε, δεν ξέρω, 60-70 CD όλα αυτά τα χρόνια, τα οποία βέβαια CD δεν πολύ ακούστηκαν. Αλλά αυτός είχε αυτό το όραμα, να βγάλει ξανά το έργο του με μια δική του εταιρεία που θα του ανήκουν όλα τα δικαιώματα, που θα έχει αυτός την απόλυτη διαχείριση. Πάρα πολύ δύσκολα πράγματα, πολύ όμορφα πράγματα, πολύ καινούργια πράγματα. Εγώ τον
0: είναι
1: έχω συνέχεια.
0: Είναι πραγματικά ένα πανεπιστήμιο.
1: 100%. Εγώ λέω, και το λέμε μεταξύ μας όσοι συνεπήρξαμε εκείνα τα χρόνια, δηλαδή την πενταετία που ήμουν εγώ, ότι βγάλαμε μια ακαδημία, αυτό λέω, τη Μαμαγκάκιο Ακαδημία, και πληρωνόμασταν. Δεν έχει να κάνει αν ήταν πολλά ή λίγα τα χρήματα, δεν έχει να κάνει με το επάγγελμα. Εμένα ήταν σπουδή αυτό το πράγμα. Και το πιο βασικό είναι ότι συνθέτης μπορώ να πω ότι έγινα μετά την γνωριμία με τον Μαμαγκάκη. Μέχρι τότε έγραφα κάποια τραγούδια, αλλά μετά ζώντας έναν τέτοιο συνθέτη, τέτοιου μεγέθους, όπου ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει. Και ακόμα και μουσική, μόνο ακούγοντας, πρέπει να ζήσουν δίπλα του, να καταλάβει τι είναι να ζεις για τη δημιουργία.
0: Ακόμα και σήμερα, έτσι. Νομίζω ότι το κεφάλαιο Νίκος Μαμαγκάκης, αν έχετε ανοίξει το ραδιόφωνο
1: σας, και θα μείνει και
0: ανεξερεύνητο. Μιλάμε με τον Αλέξανδρο Καψοκαβάδη εδώ, mm-hmm. στην εκπομπή. Είναι ένα κεφάλαιο, το Μαμαγκάκιο κεφάλαιο, mm-hmm. όπως λέτε εσείς.
1: Μπορώ να σου πω με
0: το οποίο σχεδόν έχει πολύ μελέτη ακόμα.
1: Πέθανε τις 24 Ιουλίου του 2013. Ναι. Έχω την αίσθηση ότι τη μέρα που μπήκε στο νοσοκομείο πρέπει το πρωί να σηκώθηκε να γράψει μουσική. Είμαι σίγουρος. Και να κατέβηκε στον υπολογιστή και να ξεκίνησε να γράφει μουσική. Δεν μπορούσε να. Δεν, ήταν ο τρόπος ζωής του. Και έλεγε, αν ήμουν ξυλουργός, μου έλεγε κάποιο Καπαδάκο, γιατί με έλεγε έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Θα ξύπναγα το πρωί και θα σκάλεζα το ξύλο. Λέει, εγώ έγινα μουσικός. Λέει, θα γράψω μουσική. Δεν ήταν όμως, δεν νομίζω ότι καθοδηγείται από την έμπνευση. Ήταν της τεχνικής άνθρωπος και της γνώσης. Mm. Πάντως έγραφε διαρκώς και θυμάμαι ότι λίγο πριν πεθάνει γυριζόταν ένα ντοκιμαντέρ στην ΕΡΤ του Τάκη του Σακελαρίου. Mm-hmm. Δεν είχε βγει, πέθανε και βγήκε κάποια χρόνια μετά, αρκετά χρόνια
0: ναι,
1: μετά.
0: Ναι, ναι.
1: Και μας θυμήθηκε ο σκηνοθέτης και μας πήρε τηλέφωνο και λέει: δεν έρχεστε να δείτε την πριβέ προβολή, δεν ξέρω, σε ένα χώρο κάπως.
0: Ένα στενό πυρήνα.
1: Και πάμε και θυμάμαι ότι με ξανάπιασε, επειδή ήταν πάρα πολύ ζωντανό το. Λέγεται Τελευταίος Λόγος. Νίκος Μαμαγκάκης, Τελευταίος Λόγος. Άμα το βρείτε mm-hmm. πουθενά, μπορεί να υπάρχει και στο YouTube ή στο αρχείο της ΕΡΤ. Θυμάμαι ότι με έπιασε πάλι ένα τρέμουλο, γιατί αυτός ο άνθρωπος σου μετέδιδε πάθος για αυτό που κάνει. Mm. Και μάλιστα μου είχε δώσει και πάρα πολλές συμβουλές και έμαθα και πολλά πράγματα από τον τρόπο εργασίας ενός συνθέτη δίπλα του. Ίσως περισσότερα από ότι στα μαθήματα σύνθεσης που έχω κάνει. Γιατί στα μαθήματα σύνθεσης υπάρχει ένας τρόπος εκπαίδευσης ο οποίος είναι τυποποιημένος για να πάρεις το δίπλωμα. Mm. Πώς είναι το lower, ας πούμε. Δηλαδή μαθαίνεις αγγλικά συγκεκριμένα για να περάσεις στο συγκεκριμένο lower.
0: Έτσι.
1: Δεν σημαίνει ότι μαθαίνεις να μιλάς αγγλικά όπως θα μάθαινες αν ζούσες στο Λονδίνο, ας πούμε, κάπως έτσι. Δηλαδή μάθαινες να γράφεις μουσική και να ενορχιστρώνεις δίπλα σε έναν μέτρ του είδους. Ακόμα και παραβιάζοντας κανόνες, ας πούμε, που τους είχες μάθει.
0: Εντάξει, άρα είναι μια σχολή πραγματικά όπως το λες.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Τώρα, ποια είναι τα δύο μουσικά σχήματα στα οποία δουλεύεις, πω ότι αφορμή με την οποία είμαστε εδώ και γι' αυτό είμαι και τυχερή και εσύ στο στούντιο, είναι η συναυλία του Polish Ensemble, εχθές το βράδυ και σήμερα το βράδυ στο Επταπύργιο. Να πούμε ότι είναι ελεύθερη είσοδος και έχουν ήδη γίνει κρατήσεις μέσω του προγράμματος Όλη Ελλάδα Ένας Πολιτισμός. Αλλά επίσης να πω ότι αν πραγματικά θέλετε να πάτε σήμερα, τι ώρα είναι?
1: Στις 9 η ώρα και ξεκινάμε αυστηρά 9 και 10. 9
0: ωραία.
1: Και 10,
0: ναι. Αν θέλετε οπωσδήποτε να πάτε και δεν έχετε κράτηση, εγώ θα έλεγα τολμήστε να είστε εκεί στο Επταπύργιο, γιατί μπορεί να βρεθείτε.
1: Όχι, δεν υπάρχει καμία διάθεση να μην βάλουμε τον κόσμο μέσα.
0: Αυτό. Και είναι κρίμα να τους χάσετε, γιατί είναι σπουδαίο σχήμα. Λοιπόν, Polish Ensemble, το ένα σχήμα και το άλλο σχήμα είναι
1: το σχολείο, το οποίο ήταν φτιαγμένο από συμμαθητές του μουσικού σχολείου Ηλίου, το μάτισε δύο υφέσεις. Αυτό είναι το μεγαλύτερο σχολείο μου στη μουσική μέχρι στιγμής. Το μάτισε δύο υφέσεις. Εκεί μάθαμε ο ένας δίπλα στον άλλον. Κάναμε δισκογραφία, ξεκινήσαμε 20 χρονών, τον πρώτο δίσκο. Μια παραγωγή του Νίκου Γράψα. Μετά είχαμε μια στενή συνεργασία με τον Χάικ Γιαζιτζιάν, ο οποίος ήταν, ας πούμε, ο επιμελητής της δεύτερης δουλειάς, η οποία βγήκε ως παραγωγή του Νίκου Ξηδάκη, mm-hmm. αλλά για γραφειοκρατικούς λόγους περισσότερο. Δηλαδή, από τον οποίο μάθαμε ήταν ο Χάικ. Αυτό ήταν ένα συγκρότημα το οποίο είναι δυσέβρετο, αλλά δεν έκανε μεγάλη επιτυχία. Αλλά αυτό που με κάνει πάρα πολύ ευτυχισμένο τώρα που έχω πατήσει 45, είναι ότι συνειδητοποιώ ότι υπάρχουν ακόμα μουσικοί όπου το έχουν οι μουσικοί, που το έχουν ως σημείο αναφοράς.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα.
1: Μάλιστα, είναι ένα παιδί που είναι εδώ από τη Μακεδόνα, από τη Δράμα, ένας πολύ καλός μουσικός. Δεν ξέρω τώρα. Ο Πασχάλης ο Παπαζούδης, εξαιρετικό παιδί και ηχολήπτης, που μου είχε πει κάποτε, είναι 10-12 χρόνια μικρότερος από μένα, που λέει ότι έκανα μεγάλο τέτοιο. Όταν άκουσα ένα κομμάτι και αποτομάτισε δύο υφέσεις, έκανα μετά μεγάλη προσπάθεια να βρω, λέει, το υλικό. Γιατί ήταν και σε εποχές, σταματήσαμε αυτό το σχήμα πριν γίνει η έκρηξη των social media.
0: Ναι.
1: Οπότε ούτε στο YouTube μπορείς να βρεις τα πάντα, ούτε στις πλατφόρμες. Άρα, λέει, έκανα ανασκαφή πραγματική για να βρω, σου λέει. Και τελικά είμαι της άποψης, Αναστασία, όσο περνούν τα χρόνια, ότι γι' αυτό έχω σταματήσει και τα social εγώ. Ότι αν κάποιος κάνει προσπάθεια να σε βρει, τελικά είναι 2 και 3 φορές χαρούμενος όταν σε ανακαλύπτει. Mm. Είναι πολύ πιο δύσκολη η πρόσβαση στο υλικό σου, αλλά αυτός ο οποίος πραγματικά ενδιαφέρεται, είναι σημαντικό να ψάξει, νομίζω.
0: Μάλλον έχει δίκιο λοιπόν ο Μάνος Χατζηδάκης που έλεγε κάτι παρόμοιο για την πορεία του την καλλιτεχνική, ότι όταν κάποιος σε ψάχνει να σε βρει, κάτι γίνεται.
1: Το πιστεύω.
0: Κάτι γίνεται. Λοιπόν, από όλα όσα έχω εδώ, και εντάξει σήμερα μπορεί να μην προλάβουμε να τα ακούσουμε εννοείται όλα, αλλά θα τα ακούσουμε και τις επόμενες ημέρες. Εγώ ούτως ή άλλως δικιά σου δουλειά παίζω στο ραδιόφωνο συχνά γιατί την αγαπώ. Πες μου τι θέλεις να ακούσουμε.
1: Δεν έχω καμία... θέλεις να βάλουμε τον Πόλη στο κομμάτι έτσι για να πούμε και για τα παιδιά.
0: Βεβαίως.
1: Να πούμε ότι η σημερινή παράσταση όπως και η χθεσινή, στη σημερινή έχουμε την ευλογία να συμπράττουμε με την σπουδαία τραγουδίστρια Άννα Λινάρδου. Και αυτοί δηλαδή όσοι δεν την ξέρουν οι ακροατές σου να μπουν τώρα και να γκουγκλάρουν και να μπουν και στο YouTube.
0: Μιλάμε για μια σπουδαία. Για να καταλάβουν τι θα ακούσουμε σήμερα το βράδυ.
1: Αν και τώρα εγώ σου έχω φέρει ένα κομμάτι από το δεύτερο μας δίσκο που κυκλοφόρησε τώρα πριν από λίγους μήνες σε βινήλιο από την General Music. Το σόλο στην αρχή είναι του εξαιρετικού σολίστα Βασίλη Κώστα, ο οποίος δίδαξε για κάποια χρόνια εδώ στον Παμάκ Λάουτο, ενός εξαιρετικού και επικεφαλής του επίλεκτου υπηρώτικου συγκροτήματος.
0: Και το όνομα είναι Λαμπυρίνθος.
1: Λαμπυρίνθος. Στα ιταλικά για να μην έχουμε...
0: Α, ναι, ζητήματα... σωστά. Και δικαιώματα.
1: Με διαφόλους λαφυρίνθους.
0: Έτσι, λοιπόν, πάμε.

0: Υπέροχη μουσική πραγματικά από όλη ensemble. Απόψε παίζεται στο Επταπύργιο, δεύτερη συναυλία. Πώς ήταν χθες?
1: Υπέροχα. Υπέροχα. Ευελπιστούμε σήμερα να είναι ακόμα πιο καλά. Σήμερα θα ηχογραφηθεί και όλα, θα επιδιοσκοπηθεί. Θα είναι στο αρχείο του Υπουργείου του Μια Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Θα αναρτηθεί.
0: Ωραία. Πολύ ωραία. Οπότε θα μπορούμε να το ακούσουμε. Αν και εγώ πάντα και το πάντα το λέω και στην εκπομπή ότι. Το να είσαι εκεί.
1: Καμία σχέση.
0: Έτσι, στο live, εκείνη την ώρα, είναι ανεπανάληπτο.
1: Είσαι και. Αυτό να το πω για τους ακροατές. Είσαι και συμμέτοχος του live με έναν τρόπο, αν είσαι στο κοινό. Ακόμα και αν δεν μιλήσεις καθόλου. Με την ενέργειά σου, είσαι μέλος.
0: Με την παρουσία σου, με το ότι είσαι εκεί. Είναι πολλά για τα οποία δεν μιλήσαμε, ίσως κάποια άλλη στιγμή θα τα ξαναπούμε. Ας πούμε, φαντάζομαι ότι ήταν πολύ μεγάλη εμπειρία να δουλεύεις πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο Ζεφύρι με τους Τσιγκάνους.
1: Αυτή τη στιγμή ετοιμάζω ένα βιβλίο, δεν ξέρω πού θα τελειώσει, γιατί θέλει και μια αφιέρωση που, ξέρεις, ο πολύς φόρτος εργασίας
0: δεν σου επιτρέπει
1: πάντα να το τελειώσεις, αλλά το χρωστάω στον εαυτό μου, είναι... Έχει και πολλή έρευνα μέσα, πάρα πολλά χρόνια, πολλές συνεντεύξεις, πολύ βίωμα, πολύ... Είναι μεγάλη υπόθεση και αυτό μεγάλο σχολείο.
0: Τι είναι αυτό που αγαπάς τώρα που είσαι στη τριτοβάθμια εκπαίδευση και διδάσκεις? Έχεις διδάξει σε μουσικά σχολεία, έχεις διδάξει δημοτικά. Τώρα διδάσκεις πια σε φοιτητές.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό που αγαπάς πιο πολύ?
1: Τους φοιτητές.
0: Τους ανθρώπους δηλαδή.
1: Ναι, απλά η διαφορά σε σχέση με τα δημοτικά που και πάλι αγαπούσα τα παιδάκια. Ή και στα μουσικά σχολεία που... Η διαφορά είναι ότι τα παιδιά που έχω τώρα έχουν διαλέξει να κάνουν αυτό το πράγμα και μου δείχνουν με κάθε τρόπο, βέβαια, εγώ οφείλω να είμαι εκεί, να είμαι παρόν πάντα. Και όταν λέω εκεί, εννοώ και στα κινητά τώρα αυτό που μου έλεγες πριν, ότι είσαι... Να τώρα σε ένα φοιτητή μου απαντούσα πριν
0: όση ώρα κάνουμε συνέντευξη, το κινητό του χτυπάει συνέχεια. Του στέλνουν συνεχώς μηνύματα.
1: Ναι. Εντάξει, είναι και γιορτή βέβαια, αλλά θέλω να σου πω ότι... Τελικά είναι η καθημερινότητά μου με ανθρώπους που το όραμά τους είναι να γίνουν μουσικοί και σου δείχνουν με κάθε τρόπο αυτοί οι άνθρωποι ότι σε εμπιστεύονται να τους συμβουλέψεις, σε εμπιστεύονται να τους μάθεις, σε εμπιστεύονται να σε ρωτήσουν πράγματα. Και αυτό το πράγμα είναι φοβερά ζώγωνο.
0: Mm-hmm.
1: Πώς να σου το πω, είναι σπουδαίο, είναι μια αναγνώριση. Δεν ξέρω, όχι, είναι μια συγκυρία η οποία είναι τρομερά ευχάριστη.
0: Δεν σε ρώτησα τίποτα για τον Σταύρο Ξερχάκο.
1: Με τον Σταύρο Ξερχάκο παίζουμε. Έτσι το πιο σύντομο event που έχουμε στις 5 Σεπτεμβρίου στον Λυκαβητό με τον Γιάννη Κότσορα και την Ηρώ Σαΐα. Ο Γιάννης Ξερχάκος, με τον Σταύρο Ξερχάκο δεν μπορούμε να μιλήσουμε παρελθοντικά, είναι παρόν, συνεχίζει και είναι στη ζωή μου. Η δεύτερη μεγάλη σπουδή μετά το Μαμαγκάκι, γιατί είναι και ένα τελείως διαφορετικό πράγμα, τελείως διαφορετικό, μια τελείως διαφορετική εμπειρία. Εγώ θα είμαι φόρου ζωής.
0: Πώς διδάσκει ο Ξερχάκος?
1: Με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο. Ο Ξερχάκος, εγώ αυτό το οποίο λέω, είναι ένας μύστης. Και οι μύστες δεν είναι πολλοί σε αυτή τη ζωή. Είναι σαν να ξέρει κάποια μυστικά ή να ακούει κάποια πράγματα και να βλέπει που εμείς δεν μπορούμε να τα δούμε και δεν μπορούμε να τα ακούσουμε. Τα διδάσκει και ακόμα πολλές φορές και επί σκηνής. Και λίγο μετά καταλαβαίνεις ότι είχε δίκιο τις περισσότερες φορές. Δηλαδή έχουμε ζήσει εμπειρίες επί σκηνής, έχω ζήσει μαζί του πράγματα που είναι ανεπανάληπτα.
0: Mm.
1: Που λες αυτό που σου λέω, ότι αυτός ο άνθρωπος βλέπει και ακούει πράγματα που εμείς δεν τα... Και όταν επιμένεις σε κάτι στην πρόβα, λες τώρα γιατί τόσες φορές αυτό το πράγμα, ας πούμε. Και τελικά όταν έρχεται η ώρα της παράστασης...
0: Υπήρχε λόγος.
1: Ή τουλάχιστον είναι σίγουρο ότι αυτός είχε κάτι στο μυαλό του το οποίο τελικά το αξιοποίησε. Αλλά εμένα μου είχε αφήσει πολύ γερό αποτύπωμα, πέραν του ότι του έχω και θα του χρωστώ πάντα ευγνωμοσύνη, γιατί μου έκανε πολύ καλό και στη ζωή μου και στην καριέρα μου, από πάρα πολλές
0: απόψεις,
1: η γνωριμία του.
0: Mm. Και τι είναι αυτό που στη δισκογραφία από την αρχή ως σήμερα παραμένει να είναι πολύ πολύ σημαντικό, είτε για σένα και γιατί... Και δημιουργικό, δηλαδή δεν ξέρω πώς να σου το πω με άλλον τρόπο, τι είναι αυτό που έχει μείνει από τη μια αναλύωτο, από την άλλη έχει προχωρήσει κιόλας μέσα σου? Τι είναι, πείσμα, είναι αγάπη?
1: Γιατί το κάνω εγώ, εννοείς?
0: Ναι.
1: Γιατί, εντάξει, δεν μπορώ να... Είναι σαν να συνταξιοδοτήσει όταν σταματάς να κάνεις αυτό το οποίο αγαπάς. Δηλαδή, εντάξει, σίγουρα ο ενθουσιασμός δεν είναι ο ίδιος. Όταν το, πριν 2 χρόνια βγάλαμε το 4ο CD των Μάτι σε 2 υφέσεις, το οποίο βγήκε και αυτό από μια κρατική επιχορήγηση, ήταν για τα χρόνια του 2000, για τα χρόνια από την μικρασιατική καταστροφή, τα 100 χρόνια κτλ. Ηρωική δουλειά και αυτή έγινε από διάφορα μέρη του κόσμου, το, πώς να σου πω. Δηλαδή, πραγματικά, αν δεν υπήρχε το διαδίκτυο, βγήκε το CD, πήγα το αγόρασα. CD βιβλίο βγήκε από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. Πήγα το αγόρασα, πολύ μεγάλος ενθουσιασμός, αλλά αμέσως σκέφτηκα ότι δεν συγκρίνεται με τον ενθουσιασμό του πρώτου CD που βγήκε το 2002. Τίποτα δεν είναι σαν την πρώτη φορά. Άρα πάντα υπάρχει χαρά, πάντα υπάρχει ενθουσιασμό, πάντα υπάρχει ένα σκύρτημα, αλλά δεν, όσο περνάνε τα χρόνια, εντάξει, έχεις, αν έχει φροντίσει και η ζωή και σε έχει ισορροπήσει, ότι εντάξει, και δεν ελπίζουμε πολύ στη δισκογραφία, την κάνουμε για μας. Για να υπάρξει αυτός ο ένας, αυτό το ένα αυτή, του οποίου τη ζωή θα την κάνεις πιο όμορφη μέσα από τις μουσικές σου. Εγώ δεν θα σταματήσω να το κάνω αυτό, γιατί όταν θα σταματήσω σημαίνει ότι έχω αποφασίσει ότι θα αποσυρθώ, και δεν είναι ωραία απόφαση. Δηλαδή το βλέπεις ότι οι άνθρωποι που αγαπάνε τη δουλειά τους δεν θέλουν να αποσυρθούν ποτέ. Δεν είναι σαν τους συνταξιούχους που λένε, άρα παιδί μου, να πάρω τη σύξη να κάτσω να ξεκουραστώ.
0: Η δική σα δουλειά είναι αλλιώς. Αυτό είναι
1: ακόμα
0: αλήθεια.
1: Και το βλέπω και στους εκπαιδευτικούς, τουλάχιστον στις τριτοβάθμιες το βλέπω. Ότι παίρνουν συντάξει, αλλά τους τρώει εκεί να έρθουν να κάνουν κάποια μαθήματα, να κάνουν κάποιες διαλέξεις. Γιατί το αγαπάνε περισσότερο από έναν άλλο εκπαιδευτικό.
0: Έτσι είναι. Πώς ήταν να έχεις την θεία Κλειό Δενάρδου στο στούντιο και να της λες να διδάσκεις ένα τραγούδι?
1: Ναι, ναι, δεν της δίδαξα κανένα τραγούδι καταρχάς. Μπήκε μέσα, το είπε με τρομερό άγχος. Με τρομερή αμηχανία για μια τραγουδίστρια αυτής της εμπειρίας και αυτών των προσόντων. Το λέει μια φορά. Μάλιστα θυμάμαι ότι κοιταχτήκαμε με τον ηχολήπτη, τον Γιάννη Ταβουλάρη, και λέει, είναι δυνατόν. Μου λέει, είναι δυνατόν. Γιατί έχει ηχογραφήσει δεν ξέρω πόσους τραγουδίστρες.
0: Ναι.
1: Ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Και μου λέει, αγάπη μου, να το πω, λέει, άλλη μια φορά. Τη λέω, την απίστευα. Λέει, σε παρακαλώ, λέει, άλλη μια φορά. Και κρατήσαμε τη δεύτερη φορά ατόφια, χωρίς κούρδισμα. Ναι. Χωρίς επιλογές, χωρίς... Αλλά έφερε και τις γνώσεις, αλλά και την εμπειρία μιας άλλης εποχής. Που γράφανε live, με ορχήστρα, δηλαδή στο στούντιο γράφανε με 100 μουσικούς, ας πούμε. Με ολόκληρη συμφωνική ορχήστρα στη ΣΕΡΤ. Τόσο πω, μεγάλη μου... Η Κλειό δεν είναι σχολείο μουσικό, η Κλειό είναι...
0: Είναι η ζωή σου, καταρχάς. Είναι κομμάτι της.
1: Με έχει μεγαλώσει.
0: Έτσι ακριβώς. Και βέβαια, πόσες άλλες φωνές καινούργιες, πόσοι συνομήλικοί σου.
1: Βέβαια.
0: Και μικρότεροι σου με τους οποίους συνεργάζεσαι.
1: Ναι.
0: Κιθάρα και λαούτο, κομμάτι της ζωής σου πια, Αλέξανδρε.
1: Σίγουρα.
0: Καψοκαβάδι.
1: Σίγουρα.
0: Προέκταση του χεριού σου.
1: Κάπως έτσι.
0: Τα δύο αυτά. Λοιπόν, έλα να κλείσουμε την σημερινή εκπομπή. Θα πω στον Ηλία Σταμπουλή που φροντίζει για τον ήχο. Έχοντας βάλει μία άνω τελεία για όλα όσα δεν πρόλαβα να σε ρωτήσω σήμερα, αλλά θα σε ρωτήσω την επόμενη φορά, και αφού μιλήσαμε για τη θεία την Κλειό Δενάρδου, ας κλείσουμε λοιπόν με τη δική της φωνή την εκπομπή. Είναι το 7. Ηλία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που φρόντισες για τον ήχο. Αλέξανδρε Καψουκαβάδη, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ κοντά μας.
1: Που ήξερες τόσα πράγματα καταρχάς, που ήσουν τόσο διαβασμένη, τόσο δεν ξέρω.
0: Ελάχιστα είπα. Πραγματικά είπα ελάχιστα.

0: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Μια αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο, ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης από το Εθνικό Θέατρο. 3 Σεπτεμβρίου, Φράγμα Θέρμης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Εγγένεια αστικής περιοδικής έκθεσης στις αποσκευές της μνήμης. Όταν το μουσείο βγαίνει στην πόλη. Εκθέματα, φωτογραφικό υλικό και μαρτυρίες διασκορπίζονται στη Λεωφόρο Δημοκρατίας στο Ρέο Καστρό ή φαίνοντας την ενεργή ποντιακή προσφυγική μνήμη του τόπου. Θα ακολουθήσει το βιωματικό δρόμενο από τον Πόντο στο Ρέο Καστρό. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ώρα 7. Αφετηρία Λεωφόρος Δημοκρατίας, ο Ρέο Καστρό.
3: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
4: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
5: Ιστορίες της πόλης.
6: Το παραθαλάσσιο τείχος. Το παραθαλάσσιο τείχος της Θεσσαλονίκης κατεδαφίστηκε από την Οθωμανική διοίκηση της πόλης. Γράφει ο καθηγητής Βασίλης Δημητριάδης ότι προοδευτικοί διοικητές της τον γκρεμίζουν το 1869 και αργότερα κατεδαφίζουν μέρος των υπολείπων τείχων από τη θάλασσα ως το ύψος της Εγνατίας. Διαπλατείνουν τους κεντρικούς δρόμους και φυτεύουν δημόσιους κήπους. Το τείχος αυτό αποτελούσε το νότιο τμήμα της περίκλης της πόλης και συνέδεε το Τοπχανέ ή Ταμπαχανέ ή αλλιώς τον πύργο του Βαρδαρίου στην περιοχή του Δικαστικού Μεγάρου με το Λευκό Πύργο. Το Τοπχανέ κτίστηκε στο δεύτερο μισό του 16ου αιώνα με απόφαση του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή μετά από επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη. Και ο Λευκός Πύργος κτίστηκε τον 15ο αιώνα μετά την άλωση της πόλης από τους Οθωμανούς, για να βοηθήσει στην αμυνά της. Στη θέση που κτίστηκε υπήρχε πύργος από την Βυζαντινή οχύρωση. Η σύνδεση αυτή των δύο τοπόσημων της πόλης δεν ήταν σε ευθεία γραμμή. Από το σημείο που βρίσκεται σήμερα το Δικαστικό Μέγαρο, από το φρούριο πύργο του Βαρδαρίου δηλαδή, το τείχος κατευθύνονταν νότιο-ανατολικά, ακολουθώντας την πορεία της οδού Διαμαντίου-Ολυμπίου και αμέσως μετά την οδό Δωδεκανήσου κινούνταν ακόμα πιο νότια-ανατολικά και έφτανε στη Λεωφόρο Νίκης, στο ύψος της Αριστοτέλους. Από το σημείο αυτό ενώνονταν σε ευθεία με το Λευκό Πύργο. Σύμφωνα με τον Απόστολο Παπαγιανόπουλο, η Θεσσαλονίκη περιτυχίστηκε αμέσως μετά την ίδρυσή της από τον Κάσανδρο. Αναφέρει ότι ο βασιλιάς της Μακεδονίας Αντίγονος, 30 χρόνια μετά την ίδρυση της πόλης, επέλεξε τη Θεσσαλονίκη για να ανασυγκροτήσει το στρατό του, αμυνόμενος κατά του Πύρου, του βασιλιά της Ηπείρου. Επιπλέον γράφει ότι τα τείχη έσωσαν τη Θεσσαλονίκη και τον πρώτο π.Χ. αιώνα, όταν οι Θράκες πολιόρκησαν την πόλη. Ειδικά για το παραθαλάσσιο τμήμα τους σημειώνει πως σημαντικές προσθήκες έγιναν στην εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου και ότι ο Ιουλιανός ο Παραβάτης έδωσε εντολή για την επισκευή των τειχών και πως τα κυριότερα έργα οχυρώσεων έγιναν επί Θεοδοσίου όταν η Θεσσαλονίκη έγινε βάση των επιχειρήσεών του κατά των Γόθων. Η άλωση της πόλης από τους Αρακινούς Άραβες το 904 μετά Χριστόν, που εισέβαλαν στη Θεσσαλονίκη από το χαμηλό παραθαλάσσιο τείχος, ανάγκασε τον αυτοκράτορα Ρωμανό Λεκαπινού να το κάνει ακόμα πιο ψηλό. Αλλά παρόλα αυτά, το παραθαλάσσιο τμήμα παρέμενε το αδύναμο σημείο της οχυρωμένης πόλης. Από το τμήμα αυτό, των τυχών, εισέβαλαν στην πόλη και οι Νορμανδοί το 1185. Ο Τούρκος Βαλής διοικητής της, ο Σαμπρί Πασάς, κατεδάφισε το παραθαλάσσιο τείχος για να αναπνεύσει η πόλη, διότι ο δροσερός εμβάτης κολλιόμενος υπό του τείχους δεν είναι δύνατο να δροσίσει το παιδινό μέρος της πόλεως. Η κατεδάφιση ολοκληρώθηκε το 1869. Πηγές: Απόστολος Παπαγιανόπουλος, Ιστορία της Θεσσαλονίκης, Βασίλης Γούναρης, Επιδημίες στη Θεσσαλονίκη το 1783, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Εφημερίδων και Περιοδικών Τύπου, Εφημερίδα Μακεδονία, ιστοσελίδα του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού, ομάδα στο Facebook Παλιές Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης. Μουσική Πάρης Παρασχόπουλος, επιμέλεια ήχου Ζωή Μούσιου, επιλογή κείμενο αφήγηση Γιώργος Καλιατζίδης.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά, ο Θανάσης Γογάδης και στη συνέχεια, η Ελένη Κουρτίδου.
2: Η εκπομπή που μεταδίδεται είναι από το αρχείο του 958 της R3.

Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι κόσμε. Εδώ και σήμερα, συντροφιά σας η εκπομπή Τεχνιέντος από τον 958, τον σταθμό στον πολιτισμό της ΕΡΤΡΙΑ. Με τις ραδιοφωνικές μας ιστορίες για τέχνη, ψυχαγωγία, μουσική παιδεία, τα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας, με θεματικές και αφιερώματα. Με κύκλους εκπομπών και με μικρά σημειώματα για μεγάλους συνθέτες, έναν κύκλο εκπομπών που είχαμε ξεκινήσει εδώ και δύο, ίσως και τρεις ραδιοφωνικές σεζόν, όπως συνηθίσαμε να λέμε. Νομίζω είναι ο τρίτος κύκλος εκπομπών πια, σε αυτήν την θεματική, γιατί έχουμε πολλούς συνθέτες και πολλά μικρά σημειώματα μπορούμε να γράψουμε εμείς για τις μεγάλες καλλιτεχνικές διαδρομές τους. Επανερχόμαστε λοιπόν σε μια σειρά εκπομπών για συνθέτες. Να θυμίσω ποιο είναι έτσι το αρχικό σκεπτικό. Για συνθέτες που εμφανίζονται και δημιουργούν καλλιτεχνικά από τη δεκαετία του 1980 και μετά, μέχρι τα νεότερα χρόνια. Είναι ας πούμε η τρίτη μεταπολεμική καλλιτεχνική συνθετικά γενιά. Αν θεωρήσουμε πρώτη τους Μίκη Μάνο και δεύτερη τους επιγόνους τους, δηλαδή την Χρυσή Τετράδα, όπως Κουγιουμτζής, Λοΐζος και λοιπά, ή όπως μερικούς ακόμη. Η επόμενη γενιά είναι αυτή που εμφανίζεται από το 80 και μετά, γι' αυτό την ονομάζω τρίτη. Έχουμε πολλούς συνθέτες να ακούσουμε σε αυτήν την τρίτη, λοιπόν, σε αυτόν τον τρίτο κύκλο εκπομπών. Θα ξεκινήσουμε με έναν πολύ αγαπημένο προσωπικά, που έχει άλλωστε και τα 40 χρονά του φέτος στη δισκογραφία. Είναι ο Πέτρος Βαγιόπουλος, είναι ο άνθρωπος που μας έχει γράψει μερικά από τα ομορφότερα τραγούδια, ειδικά στο χώρο του λαϊκού τραγουδιού, πάντα στην τροφιά βέβαια, με τον Μανώλη Ρασούλη. Σήμερα είμαστε εδώ ο Γιώργος Λιάκης στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια την παρουσίαση εκπομπής. Ας πιάσουμε κάτι από το τέλος του Βαγιόπουλου. Καλή σας ακρόαση.

Είμαστε λοιπόν κάπου στα 2020, είναι από τα πιο πρόσφατα τελευταία τραγούδια του Πέτρου Βαγιόπουλου, αυτό που μόλις ακούσαμε, το «Καλημέρα», όπου δουλεύουν οι Σουαρέ και τραγουδούν και μουσικά και τραγουδιστικά υπάρχουν οι Σουαρέ και βέβαια ο Περίδης. Είναι κάπου στα 2020 που βγαίνει η «Καλημέρα» και είναι ένα από τα τραγούδια που μας δίνει κατά καιρούς τα τελευταία χρόνια ο Πέτρος Βαγιόπουλος στις τελευταίες του μουσικές δημιουργίες που βασίζονται στους στίχους της Μερόπης Γραμμένου και εδώ μαζί με το Σουαρέ ήταν και ο Ορφέας. Ο Βαγιόπουλος, για να γυρίσουμε στην αρχή, αυτό ήταν έτσι για να θυμηθούμε, να καταλάβουμε κάτι για το που βρισκόμαστε τώρα. Θα πάμε όμως πίσω, θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω και θα πάμε στα χρόνια της γνωριμίας του. Από το 1983 γνωρίστηκαν με τον Μανώλη Ρασούλη και μετά σχεδόν για 30 χρόνια συνεργάστηκαν γράφοντας σπουδαία τραγούδια στους δίσκους και βεβαίως δίνοντας και σπουδαίες συναυλίες. Ο Πέτρος Βαγιόπουλος είναι γεννημένος στους Σοφάδες της Καρδίτσας στο Θεσσαλικό Κάμπο, 7 Σεπτέμβρη του 1949. Έχει μια εξαιρετική αφήγηση για τα πρώα του χρόνια στο Music Heaven. Στην αρχή λοιπόν αυτής της συνέντευξης, μιλώντας για τον τόπο του, λέει «Γεννήθηκα στους Σοφάδες, που είναι δήμος και όχι χωριό», όπως είπε κάποτε ο Θέμης Ανδρεάδης. Και είχε πολλές λάσπες. Εγώ μεγάλωσα σε ένα περιβόλι και έβλεπα τα παιδιά απέναντι να παίζουν μπάλα. Και εγώ με τον αδελφό μου παίζαμε και ποτίζαμε. Παίζαμε βέβαια, αλλά ποτίζαμε όλο το περιβόλι. 10 στρέμματα με το ποτιστικό, δεν υπήρχαν σωλήνες. Και όταν έριχνε μια βροχή, τα πλημμύριζε όλα και τζάμπα το πότισμα. Ή έριχνε να χαλάζει και τα κατέστρεφε όλα. Και ο πατέρας μου έλεγε: «Ό,τι πει ο Θεός, συνεχίζουμε. Ούτε αποζημιώσεις, ούτε τίποτα». Θα σας μεταφέρω πολλά από αυτήν την πραγματικά εξομολογητική και πάρα πολύ ωραία έτσι, αυτοβιογραφική θα έλεγα συνέντευξη που παραχωρεί στο Music Heaven ο Πέτρος Βαγιόπουλος. Θα θυμηθώ και πολλά από αυτά που έχουμε πει και μεταξύ μας. Θα θυμηθούμε και πάρα πολλά τραγούδια τους, κάνοντας αρχή βέβαια από τον δίσκο «Πότε Βούδας, Πότε Κούδας». Από εκεί θα ακούσουμε σήμερα πολλά τραγούδια.

Το «Αυτός ο κόσμος θα αλλάξει και μάλλον» είναι από τον δίσκο «Τι γυρεύεις μες στην Κίνα» Τσάκη Τσάν, που είναι επίσης συνεργασία του Πέτρου Βαγιόπουλου με τον Μανώλη Ρασούλη. Αλλά ας πάμε στην αρχή, όπως σας έλεγα πριν, ας πάμε στο «Ποτε Βούδας, Ποτε Κούδας», να ακούσουμε καταρχήν το «Όλα στη ζωή είναι ρόλοι».

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Όταν γνωριστήκαμε με τον Μανώλη, γράφει και διηγείται καλύτερα και μετά γράφονται αυτά, ο Πέτρος Βαγιόπουλος. Για να τον γνωρίσω καλύτερα μου έδωσε και τα 7 τεύχη του αυγού που είχε βγάλει. Μανώλης εννοείται, είναι ο Ρασούλης. Ήταν 3 περιοδικά και 4 εφημερίδες. Και έψαχνα να βρω ένα κομματάκι που να ταιριάζει πάνω στη μουσική. Σε μια από τις εφημερίδες γυρνάω στη δεύτερη σελίδα και κοιτάω. Πότε Βούδας, πότε Κούδας. Έχω καταλάβει ήδη πότε Ιησούς και Ιούδας, τη ζωή μου το παιχνίδι. Λέω καλό, αυτογνωσία. Το άλλαξα λίγο. Έβαλα πότε Βούδας, πότε Κούδας, πότε Ιησούς και Ιούδας, για να ταιριάξει περισσότερο. Κάτω από αυτό το τετράστιχο έλεγε ένα και ένα κάνουν δύο, λένε μέσα στο καφενείο, μα εγώ με σένα, ένα και ένα κάνουν ένα. Λέω καλό και αυτό, αλλά δεν ταιριάζει με το προηγούμενο, ώστε να έχει μια συνάφεια να το κρατήσω στο τραγούδι. Μετά έκανα το εξής, πήρα όλες τις εφημερίδες και τα περιοδικά και μάζεψα όλα τα δύστιχα που είχε βάλει. Έλεγε σένα, ύψος Λένιν με μαλλί, χρώμα βαρυπεπονή. Πάω παρακάτω, έγραφε κάπου. Όλο ίδια και τα ίδια του μυαλού του ροκανίδια. Το παίρνω γι' αυτό. Κάπου είχε παρακάτω κάτι λέει να πούμε για τον Γιάννη Καψή, τον Παντελή Καψή, τον Μανώλη Καψή και συγκρίνοντάς τα για την πολιτική έγραφε άλλο ανοιχτομάτης και άλλο αυγουλωμάτης. Ωραίο, έτοιμο και το δεύτερο κουπλέ, λέω εγώ. Παρακάτω, βρε δεν είναι εδώ το Σούλι, εδώ είναι του Ρασούλη. Μες στο περιοδικό το γράφει αλλιώς, αλλά το αληθές μου το έχει πει ο Μανώλης, γιατί καταρχήν δεν του άρεσε το Βαγιόπουλου, ύστερα όμως το δέχτηκαν γιατί έχει την ιστορία του, το «Δεν είναι εδώ το Σούλι, εδώ είναι του Ρασούλη». Έμενε, λέει, σε ένα ημιυπόγειο ο Μανώλης και μαζεύονταν, διηγείται, όλες οι καρακάξες, εισαγωγικά, οι κουτσομπόλες της γειτονιάς, 7 η ώρα το πρωί μπροστά στην πόρτα του. Ο Μανώλης γύριζε 4-5 ώρα το πρωί. Ξυπνούσε στις 7, άνοιγε την πόρτα και τους έλεγε «Βρε κυρίες μου, πάτε πιο πέρα, κοιμάμαι». «Κοιμάσαι? Μόνο οι τεμπέλδες κοιμούνται αυτή την ώρα». Έφυγαν λέει σιγά σιγά, την άλλη μέρα το πρωί 7 η ώρα πάλι τα ίδια. Και αφού συνέβη 4-5 φορές αυτό, τώρα θα δεις τι θα τις κάνω, λέει. Βγάζει όλα τα ρούχα και το σόβρακο και τσίτσιδος ανοίγει απότομα την πόρτα και λέει «Καλημέρα, τι κάνετε?». Τρώμαξαν και έφυγαν και θριαμβευτής ανέκραξε «Εδώ δεν είναι το Σούλι, είναι του Ρασούλη».

Όταν γύρισε λοιπόν ο Ρασούλης από το Λονδίνο και βρήκε έτοιμο το πότε Βούδας πότε Κούδας, είπε «Αυτό είναι σουξέ». «Εντάξει τώρα, σουξέ. Είναι δύσκολο να γίνει σουξέ ένα τσιφτετέλη», σκεφτόταν τότε ο Πέτρος Βαγγιόπουλος. Και όμως, σκεφτείτε πόσες φορές έχει τραγουδηθεί και έχει χορευτεί αυτό το κομμάτι. Πόσες φορές έχουμε απολαύσει στο παρελθόν τον αλισμό τον Νίκο Απάζογλου στο Θέατρο Δάσους. Πραγματικά ξεσηκώνει χιλιάδες κόσμο με αυτό το τραγούδι. Η εκπομπή μας λοιπόν σήμερα, αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένη μου ακροατή, είναι για τον Πέτρο Βαγγιόπουλο στη σειρά «Μικρά σημειώματα για μεγάλους συνθέτες». Έχει την τεχνική επιμέλεια τον Γιώργο Λιάκη, έχει την επιμέλεια και την παρουσίαση τον Γιάννη Τσολακίδη, 40χρονα από την παρουσία στη δισκογραφία του Πέτρου Βαγγιόπουλου. Θα πούμε δύο κουβέντες σε επόμενη εκπομπή και για λίγο προηγούμενα χρόνια, για μια συνεργασία γνωριμία και με τον Δημήτρη Χριστοδούλου, τον ποιητή και στιχουργό. Θα πούμε και για άλλα, για τη συνεργασία του με τον Λογό, τον λογοθέτη, αλλά σήμερα περισσότερο μένουμε στους πρώτους δίσκους της συνεργασίας του με τον Μανώλη Ρασούλη, ειδικά στο «Πότε Βούδας, πότε Κούδας», από όπου θα ακούσουμε ακόμη ένα τραγούδι, θα ακούσουμε το «Πάνω τάξη, κάτω τάξη». Έχουμε, Γιώργο, ακριβώς αυτό.

κατάσταση. Όταν ήμασταν παιδιά, ακούγαμε έναν σταθμό, αφηγείται ο Πέτρος Βαγιόπουλος. Ένας σταθμός υπήρχε. Εθνική ραδιοφωνία, ΕΙΡ, ιδίως το Β' πρόγραμμα που έβαζε τραγούδια. Δημοτικά, επιρώτικα, νησιώτικα, λαϊκά, ξένα, ροκ. Όλα τα έχω μάθει από το ραδιόφωνο. Από το ραδιόφωνο ξέρω όλη την ελληνική δισκογραφία. Και η ενασχόληση με τη μουσική, γίνεται η ερώτηση από το Music Heaven, σε ηλικία 16 ετών, εγώ με 4-5 συμμαθητές μου το βράδυ κάναμε καντάδα. Περπατούσαμε και τραγουδούσαμε Θοδωράκι, γωνιά-γωνιά, βράχο-βράχο τον καημό μου, ο καημός. Μας άρεσε και η ποίηση. 17 χρονών λέω στην ξαδέλφη μου που ερχόταν σε ένα γνωστό μου στην Αθήνα, πες του να μου στείλει ένα μπουζούκι που θέλω. Και γυρνάει η ξαδέλφη μου με μια κιθάρα. Τι είναι αυτό, μπουζούκι, είπα. Αυτό μου έδωσε. Πω, τι να την κάνω την κιθάρα. Κάνω την κιθάρα μια έτσι, γκρουν. Είχα υπόψη μου το τρίχορδο μπουζούκι. Βρε, λέω τώρα αυτή είναι και ξεκούρδιστη. Έτσι του φάνηκε. Να μην σας τα πω λίγο, ασχολείται λίγο με την κιθάρα μετά ο Βαγιόπουλος. Την πάει και σε κάποιους να την δοκιμάσουν. Πέφτει στον δρόμο και σε ένα παιδί που ήξερε εκεί στους σοφάδες, που δεν ήταν όμως από τους σοφάδες, και του λέει ότι η κιθάρα είναι μια χαρά καθώς του έπαιξε την ισπανική υποχώρηση, κουρδισμένη είναι. Και έτσι άρχισε να κρατάει λίγο την κιθάρα και άρχισε να βρίσκει και συνεργάτες και βρήκε ένα παιδί λίγο μικρότερο που έπαιζε μπουζούκι, αλλά τι μπουζούκι, πολύ καλός, ο Νίκος Μουλιάκος, καθώς και ο αδελφός του ο Ναπολέον. Ο Ναπολέον Μουλιάκος μάλιστα έπαιξε αργότερα και στο Ποτε Βούδας Ποτε Κούδας και σε όλους τους δίσκους του Πέτρου Βαγιόπουλου, ενώ ο Νίκος έπαιξε στον πρώτο δίσκο «Εσύ και αν γίνεις υπουργός, εγώ θα σ' αγαπάω» στα 1985. Και νομίζω ότι καλό είναι να πω δύο κουβέντες ακόμα για τον Πέτρο Βαγιόπουλο, έτσι για να ξέρουμε περίπου μέχρι που να φτάσει στη μουσική πώς ήταν και τι έγινε. Από τους σοφάδες ήρθε και σπούδασε μαθηματικός στην Θεσσαλονίκη. Ασχολήθηκε με τα φροντιστηριακά ύστερα με τα μαθήματα. Ήταν επί δεκαετία ιδιοκτήτης διευθυντής φροντιστηρίων ανωτάτων σχολών. Όμως επίσης μια μεγάλη αγάπη που έμεινε χρόνια και χρόνια ήταν το ραδιόφωνο. Καλή ώρα όπως η δική μας εδώ. 30 χρόνια ασχολήθηκε με το ραδιόφωνο. 30 χρόνια ραδιοφωνικός παραγωγός. Πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε τι έχουμε, το ρωτώσιμο. Και ρωτώσιμο θα βάλω αυτή τη φορά. Νομίζω τραγουδά, όχι νομίζω, είμαι βέβαιος, τραγουδά ο ίδιος ο Πέτρος Βαγιόπουλος.

Να τελειώσουμε αυτή την αναφορά στο αυτόν τον σπουδαίο δίσκο, τον πιο γνωστό από όσα έκαναν ο Πέτρος Βαγιόπουλος με τον Μανώλη Ρασούλη, ακούντας ένα ακόμη κομμάτι, το «Και Πρωθυπουργός να γίνω», όπου εδώ ο Πέτρος Βαγιόπουλος με τον Μανώλη Ρασούλη έχουν και την Γλυκερία στην ερμηνεία. Μετά θα πάμε σε σήμα, Γιώργο.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ιστορίες με μικρά σημειώματα και μεγάλους συνθέτες. Στη σημερινή εκπομπή Τεχνιέντος που έχει τον Γιώργο Λιάκη στην τεχνική επιμέλεια, τον Γιάννη Τσολακίδη στην επιμέλεια και την παρουσίαση, ο Πέτρος Βαγιόπουλος είναι ο συνθέτης που παρουσιάζουμε στην πρώτη σημερινή εκπομπή. Και βέβαια στην εποχή κυρίως της εργασίας του με τον Μανώλη Ρασούλη, με τον οποίο έχουν βγάλει τα «Εσύ κι αν γίνεις υπουργός», «Ποτε Βούδας, ποτε Κούδας», «Βαλκανιζατέ», «Σελοτέιπ», «Στο νοηματουργείο», «Τι γυρεύεις με στην Κίνα Τσακιτσάν», «Με καλαματιανό ρυθμό», «Γεια σου κύριε Εισαγγελέα», δεν ξέρω αν έχω λησμονήσει και τίποτε, να είστε σίγουροι θα το βρω, θα το έχω την επόμενη φορά, στην επόμενη εκπομπή. Όμως, αποχαιρετώντας το δίσκο «Ποτε Βούδας, ποτε Κούδας», δεν θα μπορούσα να μην σταθώ σε μια φράση που έχει πει ο Πέτρος Βαγιόπουλος για τα τραγούδια που έφτιαχναν με τον Μανώλη, με τον Ρασούλη, ότι πάντα λέει θέλαμε να δίνουμε τραγούδια με ουσία και νόημα και να έχουν συγκίνηση μεν, συνείδηση δε. Αυτό συμβαίνει με τα τραγούδια αυτού του δίσκου, έχουν και συγκίνηση, έχουν και ένταση, έχουν και χορό και διονυσιακό και εξωκάρδιο, αλλά έχουν και μέσα και βαθύ νόημα και πάρα πολύ συνέστημα που σε καλεί με τον ίδιο τον τίτλο. Νιώσε με.

Θα πάμε στο σελοτέιπ, αλλά πριν από αυτό όμως θα κάνουμε και μια μικρή έτσι υπενθύμηση ότι σε όλη αυτή τη διαδρομή των τόσων χρόνων που συνεργάζονται μας δίνουν εξαιρετικά τραγούδια. Νομίζω πριν το σελοτέιπ να πω αυτή την κουβέντα ότι η οριμότητα της συνεργασίας τους βρίσκεται στον δίσκο με τους πάρα πολλούς ερμηνευτές. Εκεί στο «Τι γυρεύεις με στην Κίνα Τσάκι Τσάν», όπου ας πούμε το τραγούδι «Η μαμά μου η αγορά» ακούγεται από την Νένα Βενετσάνου.

Και ύστερα βέβαια είναι να μην γράφει και το «Αυτός ο κόσμος μπορεί να αλλάξει και μάλ» για να δώσει και λίγη αισιοδοξία. Λέμε τώρα, γιατί με το τραγούδι το συγκεκριμένο 25 χρόνια πριν παρακαλώ κυκλοφόρησε «Η μαμά μου η αγορά» και με το στίχο «Όλα πουλιώνται και όλα αγοράζονται, λαοί χτυπιώνται και οι σταύρες λιάζονται», νομίζω τα είπε όλα και για το σήμερα και όχι μονάχα για το τότε, όπως μας μοιάζει λίγο μακρινό 2000. Εδώ λοιπόν με ακροάσεις από τους δίσκους της συνεργασίας του Πέτρου Βαγιόπουλου με τον Ρασούλη, ας ακούσουμε, μια και βρισκόμαστε στο «Τι γυρεύεις με στην Κίνα Τσακιτσάν», στο οποίο θα επανέλθουμε, ας ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι από εκεί. Θα ακούσουμε τον ίδιο το Μανώλη Ρασούλη να τραγουδά «Της Άγνοιας ο γιος».

0: Θάνατος, θάνατος στον πόλεμο, γράφει εδώ ο Ρασούλης και μελοποιεί εξαιρετικά και ντύνει ενορχιστρωτικά εξαιρετικά ο Πέτρος Βαγιόπουλος, που είναι ο συνθέτης που φιλοξενούμε στην σημερινή, φιλοξενούμε μέσα σε εισαγωγικά. Τα τραγούδια ακούμε, τη διαδρομή του παρακολουθούμε και θα πούμε και άλλα και σε επόμενες εκπομπές. Αυτός είναι λοιπόν ο συνθέτης για τον οποίο έχουμε τα μικρά μας σημειώματα για την σημερινή πρώτη εκπομπή που είχε τον Γιώργο Λιάκη στην τεχνική επιμέλεια, τον Γιάννη Τσολακίδη στην επιμέλεια και την παρουσίαση. Θα συνεχίσουμε σε επόμενη, πιάνοντας από το Cello Tape και μετά έναν άλλον πάρα πολύ ολοκληρωμένο δίσκο με πολλούς ερμηνευτές, με Αγάθωνα, με Γλυκερία, με Ανδρέα Καρακότα, με Καφετζόπουλο, με Γιάννη Μανουηλίδη, με Ναταλή Ρασούλη σε εκπληκτικά κομμάτια μέσα. Νομίζω εκείνο το στηρέμβι και ο χωρισμός μια φιέστα είναι ένα εξαιρετικό υπέροχο κομμάτι που το λέει καταπληκτικά. Έχει και Κατερίνα Σιάπαντα, έχει και Ορφέα Περίδη, έχει και Κώστα Μακεδόνα, έχει και Χάρη και Πάνο Κατσιμίχα, με τους οποίους θα σας αποχαιρετήσουμε ακούγοντάς τους πώς κακοί ντύθηκανε καλοί. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο της ημέρας. Χαιρετώ σας και φιλώ σας.
1: Κακοί ντυθήκανε καλοί και

0: Fermi Festival 2026. Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
1: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
2: Λυσιστράτη είσαι!
3: Μην το πεις!
4: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
1: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
0: Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου στο Φράγμα της Θέρμης. Προπόληση more.com.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
7: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
8: Κάποιος περνάει τραγουδώντας.

0: εικόνες πόλης με φίλτρο. Μια ραδιοφωνική σειρά φτιαγμένη από δρόμο, μουσική και λέξεις που περίσεψαν από ένα ποίημα. Στον 958 της R3 με τη Μάρα Τσικάρα. Άντε τώρα να βάλω σε μια τάξη όσα συνέβησαν την περασμένη εβδομάδα στο μουσικό χωριό, στον Άγιο Λαβρέντη Πηλίου. Εκεί βρέθηκε ο μελωδικός διαβάτης μας. Αντί για δρόμους, περνούσε μέσα από καλντερίμια. Το τραγούδι του συντονιζόταν με τις μουσικές που άκουγε, που ξεφύτρωναν από κάθε γωνιά. Φέτος το μουσικό χωριό γιορτάζει τα 20 χρόνια από την ίδρυσή του, φέρνοντας νέες συνυπάρξεις και παλμούς στον Άγιο Λαβρέντιο, σε ένα τοπίο ανεπανάληπτης φυσικής και αρχιτεκτονικής ομορφιάς. Φέτος είχαμε και έχουμε, γιατί δεν τέλειωσε ακόμα, 22 συμβιωτικά εργαστήρια, 28 εξέχοντες καλλιτέχνες, συντονιστές, μουσικοί, παιδαγωγοί και επιστήμονες του ήχου, καθώς και εισηγητές των σωματικών τεχνών, του χορού, του θεάτρου και της performance, 5 εβδομαδιαίοι κύκλοι. Από την 1η Ιουλίου στις 14 Σεπτεμβρίου, δεκάδες ζωντανές παρουσιάσεις και αυθόρμητα δρόμενα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Πρέπει να σας πω ότι στην αρχή τρόμαξα. Ήταν τόση πολλή πληροφορία που δεν ήξερα πού να πρωτοκοιτάξω. Σιγά σιγά όμως μπαίνεις και παίρνεις τους ρυθμούς του χωριού, χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Ήρθα λοιπόν πίσω με γλυκά του κουταλιού στο σάκο και πάρα πολλές ηχογραφήσεις. Στόχος είναι όλη εβδομάδα, δηλαδή σήμερα, αύριο και την Παρασκευή, να μεταδώσουμε στιγμές από εκεί, κάτω από πλατάνια, από την πλατεία, από αυλές, συνεντεύξεις και ήχους και αυτοσχεδιασμούς και μουσικές και δηλώσεις των μουσικοχωριανών που συνάντησα. Τον ήχο εδώ στο στούντιο φροντίζει η Ρούλα Αρβανιτίδου. Η Μάρα Τσικάρα είναι στην επιμέλεια και παρουσίαση. Στο κατόπι κάποιου που πέρασε τραγουδώντας από τον Άγιο Λαβρέντη Πηλίου, σκέφτηκα η πρώτη ξεναγή μας να είναι δύο παιδιά, η Άρτεμις και ο Ορφέας Γουάιλι. Τα παιδιά να μας βάλουν στο κλίμα, μέσα από τις δικές τους φωνούλες να μας εντάξουν στο παραμύθι του μουσικού χωριού. Παίξαμε και κινέζικο πορτρέτο με τα παιδιά, ζωγράφιζαν με τον τρόπο τους στο μουσικό χωριό. Και έπειτα θα ακούσουμε τον Ανδρέα, την Κατερίνα, την Εμιλιανή, την Έλλη, τη Μελίνα, την Κική, που βρέθηκαν και αυτοί στο καλντερίμι μου. Και μουσική φυσικά, πώς αλλιώς.
1: Είναι ένα πολύ ωραίο φεστιβάλ. Θεωρώ πως έχει μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Γενικά η ιδέα του να παίζουμε μουσική και να χορεύουμε και να τραγουδάμε και όλα αυτά είναι μια πολύ ωραία ιδέα.
2: Αν ήταν τραγούδι, ποιο τραγούδι θα ήταν?
3: Sunny Rollins.

0: Αν ήταν χρώμα, τι χρώμα θα ήταν?
1: Κόκκινο.
2: Νομίζω πως θα ήταν πράσινο. Φωτεινό πράσινο.
0: Αν ήταν ώρα της ημέρας?
2: Μεσάνυχτα.
3: 8.
0: Πρωί?
3: Ναι.
4: Επειδή υπάρχουν συνοβλίες που κρατάνε από το βράδυ μέχρι το πρωί.
0: Αν ήταν φαγητό?
3: Σουβλάκι.
2: Ήταν σουτζουκάκια με σάλτσα και πατάτες.
0: Αν ήταν γλυκό?
2: Δύσκολο.
3: Καρπούζι.
2: Θα το πω γαλατόπιτα.
0: Αν ήταν ρούχο?
2: Θα ήταν ένα έτσι ωραίο φόρεμα που να θύμιζε χορό, έτσι να ξεσήκωνε, να είσαι έτοιμος να χορέψεις.

0: Ένα λουλούδι, φυτό, δέντρο.
1: Πλάτωνος.
2: Αν ήταν παραμύθι, ποιο παραμύθι θα ήταν?
3: Με έναν πλάτωνο. Ένα μαγικό πλάτωνο. Θα ήταν ο πιο σοφός. Θα ήταν και πολύ μεγάλη ηλικία. Θα τον ρωτούσαμε για να μάθουμε τι θα συμβεί.
2: Γι' αυτό θα απαντούσε με μουσική ή με λόγια?
3: Και τα δύο.
2: Βγάλαμε και παραμύθι.
1: Κόκκινο σκοφίτσα. Επειδή έχει πολύ δάσος και αυτή η ιστορία σχετίζεται για ένα λύκο και ένα παιδί.
0: Οπότε έχει δάσος, έχει παιδιά, έχει γιαγιάδες και λύκους το μουσικό χωριό.
1: Και κυνηγούς.
0: Και κυνηγούς.
3: Εμένα μου θυμίζει αυτό το τραγούδι που έχει γράψει ο Hayden για το χωριό, που ταιριάζει πάρα πολύ, πιστεύω.

0: Έτσι.
1: Από την πρώτη μέρα και όλα άρχισα να ακολουθώ τη μουσική. Τα βήματα μου με οδήγησαν στον Άγιο Αθανάσιο. Εκεί, στον Αυλόγυρο, έκαναν πρόβα ο Hayden Chisholm με τους βοηθούς του, Φεντερίκο Πασκούτσι και Γιάννη Δεσποτάκη και όλη την ομάδα του εργαστηρίου που λεγόταν Convergence Celebration 2026, 20 χρόνια γιορτή. Ο Hayden είναι ένας από τους ιδρυτικούς διδάσκοντες του μουσικού χωριού από την έναρξή του το 2006. Καθοδήγησε σημαντικά μουσικά ταλέντα από όλο τον κόσμο, ενώ παράλληλα μέσα από τα εργαστήριά του γεννήθηκε η θρυλική Άγιος Λαβρέντιος Brass Band, η οποία ξεκίνησε από την πλατεία του χωριού για να βρει τη θέση της στον κόσμο. Ας πάρουμε μια γεύση από την πρόβα τους, ας πάρουμε μια γεύση από τη γιορτή.

0: το μουσικό χωριό στον Άγιο Λαβρέντιο στο Βίλιο είναι μια υπέροχη εμπειρία. Σε όσοι δεν την έχουν ζήσει, είναι πολύ σημαντικό να τη ζήσουν. Έστω και μια φορά στη ζωή του για 2-3 μέρες.
1: Λίγες μέρες παραμύθι μου έρχεται κάπως στο μυαλό. Γιατί το ζω πάρα πολύ παραμυθένια και αυτό στη φούσκα του, όλο αυτό. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι ενεργοποιείται το χωριό και υπάρχουν, δημιουργούνται κάποια σημεία σταθμή που συμβαίνουν συνεχώς πράγματα παράλληλα. Και είναι πάρα πολύ ωραίο να μπορείς να έχεις ελεύθερο χρόνο να περιηγηθείς τα διάφορα πράγματα που συμβαίνουν, γιατί κάπως απλά κάνεις βόλτα στο χωριό και εμφανίζεται κάτι τέτοιο μπροστά σου, ας πούμε. Εμφανίζεται ένα γκρουπ που τραγουδάει και αυτοσχεδιάζει, εμφανίζεται ένα γκρουπ που παίζουν όργανα, ας πούμε, και κάνουν λαρυγγισμούς. Είναι σαν, δεν ξέρω, σαν να περιηγείσαι, ας πούμε, σε κάποιο περίεργο όνειρο και απλά ανοίγεις πόρτες και βρίσκεις άλλους κόσμους.

Έρχομαι πρώτη φορά εδώ και μπορώ να πω ότι είναι ένας μικρός κρυμμένος παράδεισος για τις καλλιτεχνικές ψυχές, όπου μπορούν να βρεθούν και να συνδημιουργούν χωρίς να έχουν την αίσθηση ότι τους κρίνει κάποιος μη ικανός καλλιτεχνικά νους, ξέρεις, κάποιος εντελώς λογικός νους, που συχνά, ξέρω εγώ, μπορεί να εκφράζεσαι, να χορεύεις, να τραγουδάς αλλοπρόσαλα και να νιώθεις μια κριτική εξωτερική από κάποιον που δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό. Ενώ εδώ αυτό δεν συμβαίνει. Μπορείς να εκφραστείς και να χορέψεις και να είσαι ζουρλός με την καλλιτεχνική έννοια, έχοντας γύρω σου ένα μαξιλάρι ασφάλειας σε όλο αυτό. Και αυτό είναι το αγαπημένο μου. Το άλλο αγαπημένο μου είναι ότι περπατάς στα σοκάκια και ακούς μια τρομπέτα. Μετά περπατάς άλλο σοκάκι και ακούς κάποιος τραγουδάει. Μετά παρακάτω κάποιοι αυτοσχεδιάζουν ούτι νέοι, ξέρω. Εντάξει, είναι ένας μουσικός παράδεισος. Είναι μια συνάντηση εδώ με κάτι που λες, α, τελικά αυτό υπάρχει.

0: Ένα πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον πράγμα είναι η συμβίωση μαζί με την τέχνη. Δηλαδή το γεγονός ότι περνάμε χρόνο μαζί και γνωριζόμαστε και συμβιώνουμε, τρώμε μαζί, κοιμόμαστε στον ίδιο χώρο, δίνει μια πιο βαθιά σύνδεση, έτσι όπως το βιώνω εγώ που είναι η πρώτη φορά που έρχομαι. Κάπως πηγαίνει σε μονοπάτια καινούρια, γιατί επιτρέπεις, δίνεις χώρο στον άνθρωπο που συνδημιουργείς και συμβιώνεις και συνασκείσαι και δίνεις χώρο να ακούσεις μεγαλύτερη ποικιλομορφία.
1: Έρχομαι κι εγώ για πρώτη φορά και αυτό έχω βιώσει αυτές τις μέρες. Είναι πολύ λίγες μέρες στην ουσία, αλλά είναι τόσο γεμάτες και τόσο εντατικοί με την καλή έννοια η σύνδεση με την τέχνη που ο καθένας εδώ πειραματίζεται και στο συγκεκριμένο σεμινάριο που κάνουμε, το εργαστήριο, έχω προσωπικά βρει πολλές πτυχές, πολύ γρήγορα θεωρητικά, που σε άλλες συνθήκες σίγουρα δεν θα μπορούσα τόσο γρήγορα να το βρω. Βυθιζόμαστε σε ένα χώρο και σε ένα κόσμο που ο χωροχρόνος αλλάζει και οι συνδέσεις επίσης είναι σε άλλες συχνότητες. Αυτό.
2: Όταν ήρθα εδώ στο μουσικό χωριό στον Άγιο Λαβρέντιο πριν από 3 χρόνια, μαγεύτηκα. Γιατί το πύλιο και το χωριό είναι μαγικό, είναι σταθερή αξία πάντα, έχει ποιότητα, έχει αρχιτεκτονική, έχει κόσμο και πλατεία, έχει πλατάνια, έχει φύση, έχει δροσιές. Και αυτό που βρίσκω και έρχομαι και θα συνεχίσω να έρχομαι είναι μια κοινότητα. Μια κοινότητα που δεν ορίζεται από το χώρο, δεν ορίζεται δηλαδή από το χωριό, ορίζεται από την αγάπη για τη μουσική. Και όπως μου είπε και μια κοπελιά που πάει σε άλλο εργαστήρι, εδώ δεν είναι ούτε για να μάθεις μουσική, ούτε γιατί κάποιος star σε εισαγωγικά κάνει ένα workshop και θέλεις να πάρεις κάτι από αυτόν και από τη δόξα του να κάνεις μάθημα με αυτόν. Εδώ έρχεται γιατί όλοι χαιρόμαστε με έναν τρόπο ίσο, όλοι ισότιμα, είτε είσαι μέσα στα καλλιτεχνικά δρόμενα, είτε δεν είσαι και είσαι μόνο με αγάπη σε αυτό το πράγμα, χαιρόμαστε το ότι παίζουμε μαζί. Αυτό κάνει τους ανθρώπους να έρχονται και να ξανάρχονται, δηλαδή και εγώ ήδη συναντώ γνωστούς, γνωστούς που γνώρισα εδώ, όχι γνωστούς γιατί τους ήξερα από πριν. Επίσης μιλάει, ο καθένας μιλάει με τους άλλους, όλοι έχουν μία διάθεση να ανοιχτούν, βέβαια ίσως και γιατί είναι λίγο μικρό το χρονικό διάστημα, ίσως γιατί δεν έχουν και πολλά πράγματα να μοιράσουν. Όλοι είναι πάρα πολύ ανοιχτοί και βρίσκεις κόσμο ποικιλία ανθρώπων, δηλαδή ποικιλία ζώων, ποικιλία ηλικιών, κοινότητα. Αυτό είναι το μουσικό χωριό. Κάτω από ένα κοινό ενδιαφέρον, βγάζουμε ένα καινούριο πράγμα. Αυτό με έχει γοητεύσει και νομίζω ότι θα συνεχίσει.
3: Κρατάει μέσα στο χειμώνα. Όλα αυτά μπαίνουν σε μια δεξαμενή να μπορείς να παίρνεις δύναμη, έμπνευση, ιδέες κατά τη διάρκεια του χειμώνα.
2: Σίγουρα μπαίνεις από εδώ πέρα πράγματα. Δηλαδή μπαίνεις από τόσους ανθρώπους που κάνουν τόσα διαφορετικά πράγματα. Ανοίγει το μυαλό σου και μπαίνουν διάφορες σκέψεις, τις οποίες δεν ξέρω τι τις κάνεις. Ο καθένας τις κάνει κάτι διαφορετικό. Εμένα είναι ένα καταπληκτικό reset. Κανονικά. Και πάω σπίτι με καινούρια πράγματα στο κεφάλι μου.
4: Αυτή την μπάντα που ακούμε τώρα τη συνάντησα σε ένα τραπέζι σε μια ταβέρνα της πλατείας αργά το βράδυ, νωρίς το πρωί. Το περίεργο ήταν ότι υπήρχε και μια περαστική φυσαρμόνικα δίπλα τους και αυτό μου τράβηξε την προσοχή. Απολαύστε τους για λίγο ακόμα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Από όπου και αν μας ακούτε, έχουμε μεταφερθεί στο μουσικό χωριό, στο Πήλιο, στον Άγιο Λαβρέντη. Από εκεί η φασαρία, οι φωνούλες, οι φωνές, οι μουσικές. Πάμε σε άλλο ηχοτοπίο τώρα, στην αυλή ενός σπιτιού, μεσημέρι. Εργαστήριο ελεύθερου φωνητικού αυτοσχεδιασμού. Συντονισμός Σαβίνα Γιαννάτου. Είχε αρχίσει ο αυτοσχεδιασμός της ομάδας όταν μπήκα. Συνεννοηθήκαμε με νοήματα με τη Σαβίνα Γιαννάτου, της έδωσα τον καταγραφέα φωνής, μπήκε στη μέση του κύκλου που είχαν σχηματίσει οι μαθητές της και κατέγραφε για κανένα μισάωρο περίπου το παραμύθι που ξεδιπλωνότανε του ήχου και των φωνών. Και επειδή δεν προλάβαμε να μιλήσουμε μετά, της έστειλα ερωτήσεις, ηχογράφησε τις απαντήσεις και αυτές θα ακούσετε αμέσως τώρα. Τη ρώτησα για το μουσικό χωριό, για το πώς αλλάζει ένα μάθημα, ένα σεμινάριο σε ένα τέτοιο τοπίο, για τη σχέση της με τους μαθητές, τι θα ήθελε να πάρουν φεύγοντας, τι παίρνει η ίδια από αυτούς. Ενδιάμεσα θα ακούσουμε και μία από τις μαθήτριές της, την Εμιλιανή, να μας μεταφέρει εντυπώσεις από όλη αυτή την τελετουργία που κάνανε παρέα. Συνέχεια παραμυθιού λοιπόν, μέσα από ένα μαγικό κόσμο φωνητικών αυτοσχεδιασμών.
2: Νιώθω ότι έχει νόημα τόσο για μένα, όσο και για τους συμμετέχοντες αυτό το εργαστήριο αυτοσχεδιασμού στο μουσικό χωριό. Καταρχάς αυτό είναι που με κάνει να επιστρέφω στο μουσικό χωριό και μαζί με αυτό βέβαια είναι η σχέση μου με τους διοργανωτές, με τους μουσικούς που συμμετέχουν στο χωριό, με τα δικά τους εργαστήρια και επίσης και με τους κατοίκους του Αγίου Λαβρεντίου. Δηλαδή για μένα λειτουργούν όλα. Λειτουργούν θετικά και με κάνουν, μπορώ να πω, ακόμα και ευτυχισμένη κάποιες φορές.
3: Σαν τη λακάλα σύνομα, ή τα καλάτε, ας είναι με ένα καλά σύνορα, τα κάτι καλή σύνορα και τα καλή σύνορα, τα τσιρκολόσορα. Και τα λακάσε τη καλά σύνορα, α κάτι, απαιτιού, έτσι κολλητή και τύπωρη, έτσι κατή και τύπωρη, έτσι τύπωρη, έτσι τύπωρη, έτσι τύπωρη.
2: Όταν πρωτοήρθα στο μουσικό χωριό, αυτόν που γνώριζα κάπως καλύτερα ήταν ο Θήμιος Αντζακάς. Τον Κωστή Μακριανάκη και τον Γιώργο Λαζαρίδη τους γνώριζα πολύ λιγότερο και αυτό που αισθάνθηκα την πρώτη φορά με το που πάτησα το πόδι μου και που τους συνάντησα στο μουσικό χωριό ήταν ένα πάρα πολύ θερμό καλωσόρισμα. Δεν αισθάνθηκα ποτέ, ούτε τότε, ούτε αργότερα, ούτε τώρα, δεν αισθάνθηκα ποτέ κάποια επιφύλαξη ως προς το τι κάνω, γιατί το κάνω. Υπήρχε μία αποδοχή και υποθέτω ότι αυτή την αποδοχή την έχουν και την δείχνουν σε όλους αυτούς που καλούν στο μουσικό χωριό. Και θέλω να πω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κάποιος δηλαδή έρχεται στο μουσικό χωριό, ένας μουσικός, για να κάνει ένα εργαστήριο και αισθάνεται ότι είναι αποδεκτό αυτό που κάνει πλήρως. Και έτσι μπορεί να κάνει τη δουλειά του πάρα πολύ καλά. Γιατί αλλιώς η αλήθεια είναι ότι δεν γίνεται. Δεν γίνεται να συμμετέχεις, να δίνεις το υλικό σου, αυτό που πιστεύεις σε ένα χώρο και να αισθάνεσαι ότι υπάρχουν οποιασδήποτε μικρές αμφισβητήσεις, τέτοιου είδους συναισθήματα. Οπότε εγώ αυτό έχω αισθανθεί και το απολαμβάνω και πραγματικά μπορώ να λειτουργώ πραγματικά καλά μέσα σε αυτά τα πλαίσια του μουσικού χωριού.

0: Κόσχινα. Κόσχινα, μόγε, μόγε, μόγε, κόσχινα. Κόσχινα, μόγε, μόγε, λάμπωση.
1: Προφανώς ένα ειδηλιακό τοπίο βοηθάει στο να αισθανόμαστε καλύτερα. Αλλά αν οι σχέσεις δεν είναι καλές, ακόμα και ένας υπέροχος τόπος μπορεί να γίνει, να φανεί σαν κόλαση. Αν οι σχέσεις είναι καλές, ο τόπος μπορεί να σε απογειώσει.
2: Οπότε, στην περίπτωση του μουσικού χωριού, όπου ο τόπος είναι πραγματικά ειδηλιακός και η σχέση με τους ανθρώπους, μπορώ να πω ότι είναι και αυτή ειδηλιακή, τότε πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί σε μένα, τουλάχιστον.

0: Έλα. Έλα, ύπνε.
1: Εγώ από τους μαθητές παίρνω τη μουσική που φτιάχνουν, που τη δημιουργούν σιγά σιγά μόνοι τους και σχεδόν υποσυνείδητα. Με κάποια καθοδήγηση από μένα βέβαια. Παίρνω την ικανοποίηση ότι οι άνθρωποι επικοινωνούν με έναν μη λεκτικό τρόπο και φτιάχνουν από το μηδέν ηχητικά έργα που τελικά τα ακούν και αυτοί σαν μουσική, όχι μόνο εγώ δηλαδή, παρότι προέρχονται αυτοί οι άνθρωποι από πολύ διαφορετικά περιβάλλοντα και διαφορετικούς μουσικούς κόσμους. Γιατί πρέπει να πω ότι το εργαστήρι, αυτό που κάνω εγώ, είναι ανοιχτό. Δεν έρχονται μόνο μουσικοί και τραγουδιστές, είναι και ηθοποιοί, είναι ψυχολόγοι, είναι δάσκαλοι. Δεν έχω βάλει κανένα περιορισμό ως προς το ποιος θα το παρακολουθήσει, ούτε αν ξέρει μουσική, ούτε αν έχει σωστή φωνή. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν ανοίγονται και επικοινωνούν μέσα στο εργαστήρι μου από το μηδέν μέσω του ήχου τους. Χωρίς να προγραμματίζουν από πριν τι ακριβώς θα κάνουν. Έχουν κάποιες οδηγίες από μένα, πάρα πολύ γενικές, αλλά δεν φτιάχνουν από την αρχή ένα καλούπι. Και ένα ψυχικό άνοιγμα τελικά προκύπτει μέσα από αυτό και αφορά με κάποιο τρόπο όλους μας, και εμένα και αυτούς.
2: Εγώ επειδή έτσι με αυτόν τον αυτοσχεδιασμό πειραματιζόμουν από μόνη μου από το 21 και αισθανόμουν πάρα πολύ παράξενη γιατί έκανα αυτά τα... και τώρα εδώ με τη Σαβίνα είναι ένας μαγικός τόπος ασφαλής που μπορούμε να πειραματιστούμε και μπορούμε να δημιουργήσουμε, δηλαδή από την πρώτη κιόλας μέρα φτιάξαμε μαγικά τοπία, μαγικούς κόσμους... συνθήκες έτσι αλωτινές, συνθήκες, εικόνες, περίεργες. Δηλαδή ακούγες ήχος και έλεγες τώρα αυτό τι είναι, λες και είναι, δεν ξέρω, από παραμυθένιους κόσμους. Και εντάξει, η Σαβίνα αυτό που διδάσκει περισσότερο απ' όλα είναι μια αυτοπαρατήρηση, δηλαδή που δεν το κάνουν όλοι οι δάσκαλοι αυτό, ας πούμε θα σου δώσει μια οδηγία και αν δει ότι η οδηγία δεν δούλεψε, θα το αναγνωρίσει, θα το αναλύσει, θα αναλάβει την ευθύνη και αυτό δημιουργεί μία αίσθηση μεγάλης ασφάλειας και που είναι απαραίτητη η ασφάλεια αυτή για αυτόν τον αυτοσχεδιασμό και αυτή την έκφραση και την έκθεση.

Επόμενη ερώτηση. Η ραδιοφωνική εκπομπή λέγεται «Κάποιος περνάει τραγουδώντας». Αν ήσασταν εσείς αυτή που περνούσε μέσα από τα καλντερίμια του Αγίου Λαυρεντίου, ποιον ήχο ή ποιο τραγούδι μπορεί να αφήνατε να αιωρείτε? Δεν ξέρω τι θα τραγουδούσα, τι θα άφηνα να αιωρείτε, αλλά σίγουρα ξέρω ότι αυτό θα ήταν κάτι που να συμπορεύεται με τον ήχο του νερού που υπάρχει εκεί βέβαια, αρκετά στο μουσικό χωριό, όλα αυτά τα μικρά ριάκια, και τον ήχο των φύλων των δέντρων.

0: Η Σαφίνα Γεννάτου μίλησε για τον ήχο του νερού και κατευθείαν το μυαλό μου πήγε στο δίσκο της Watersong του 2025 με τους Primavera in Salonico και τη Λάμια Μπεντούι. Από εκεί και το παραδοσιακό αθάνατο νερό που ακούσαμε. Τώρα, μέσα στο φωνητικό αυτοσχεδιασμό μπλέκονταν και οι καμπάνες και τα πουλιά και οι φωνές των παιδιών από την πλατεία, τα νερά από τις πηγές, φυσικά το θρόισμα των φύλων. Δεν ήθελα να φύγω από εκεί μέσα. Πάμε σε κάτι άλλο. Κάθε Κυριακή στο Μουσικό Χωριό πραγματοποιείται μια παρουσίαση, η τελευταία παρουσίαση των εργαστηρίων. Εκεί ήταν και ο Χαΐνης Δημήτρης Αποστολάκης. Τίτλος του εργαστηρίου: Μουσική, Φυσική και Τάι Τσι. Εδώ ηχογράφησα την έναρξη της παρουσίασης, τα λόγια δηλαδή του Δημήτρη Αποστολάκη για την τέχνη, τη διάρκειά της, την εξέλιξή της. Μίλησε για το Μουσικό Χωριό, για το συγκεκριμένο εργαστήριο και τους μαθητές του. Και μετά μας είπε. Μας έκανε μια εισαγωγή για ακόμα ένα μελωδικό παραμύθι, το γερανό και το φίδι.
1: Ξέρετε, παιδιά, η τέχνη είναι υποκειμενική. Για να κρυθεί ένα έργο τέχνης, οι δεκαετίες δεν είναι αρχετές. Πρέπει να περάσουν αιώνες. Για παράδειγμα, η ερμηνεία του Νταλή σήμερα διαφέρει παρασάγκας από την ερμηνεία πριν από 30 χρόνια. Το ίδιο γίνεται και στη λογοτεχνία. Άρα λοιπόν όλα είναι υποκειμενικά στην τέχνη παγκοσμίως. Όχι. Υπάρχει ένα αντικειμενικό χαρακτηριστικό ή μια αντικειμενική ένδειξη, θα έλεγε κανείς. Είναι, παιδιά, η διάρκεια. Πιστέψτε με ότι για να γίνει κάτι θέλει απλά στο χρόνο και θέλει να έχει γερό στο μάχη. Και αφού λοιπόν διαρκεί αυτός ο θεσμός, σημαίνει ότι ο Θήμιος, η παρέα του, όλοι οι φιλοξενούμενοι και όλοι οι μαθητές κάνετε τέχνη. Συγχαρητήρια για άλλη μια φορά σε όλους για αυτό που γίνει. Το σεμινάριο αυτό, εγώ δεν έχω εμπειρία στα σεμινάρια, είχα κάνει άλλο ένα στην Ικαρία, με πήρε ο αέρας. Δηλαδή βασικά το πρώτο ήταν που μπήκα μέσα με τα μπούνια. Αυτό δεν ήταν, ήταν ένα Σαββατοκύριακο τρεις ώρες. Παιδιά, θέλω να σας πω, να εξομολογηθώ, δεν θέλω να ξανακάνω σεμινάριο. Ο λόγος είναι, παιδιά, ότι πέρασα τόσο καλά με αυτά τα παιδιά που δεν θέλω να χαλάσω αυτή την εικόνα. Έψασα τον εαυτό μου να παρατηρεί την άλλη Ελλάδα, την κρυμμένη, αυτή που έχει μεράκι, όλα τα παιδιά. Ήρθανε με την όρεξή τους, με τη γενναιοδορία τους, με την αυταπάρνησή τους, με την καθαρότητά τους. Είναι όλοι ποιητικοί και επίσης θέλω να σας πω ότι αυτά που ακούσετε συναποφασίσαμε, συνενορχιστρώσαμε και καθένας πήρε το φυσικό του ρόλο όπως προστάζει η φύση. Το χάος αυτοοργανώθηκε. Πάντα να θυμάστε ότι όταν ένας καλλιτέχνης χάσει τον κίνδυνο να γελιοποιηθεί, έχει σταματήσει να εξελίσσεται, παιδιά. Ακριβώς. Ο καλλιτέχνης είναι πάντα γελίος. Γιατί είναι γελίος? Δηλαδή, για να μην σας λέω πράγματα ανυποστήριχτα. Διότι όπως εξελίσσεται, μαθαίνει καινούργια πράγματα, και όταν μαθαίνει καινούργια πράγματα, γίνεται αδέξιος. Πότε σταματάει η εξέλιξη ενός καλλιτέχνη? Όταν πάει να προστατεύσει αυτά που κέρδισε. Είναι αμήλικτη, παιδιά, η φύση. Μην προστατέψετε ποτέ τίποτα. Γιατί όπου κι αν είσαστε, μην ξεχάσετε ότι αυτό που σας έφερε εδώ θα σας πάει και παρακάτω. Εμπιστευτείτε την καλή σας τύχη. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, αν ακούσετε λάθη, συμπαθήσετε μας και αν θέλετε να χορέψετε, αυτοχωροταξηθείτε και αυτοχορογραφηθείτε. Σας ευχόμαστε να, παιδιά, να περάσετε διαφορετικά. Σανκά! Θέλω να σας πω μια από τις πιο σημαντικές ιστορίες της Ανατολής. Λέγεται λοιπόν ότι ένας μοναχός πολεμιστής και ποιητής του 12ου αιώνα, θρηλυκή μορφή, ο Τσάνγκ Σαν Φέγκ, περιπλανόμενος σε μια ερημιά, είδε ένα γερανό να παλεύει με ένα φίδι. Και τότε, σαν ενόραση, κατάλαβε το μυστήριο της ζωής, ότι, παιδιά, τα αντίθετα είναι συμπληρωματικά.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Εντάξει, άλλο το ζωντανό να είσαι εκεί στις καμάρες, να ακολουθείς τον παλμό, να νιώθεις τους κραδασμούς. Αυτό δεν ηχογραφείται. Οπότε προτίμησα να ακούσουμε το τραγούδι του Δημήτρη Αποστολάκη με τις φωνές της Μαρίας Φασουλάκη και του Δημήτρη Ζαχαριουδάκη και όχι από τις φωνές των παιδιών εκεί στο εργαστήρι, πώς παρουσιάστηκε δηλαδή στον Άγιο Λαβρέντη. Πού πάμε τώρα? Πάμε σε ένα άλλο παραμύθι από τις επαγγελματίες του είδους, τις σουσουράδες, δηλαδή την Αγγελική Αγαλιανού και την Ελεάνα Χατζάκη, τίτλος εργαστηρίου «Παραμύθια τραγουδώ μέσα στο μουσικό χωριό», ένα εργαστήριο για παιδιά 6 έως 12 ετών. Οι ίδιες συντώνησαν και στην επόμενη περίοδο άλλο εργαστήρια αφήγησης λαϊκού παραμυθιού, αυτή τη φορά για ενήλικες, «Από το χαρτί στο στόμα». Με την Αγγελική και την Ελεάνα βρεθήκαμε ενωπαίναν το πρωινό του στην πλατεία. Είναι φοβερό τι ακούς αν πλησιάζεις τα τραπέζια της πλατείας, από απλά και καθημερινά μέχρι φιλοσοφικές συζητήσεις και επιστημονικές για τον ήχο, για τη μουσική, για την ουτοπία, για την δυστοπία, το ρυθμό, την εντροπία. Οι σουσουράδες μας μίλησαν για παραμύθια και για την τέχνη της αφήγησης.
2: Τραγούδι θα έλεγε στο μουσικό χωριό Τροβαδούρος,
3: Τώρα εμένα το πρώτο που μου ήρθε, δεν ξέρω γιατί, αλλά θα το πω, είναι το «Για σεμί στην πόρτα σου». Μου άρεσε αυτό.
2: Μάλλον γιατί το μουσικό χωριό ναι. Φέτος μυρίζει για σεμί.
3: Yeah, μπορεί γι' αυτό.
2: Θα έλεγε το «Για σεμί στην πόρτα σου, για σεμί μου, το «Για σεμί».

και νόμισεν η μάνα σου για σε μίμη. Και νόμισεν η μάνα σου για σε μίμη.

0: Θυμάμαι να μπαίνω στο μουσικό χωριό και σε κάθε του γωνιά να υπάρχει και μια άλλη αυτοσχέδια ορχήστρα που έπαιζε. Ήταν μια ονειρική κατάσταση. Και άπαξ και μπεις αυτό το όνειρο, μετά δεν μπορείς να εύκολα να ξεφύγεις. Οπότε από το 21 και έπειτα ερχόμαστε αδιαλείπτως.
1: Ναι, ναι. Κάθε χρόνο. Είναι πια το χωριό μας. Είναι ένα ραντεβού σταθερό μες το καλοκαίρι μας. Είναι και του Αυγούστου το ραντεβού, ο απόϊχος του καλοκαιριού. Γιατί το πολύ ωραίο είναι ότι σε αυτό το χωριό οι άνθρωποι έρχονται και ξανάρχονται σε αυτό το φεστιβάλ. Και είναι ένα ραντεβού για να βλέπεις φίλους που μέσα στη χρονιά δεν τους βλέπεις. Είναι από όλη την Ελλάδα.
0: Είναι η μουσικοχωριά της φίλη μας. Ναι.
1: Είμαστε μουσικοχωριανοί.
0: Δεν είναι μόνο οι ενήλικες μουσικοχωριάτες που έρχονται και ξανάρχονται, είναι ότι και αυτά τα παιδιά, τα μικρά παιδιά, αποκτούν ένα χωριό στο οποίο έρχονται στο τέλος του Αυγούστου τους για να συναντήσουν τους φίλους αυτού του χωριού, τους φίλους του Άγιου Λαβρέντη. Μας έρχονται δηλαδή φέτος, μας ήρθαν μηνύματα από παιδιά που είχαν συμμετάσχει σε προηγούμενα εργαστήρια για το αν θα έρθουν οι περσινοί τους φίλοι και φέτος.

0: Πώς πήγε τώρα το πρώτο εργαστήριο με τα παιδιά?
1: Πήγε πάρα πολύ ωραία. Ήμασταν σε μια πολύ όμορφη αυλίτσα στο σπίτι της Μένης και πήγε πάρα πολύ ωραία. Κάναμε μια πολύ ωραία παρεούλα. Και επίσης το πολύ εντυπωσιακό είναι ότι φέτος κάναμε την πρώτη απόπειρα να εστιάσουμε στα δικά μας τα λιμέρια περισσότερο, στα λιμέρια της αφήγησης και του παραμυθιού. Δηλαδή ήταν η πρώτη μας απόπειρα να εστιάσουμε το εργαστήρι μας το παιδικό φέτος στην δημιουργία παραμυθιών μαζί με τα παιδιά. Και τα παιδιά πραγματικά μας εντυπωσίασαν. Κάθε μέρα που πέρναγε, δημιουργούσαν και από ένα δικό τους πρωτότυπο παραμύθι, βασισμένο στους τρόπους, στα μοτίβα, στους χαρακτήρες, στα επεισόδια των λαϊκών παραμυθιών, στα οποία τα εισάγαμε εμείς κάπως.
2: Και βέβαια η αφήγησή τους ήταν και προφορική, αλλά και μεζογραφική, με τα παιχνίδια τους, με κούκλες που φτιάξαμε, με κατασκευές. Δηλαδή η αφήγηση πήρε διάφορες μορφές μέχρι να φτάσει στην προφορική λεκτική αφήγηση, που για αυτές τις ηλικίες είναι κάτι πιο, ας πούμε, πιο εύκολο να το ζωγραφίσουν. Είναι η πρώτη στάση να ζωγραφίσω την ιστορία. Αλλά πέρασε πολύ εύκολα και στο προφορικό, στο λεκτικό, και στην παρουσίασή μας αφηγήθηκαν τα παιδιά μια πολύ ωραία ιστορία που έφτιαξαν. Και είμαστε πολύ, πολύ περήφανες γι' αυτά.
1: Και ήταν για μας και η προθέρμανσή μας για το εργαστήρι των ενηλίκων μας, στο οποίο βέβαια δεν θα δουλέψουμε με δικές τους πρωτότυπες δημιουργίες, ωστόσο θα δουλέψουμε δημιουργικά με άξονα την σύνθεση λαϊκών παραμυθιών, την δημιουργία συνθετικών παραλλαγών.
2: Είναι ένα εργαστήριο που θα επικεντρωθούμε φυσικά στο λαϊκό παραμύθι, δηλαδή θα δούμε τους τρόπους ανάπτυξης της λαϊκής προφορικής παράδοσης, πώς από το γραπτό κείμενο, γιατί εμάς πηγές μας πια η πλειοψηφία είναι γραπτές, βρίσκουμε σε συλλογές τα λαϊκά παραμύθια καταγραμμένα. Αλλά εμείς ως αφηγητές και αφηγήτριες καλούμαστε να τα σηκώσουμε από το χαρτί. Να πάνε από το χαρτί στο στόμα, να προφορικοποιηθούν αυτές οι ιστορίες. Γιατί η αφήγηση είναι μια διαδικασία ολοσώματη. Δεν είναι μόνο αυτό που λες, είναι αυτό που δείχνεις. Είναι ο τρόπος που κινείται το σώμα σου, είναι ο τρόπος που κυματίζει η φωνή σου, το βλέμμα σου, η σιωπή σου. Αυτά θα διερευνήσουμε στο εργαστήρι μας.

0: Και είπες ότι παίρνετε παραμύθια που τα βρίσκετε σε βιβλία, σε συλλογές. Δεν είναι δηλαδή ότι πλησιάζετε, ξέρω κι εγώ, γιαγιάδες σε χωριά.
1: Κάνουμε και αυτό. Αυτή είναι η άλλη όψη των σουσουράδων. Μια τους όψη είναι αυτή που μιλά και η άλλη τους όψη είναι αυτή που ακούει. Μια τους όψη είναι αυτή που λέει ιστορίες και η άλλη όψη μας, η άλλη μας ταυτότητα είναι αυτή των ερευνητριών στην καταγραφή προφορικών, προλαϊκής προφορικής παράδοσης. Έχουμε δουλέψει στην Κρήτη, στην επαρχία Μαλεβιζίου, που έχουμε κάνει ένα μεγάλο έργο καταγραφής σε όλα τα χωριά της επαρχίας, της πρώην επαρχίας Μαλεβιζίου, 40 χωριά, κοντά στους 150 αφηγητές που καταγράψαμε εκεί.
2: Λαϊκούς αφηγητές, έτσι, παππούδες, γιαγιάδες και νεότερους ανθρώπους που γνωρίζαν τη λαϊκή προφορική παράδοση του τόπου τους και τη μοιράστηκαν μαζί μας και ήταν μια πραγματικά φοβερή μαθητεία. Αυτό ήταν σπουδαίο.
1: Ακριβώς. Και βέβαια αυτό μας έδωσε τα εργαλεία όπου βρισκόμαστε, όπου στεκόμαστε και βρισκόμαστε, να βρίσκουμε τρόπους να ψάχνουμε πηγές για καταγραφές μας. Όταν η πηγή μας είναι προφορική, είναι άλλη και η σχέση που έχουμε με το παραμύθι που αφηγούμαστε. Φέτος, μάλιστα, μια σποτόφερη κουβέντα, φέτος ήταν η πρώτη μας απόπειρα να εντάξουμε και στις ζωντανές μας παραστάσεις αυτή τη δουλειά που έχουμε κάνει με τις καταγραφές μας, λοιπόν. Αφού στο φεστιβάλ αφήγηση στη Τζιά, όπου αφηγηθήκαμε φέτος, συναφηγηθήκαμε με τους ανθρώπους αυτούς που καταγράψαμε, οι οποίοι ήρθαν μαζί μας μέσω της προβολής στην οθόνη και αφηγήθηκαν μαζί μας τα παραμύθια μας.
2: Εμείς αφηγηθήκαμε μαζί τους.
1: Ακόμα καλύτερα. Ακριβώς.
2: Αυτή ήταν μια πολύ, πολύ συγκινητική στιγμή για μας. Γιατί πραγματικά βλέπεις την κόκκινη κλωστή να περνάει από γενιά σε γενιά. Βλέπεις και τιμάς τους προγόνους, τους αφηγητές. Γιατί αυτές οι ιστορίες έρχονται από πολύ μακριά. Έχουν περάσει μέσα από πολλά στόματα, από πολλές ιδιοσυγκρασίες και ψυχολογίες ανθρώπων και φτάνουν μέχρι εδώ, μέχρι εμάς. Και εμάς είναι καθήκον μας να τις πάρουμε με σεβασμό και να τις πάμε παρακάτω, να τις παραδώσουμε. Αυτή είναι η παράδοση, το δούνε και το λαβίνε.

0: είναι πολύ σημαντικό και κάνουμε έκκληση από αυτό το βήμα. Όποιοι έχετε μεγάλους ανθρώπους στο περιβάλλον σας, παππούδες, γιαγιάδες, θείους, θιάδες, που μπορεί να θυμούνται αυτές τις ιστορίες, να τους καταγράψετε με βίντεο ή δυνατόν. Γιατί η αφήγηση, είπαμε, δεν είναι μόνο τα λόγια, είναι όλο. Είναι η σχέση η αφήγηση. Η αφήγηση είναι σχέση. Καταγράψτε τους, ρωτήστε τους πώς περνούσαν τα παιδικά τους χρόνια, τι ιστορίες λέγανε, πώς περνούσαν τις βεγγέρες τους, τα βράδια, παραμύθια, τραγούδια, ξεματιάσματα, ενίγματα, ανέκδοτα, ιστορίες για τα παρατσούκλια τους. Εμείς αυτή τη δουλειά κάναμε. Δεν ψάχναμε παραμύθια, αλλά όσο έψαχνες, έβρισκες ότι έχει κι άλλο, έχει κι άλλο, έχει πολλά στρώματα η προφορική παράδοση. Και είναι όλα πλούσια και είναι κρίμα, γιατί χάνονται αυτές οι ιστορίες μαζί με τους ανθρώπους που τις κουβαλούν. Και όσο γίνεται να τις διασώσουμε. Είναι μεγάλος θησαυρός.
1: Και βέβαια, ακριβώς επειδή έχουν χαθεί πρακτικές οι οποίες, μέσα στις οποίες αυτές οι ιστορίες έμεναν ζωντανές, οι άνθρωποι αυτοί, οι ίδιοι οι πληροφορητές μας και οι πληροφορήτριές μας, πολλές φορές δεν έχουν συνείδηση του τι βάθος έχει η μνήμη τους. Όταν συναντούσαμε αφηγητές, κατά συντριπτική πλειοψηφία, η πρώτη ατάκα που ακούγαμε ήταν: «Αχ, βρε κορίτσια, 20 χρόνια νωρίτερα έπρεπε να είχατε έρθει. Εμείς δεν θυμόμαστε τίποτα». Και φτάναμε να είμαστε 3 ώρες στο σαλόνι τους, να έχουμε ακούσει παραμύθια, να έχουμε ακούσει ξεματιάσματα, να έχουμε ακούσει νανουρίσματα, να έχουμε ακούσει ταχταρίσματα, να έχουμε ακούσει ιστορίες για φανερώματα Αγίων και θαύματα. Και έβλεπες ότι τελικά το μόνο που χρειαζόταν ήταν η αναδημιουργία της συνθήκης για να ξαναξυπνήσει η μνήμη. Και η μνήμη είναι εκεί. Είναι εκεί και απλά κοιμάται, γιατί δεν της έχει δοθεί, δεν της δίνεται ένα χέρι να ανασυρθεί. Τις τελετουργίες αυτές που έμεναν ζωντανές για χιλιετίες, τις αντικατέστησαν απρόσωπες τελετουργίες. Ναι. Τις αντικατέστησε το να βρισκόμαστε όλοι μαζί γύρω από έναν αφηγητή που λέγεται τηλεόραση και όχι γύρω από έναν ζωντανό αφηγητή.
2: Και που σου τα παρέχει έτοιμα και την εικόνα και όλα, ενώ η αφήγηση είναι με έναν τρόπο συνδημιουργία, γιατί φτιάχνεις τις εικόνες μόνος. Όπως επίσης και το ραδιόφωνο, το ότι είναι μόνο ήχος και μπορείς να φτιάξεις την εικόνα.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό η αφήγηση είναι σχέση. Δεν μόνος σου, δεν μπορείς να αφηγηθείς. Θες κάποιον να σε κοιτάει. Θες τουλάχιστον ένα αυτή να σε ακούσει.

0: βρεθήκαμε στον δρόμο της αφήγησης τυχαία, αλλά μείναμε κατ' επιλογή και κόντρα και σε πολλές δυσκολίες και αντικσότητες, ακριβώς γιατί τα παραμύθια για εμάς είναι σύντροφοι ζωής.
1: Είναι η ζωή πριν τα παραμύθια και η ζωή μετά τα παραμύθια.
0: Ακριβώς.
1: Και είμαστε πάρα πολύ τυχερές που έχουμε βρει και μία την άλλη και κάνουμε μαζί αυτό το υπέροχο ταξίδι και που συναντάμε τόσο υπέροχους ανθρώπους μέσα από τις ιστορίες, μέσα από τα παραμύθια. Τα παραμύθια μας έχουν φέρει δώρα ανεκτίμητα στην επαφή μας με την ποιότητα των ανθρώπων που συναντάμε. Η φιλή αυτή είναι υπέροχη, γεμάτη δώρα.
2: Και μετά πώς επιστρέφουμε, πώς είναι αυτή η μετάβαση από τον κόσμο των παραμυθιών στην πραγματικότητα?
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει μετάβαση.
0: Ναι. Εγώ νιώθω ότι τα παραμύθια είναι και οδηγοί για να σε κάνουν να ζεις την πραγματικότητα ακόμα πιο πραγματικά, ακόμα πιο ολοσώματα. Σε κάνουν απόλυτα παρόν. Όντως ο λαϊκός άνθρωπος δεν δημιουργεί βασισμένος στην αφηρημένη σύλληψη ενός πνεύματος. Δημιουργεί βασισμένος στο τι του υπαγορεύει το σώμα του και η συγκίνηση από τις συλλογικές του πρακτικές και τις συλλογικές τελετουργίες και η ανάγκη ακριβώς.
1: Δηλαδή τα παραμύθια είναι ανάγκη ακριβώς του ανθρώπινου είδους. Γι' αυτό και υπάρχουν παντού, πανανθρώπινα. Είναι ανάγκη, είναι με ένας τρόπος που δουλεύει ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Έτσι είναι. Οπότε υπάρχει και στην καθημερινότητά μας. Δεν υπάρχει αρχή και τέλος. Λέει το παραμύθι, τι σου λέει, ζήσανε αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Συνδέει τους δύο κόσμους. Ναι. Δεν τους διαχωρίζει.
0: Α, και κάτι σημαντικό επίσης. Το λαϊκό παραμύθι δημιουργεί και μία πάρα πολύ σαφή σύμβαση. Γιατί δημιουργεί και με το λόγο του. Ο λαϊκός παραμυθάς δεν θα ξεκινήσει ποτέ να σου πει το παραμύθι και να σου πει, είπε, ήταν ένας βασιλιάς και ναι, θα σου πει, λάτε να πούμε ψέματα, πέντε σακιά γεμάτα. Θα ξεκινήσει κάνοντας μαζί σου τη συμφωνία ότι ό,τι πούμε τώρα ανήκει στον κόσμο των ψεμάτων. Τώρα εμείς θα πούμε ψέματα. Μην νομίζεις ότι ό,τι πω αφορά και σένα. Δεν είναι πραγματικότητα. Και με αυτόν τον τρόπο, βέβαια, σου διαλύει κάθε αναστολή και σε κάνει, σε βοηθάει να ταυτιστείς με τον ήρωά σου χωρίς φόβο και πάθος. Και στο τέλος του λαϊκού παραμυθιού, ωραία, ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα, αλλά ψέματα και αλήθεια. Mm. Έτσι είναι τα παραμύθια.
1: Ούτε εγώ ήμουν εκεί, ούτε εσείς να με πιστέψετε. Ναι.
0: Οπότε το ίδιο το λαϊκό παραμύθι σου δίνει και τα εργαλεία εισόδου σε αυτό και επαναφορά στην.
1: Το λαϊκό παραμύθι εμπεριέχει την τελετουργία του.
0: Ακριβώς.
1: Έχει αρχιτυπική αρχή, αρχιτυπικό τέλος. Είναι μια τελετουργία. Πώς μπαίνω και πώς βγαίνω από το μαγικό κόσμο. Τον κόσμο της μαγείας. Δεν θα σε αφήσει τον κόσμο της μαγείας. Είναι σοφό το παραμύθι. Δεν θα σε αφήσει στον τόπο που υπάρχουν δράκοι και μάγισσες. Θα σε ξαναφέρει εδώ. Έχεις γίνει σοφός, έχεις ταξιδέψει, έχεις ονειρευτεί μέσα από αυτή την ιστορία, έχεις κάτι, ό,τι έχεις κάνει. Έχεις διασκεδάσει, έχεις ψυχαγωγηθεί. Όλα καλά. Τώρα είσαι εδώ. Θα συνεχίσεις αυτό που είσαι τώρα. Είναι σοφά τα παραμύθια των λαών. Γιατί οι λαοί είναι σοφοί.
2: Τώρα έχω ανάγκη και εγώ να βγω από αυτό. Βγάλτε με. Αλλά χωρίς να βγω τελείως. Πώς θα τελειώσουμε?
0: Κοίταξα τον ουρανό και ότι ανοίξαν οι ουρανοί.
1: Και πέσανε διαμάντια και πέσανε μπριλάνδια και πέσανε ρουμπίνια και μαργαριτάρια.
0: Και έπεσε και ένα καρύδι στις παραμυθούς στην αγκαλιά. Το σπα και βγάνει από μέσα ένα παραμύθι.
1: Μαζευτήκαν τότε γύρω-γύρω-γύρω τις άντρες, γυναίκες και παιδιά, μουσικοχωριανοί και μουσικοχωριανές και αρχίσαν να τις λένε και να την παρακαλούν. Παραμυθού, πες μας ένα παραμύθι, πες μας ένα παραμύθι με χαρούμενο τέλος.
0: Κυράδες μου και αρχόντισες, και εσείς όλοι αφεντάδες μου και να με συμπαθάτε, αλλά αυτό το πράγμα που μου γυρεύετε δεν υπάρχει.
1: Τι λέει καλέ αυτή? Τόση ώρα δεν λέμε ότι τα παραμύθια έχουν χαρούμενο τέλος. Τώρα μας λες ότι δεν υπάρχει παραμύθι με χαρούμενο τέλος. Πώς γίνεται?
0: Μα εγώ τέτοιο πράγμα δεν σας είπα. Και ενώ που είπα εγώ είναι πως δεν υπάρχει τέλος.
3: Το παραμύθι δεν έχει τέλος, μας είπαν η Αγγελική Αγαλιανού και η Ελένα Χατζάκη, οι Σουσουράδες. Ούτε τέλος άλλωστε δεν έχει και το δικό μας αφιέρωμα. Θα συνεχίσετε και αύριο. Τον ήχο εδώ στο στούντιο φρόντισε η Ρούλα Αρφανιτίδου. Η Μάρα Τσικάρα ήταν στη συλλογή φωνών, στο κόψιμο, ράψιμο, στο ρεπορτάζ και την παρουσίαση. Τα βασικά όμως, όπως κάθε φορά, τα έκανε κάποιος που πέρασε τραγουδώντας μέσα από τα καλντερίμια, μέσα από το μουσικό χωριό, τον Άγιο Λαβρέντι Πηλίου, με αφορμή μια γιορτή, τα 20 χρόνια του. Και συνεχίζεται.

0: το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
2: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

Μέχρι τώρα τη Μάρα Τσικάρα εδώ πέρα να σου πάει τα νεύρα. Όχι, τόσο ωραία ήταν στον Άγιο Λαβρέντιο και απίστευτα πράγματα στον Πήλιο. Εμείς να σκάμε από τη ζέστη, γιατί άρχισε να ανεβαίνει η θερμοκρασία και πάλι, και αυτή να μας λέει για εξωτικά πράγματα, καλοκαιρινά, διάφορα τέτοια. Πού θα πάει, το αντέξουμε. Θανάση Γογάδης στο μικρόφωνο, εκτάκτος αυτή την εβδομάδα στη θέση της Ελένης Κουρτίδου. Ελένη Κουρτίδου, το επόμενο 15ήμερο έχει άλλες υποχρεώσεις, επομένως μακριά από τα μικρόφωνα. Εμείς αυτή την πρώτη εβδομάδα στον αέρα, την επόμενη θα έχουμε τις συνδέσεις με το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας, ο Γιάννης Δημητρούδης. Και πάει λέγοντας, έτσι για να ξεκινήσει ωραία ο Σεπτέμβρης. Ρούλα Αρβαντίδου θα μας βοηθήσει μετά του ήχου. Καλό μεσημέρι. Ξεκινήσαμε με κεριά στον άνεμο. Άνεμος δεν υπάρχει, οι άνεμοι έρχονται το βράδυ. Απλώς μας τέριαζε αυτό το τραγούδι, μια και που σας σήμερα είχαμε το τραγικό δυστύχημα και την απώλεια της ζωής της Νταϊάνας, που ο Έλτον Τζον της αφιέρωσε ένα τραγούδι, το «Candles in the Wind», το «Κεριά στον άνεμο», και με αυτό πορευόμαστε στη συνέχεια.

Τώρα είναι λίγο περίεργο αυτό το πράγμα, γιατί ο Έλτον Τζον αυτό το τραγούδι το είχε γράψει το 73, αν δεν κάνω λάθος, και το είχε βάλει δηλαδή στο Goodbye Yellow Brick Road. Το είχε γράψει για την Marilyn Monroe, την οποία αγαπούσε πάρα πολύ. Δεν ξέρω πώς ήρθε η συγκυρία και αφιερώθηκε και στην Diana. Πού να θυμίσω ότι τις πρώτες πρωινές ώρες της 31ης Αυγούστου του 1997 η Νταϊάννα, η πριγκίπισσα της Ουαλίας, έφυγε από τη ζωή από τραύματα που υπέστη νωρίτερα εκείνη την ημέρα, αφού ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και συγκρούστηκε με έναν πυλώνα και σε μια σύριγγα στο Παρίσι. Ο Ντόντι Αλφαγέτ και ο Ναρι Πολ, ο οδηγός, σκοτώθηκαν επί τόπου. Ο σωματοφύλακας της τραυματίστηκε σοβαρά, αλλά επέζησε από αυτή τη συντριβή.

0: και νομίζω ότι η μεγάλη επιστροφή έχει γίνει. Τελευταία μέρα του Αυγούστου, για κάποιους τελευταία μέρα του καλοκαιριού, αν είναι δυνατόν, ρε παιδιά. Αυτά τα λέγανε οι παλιοί το 1900 τίποτα, ότι μετά το 15 Αύγουστο ολοκληρώνεται το καλοκαίρι και άντε πάλι πίσω. Το καλοκαίρι έχει μεταφερθεί Σεπτέμβριο μήνα. Άσχετα που εμείς είμαστε εδώ, λόγω εκθέσεων, λόγω φεστιβάλ, λόγω το ένα, λόγω το άλλο. Και θα παραμείνουμε εδώ. Λοιπόν, τελευταία μέρα του Αυγούστου, απίστευτη ζέστη έξω και θυελώδης άνεμη από το βράδυ, από ό,τι προειδοποιεί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τελευταία μέρα του Αυγούστου, που είναι και η Διεθνής ημέρα ανθρώπων με αφρικανική καταγωγή.
1: Sol Makosa Lada. Yo.

Σόουλ Μακόζα από το άνομο παρελθόν μας. Νομίζω ότι το Μανού Ντιμπάγκο τον θυμάται η Ρούλα. Λοιπόν, χαλαρά το πάμε τις επόμενες ημέρες. Ούτως ή άλλως δεν έχει ξεκινήσει ο μεγάλος πανικός σε αυτή την πόλη. Λίγες οι εκδηλώσεις ακόμα και την επόμενη εβδομάδα ο θείος χαμός, την κυριολεξία όμως. Γι' αυτό και εμείς επαναλαμβάνω χαλαρά. Γιατί είπε, είναι λίγες και οι εκδηλώσεις, θα πούμε και για την Μαρία Παπαγεωργίου που είναι σήμερα στην Πλάση Αρετσούς και για αυτή την παράσταση που έχουμε στο Επταπύργιο και για το 7ο Θεσσαλονίκη Τάγκο Πάρτι. Αλλά προηγουμένως η ιστορία έχει την βαρύτητα, γιατί σας σήμερα το 45 γεννήθηκε ο μεγάλος Ιρλανδός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και μουσικός. Ποιος άλλος, ο Βαν Μόρισον, ο Τζόρτζ Ιβαν Μόρισον, και γεννήθηκε στο Μπέλφαστ της Ιρλανδίας. Θαυμαστές του τον αποκαλούν Βαν The Man. Έγινε δημοφιλής στη δεκαετία του 60 ως ο βασικός τραγουδιστής των Them. Και μεγάλη τους επιτυχία το τραγούδι «Gloria», αλλά στη συνέχεια ακολούθησε μια πολύ πετυχημένη σόλο καριέρα με τραγούδια όπως το «Brown Eyed Girl», όπως το «Moon Dance», όπως το «Have I Told You Lately», και είχε κερδίσει και δύο βραβεία Grammy και το όνομά του έχει γραφτεί στο «Rock and Roll Hall of Fame» και στο «Songwriters Hall of Fame».

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Σημαντική σημερινή ημέρα, το φινάλε του Αυγούστου, γιατί οι υπογραφές έπεσαν, η ασπίδα του Αχιλλέα περνά πλέον από τα χαρτιά στην πράξη. Ελλάδα και Ισραήλ έβαλαν σήμερα στο Τελαβίβ την τελική υπογραφή στην διακρατική συμφωνία για την δημιουργία του ελληνικού θόλου, ανοίγοντας έτσι και την επίσημα δηλαδή τον δρόμο για την υλοποίηση ενός από τα μεγαλύτερα και πιο φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα των τελευταίων ετών. Αυτή είναι η είδηση και όχι αυτή που λέει ότι η μητέρα για πρώτη φορά έγινε η πορνοστάρ Bonnie Blue, η οποία ανακοίνωσε στα social media ότι γέννησε ένα αγοράκι. Είναι αυτή η 27χρονη πορνοστάρ που ισχυρίζεται ότι συνευρέθη με περισσότερους από 1000 άντρες μέσα σε 12 ώρες. Λοιπόν, αυτά στο OnlyFans και όχι εδώ. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1974 οι Rolling Stones κυκλοφορούν το 11ο άλμπουμ τους που περιέχει το Angie, τη φοβερή κομματάρα, και σαν σήμερα το 1987 κυκλοφορεί το 7ο στούντιο άλμπουμ του Michael Jackson με τον τίτλο Bad, που θα γνωρίσει τεράστια επιτυχία με πωλήσεις που θα ξεπεράσουν τα 35 εκατομμύρια αντίτυπα.

Δεν έχουμε προκαταλήψει, τα πάντα παίζουμε εδώ στον 1958 και Michael Jackson και μπα τι χαμός είχε γίνει με αυτό το δίσκο όταν είχε βγει. Αλλά Θοδωρή Φέρη δεν πρόκειται να παίξουμε, γιατί δηλαδή επειδή ετοιμάζεται για τη συναυλία αφιέρωμα στο Μίκη Θοδωράκη, στο Λυκαβητό, τι να πω δηλαδή, έχουμε ξεφύγει σε αυτό τον κόσμο. Εντάξει, τέλος πάντων, λοιπόν. Επειδή με γεννήσεις και με θανάτους καλά τα πάμε, να θυμηθούμε ότι σαν σήμερα το 2002 ο Αμερικανός τζαζ μουσικός του βιμπράφωνου ο Lionel Hampton έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών σε ένα νοσοκομείο της Νέας Υόρκης και έφυγε από καρδιακή ανεπάρκεια. Ήταν ένας από τους πρωτοπόρους της εποχής και συνεργάστηκε με μεγάλους μουσικούς της jazz όπως ο Benny Goodman ή ο Charlie Parker ή ο Quincy Jones. Μάλιστα το 1982 κέρδισε και το δικό του αστέρι στο Hollywood Walk of Fame και το 1992 το όνομά του γράφτηκε με χρυσά γράμματα στο Alabama Jazz Hall of Fame.

Φοβερός και τρομερός ο Lionel Hampton, απίστευτος βιμπραφωνίστας. Διαβάζω τώρα ότι στο φεστιβάλ κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν θα τιμηθεί η Naomi Watts με το βραβείο Ντονόστια. Βρετανίδα ηθοποιός που θα βρεθεί στην 74η διοργάνωση που θα τιμηθεί μάλλον στις 19 Σεπτεμβρίου. Η Watts που προστίθεται στην φετινή λίστα των τιμόμενων προσώπων του φεστιβάλ, στην οποία περιλαμβάνεται και ο μεγάλος γερμανός σκηνοθέτης, ο Βέρνερ Χέρτσοκ, η βράβευση του οποίου είχε ανακοινωθεί στις αρχές Αυγούστου. Δευτέρα σήμερα, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε ακόμα μια ιδιαίτερη προβολή από τις Cinefil Δευτέρες του Κέμες. Στις 9 στον θερινό κινηματογράφο των Απόλλωνα μπορούμε να δούμε το μυθικό αριστούργημα του Ταρκόφσκι Σολάρις στο πλαίσιο του αφιερώματος Χαμένη και Διαταραγμένη. Μια απίστευτη ταινία του 1972 που ο Αλέξης Δερμετζόγλου γράφει ότι ο ανταγωνισμός των δύο υπερδυνάμεων ήταν ακόμα και στο σινεμά μετά τη μεγάλη παγκόσμια επιτυχία του Οδύσσια του διαστήματος. Οι Σοβιετικοί ήθελαν μια παρόμοια επιτυχία σε φιλμ επιστημονικής φαντασίας. Ξόδεψαν 1 εκατομμύριο ρούβλια, αλλά το Σολάρις έκανε στις Ηνωμένες Πολιτείες μόνο 22.000 δολάρια και παγκόσμια 222.000 δολάρια. Βέβαια, ένα εξαιρετικό βιβλίο του Πολωνού Λεμ. Έτσι, μια αργή ταινία, όπως βέβαια όλος ο Ταρκόφσκι, αριστουργηματική ταινία, δεν το συζητάω. Και φυσικά μετά την προβολή ο κριτικός Αλέξης Δερμετζόγλου θα προτείνει και προς συζήτηση το θέμα «Ένας ωκεανός ανάμεσά μας», που στη συζήτηση με το κοινό θα αναλύσει το μέλος του Κέμες Τζένι Μαρτσοπούλου, που έγραψε και την κριτική που θα διανεμηθεί στο κοινό. Χρόνια πολλά είπαμε στον Ρίτσαρντ Γκιρ που σήμερα έχει γενέθλια.

Θα θέλαμε να είμαστε στα 77 μας από το Ρίτσαρντ Γκιρ. Χρόνια του πολλά. Χρόνια πολλά και στην Γιώτα Νέγκα, έτσι, που σαν σήμερα γεννήθηκε, 31 Αυγούστου του 1964, στην Αθήνα γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Εγάλο. Γιώτα Νέγκα που το 2003, σαν χθες μου φαίνεται, ήταν που κυκλοφόρησε το συγκλάκι με τα μάτια κλειστά, σε μουσική και στίχους του Παναγιώτη Καλατζόπουλου, που αμέσως έγινε μια τεράστια επιτυχία, και μετά την επόμενη χρονιά κυκλοφόρησε και ο πρώτος της προσωπικός δίσκος, το Βέλος, με τραγούδια του Βαγγέλη Κορακάκη, και μετά το 7 ήταν που κυκλοφόρησε ο δίσκος Έχω Άνθρωπο, σε στίχους του Θοδωρή Γκόνη και μουσική του Κώστα Λιβαδά, από την οποία βέβαια ξεχώρισε και το ομώνυμο τραγούδι.

Λοιπόν, πάρτε τον άνθρωπό σας και πάτε σήμερα στο προστό του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, εκεί όπου φιλοξενείται από τις 8.30 μέχρι και τα μεσάνυχτα το 7ο Θεσσαλονίκη Tango Party, μια δράση του Συλλόγου Γονέων Ατόμων με Διαταραχές Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες στη Ζωή. Ο σύλλογος αυτός, συνεχίζοντας τη δράση του για την προώθηση της κοινωνικής συμμετοχής, της πολιτιστικής έκφρασης και της συμπερίληψης, διοργανώνει σε συνεργασία με τους πολιτιστικούς φορείς Tango Secrets και Tango Thessaloniki Com αυτό το 7ο Θεσσαλονίκη Tango Party Festival, το οποίο ξεκίνησε από τις 23 του μήνα και ολοκληρώνεται σήμερα. Ένα φεστιβάλ που έχει καθιερωθεί ως διεθνής πολιτιστικός θεσμός της πόλης, προσελκύοντας επισκέπτες και χορευτές από ολόκληρη την Ελλάδα και όχι μόνο, και από το εξωτερικό, και παράλληλα διατηρεί και τον κοινωνικό και φιλανθρωπικό του χαρακτήρα μέσω συμβολικής δωρεάς με την συμμετοχή. Περισσότερες πληροφορίες αν θέλετε στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης. Εμείς για την συζωή έχουμε πει πολλές φορές, έχουμε συνομιλήσει. Τέλος πάντων, μια πολύ καλή πρόταση για σήμερα το βράδυ.

Και αν δεν θέλετε αρχαιολογικό, μπορείτε να πάτε Παραθυναλός, μπορείτε να πάτε να ακούσετε την Μαρία Παπαγεωργίου, η οποία εμφανίζεται με full μπάντα στην ακτή Αρετσούς, εκεί στην Καλαμαριά. Παρουσίασε ένα πρόγραμμα που συμπυκνώνει την καλλιτεχνική της διαδρομή, δηλαδή τραγούδια από την προσωπική της δισκογραφία, από την αλληλογραφία του Μίκη Θοδωράκη, ποίηση στις μουσικές του Θάνου Μικρούτσικου, τραγουδοποιούς που αγαπά, αλλά και πολύ νέα τραγούδια από τον πρόσφατο δίσκο της. Εξαιρετική μουσική που είναι μαζί της, από τον Θάνο Μιχαηλίδη στα τύμπανα, από τον Γιώργο Θοδωρόπουλο στα πλήκτρα και τον μπάσο, ή τον Ευρυπίδη Ζεμενίδη στις κιθάρες, και ο οποίος έχει κάνει και τις ενορχιστρώσεις. Σε 8 ξεκινάει η προσέλευση, Παραθυναλός, εκεί στην ακτή Αρετσούς, στην Καλαμαριά, σήμερα το βράδυ.

0: το διπλινό 202.
1: Λοιπόν, την Μαρία Παπαγεωργίου την κρατήσαμε για φινάλε, είναι το τελευταίο τραγούδι αυτής της εκπομπής, γιατί σιγά σιγά αποχωρούμε. Πριν να φύγω, να σας πω ότι η εφορία αρχαιοτήτων πόλης Θεσσαλονίκης συμμετέχει και φέτος στο θεσμό του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός», φιλοξενώντας στο Επταπύργιο και σήμερα, δεύτερη και τελευταία μέρα, το Polis Ensemble και την μουσικοϊκαστική παράσταση «Χάρη Σκηνή», μια τελετουργία συνύπαρξης που αναζητά τα νήματα που συνδέουν τους ανθρώπους πέρα από τόπους, γλώσσες και εποχές. Είναι μια παράσταση μέσα από την μουσική, τη φωνή και την εικόνα που φωτίζει μορφές συλλογικής μνήμης και κοινής εμπειρίας. Το Polis Ensemble αντλεί υλικό από διαφορετικές πολιτισμικές εκφράσεις και ειδικότερα από τις μουσικές παραδόσεις Μεσογείου, των Βαλκανίων, του Καυκάσου και της Βόρειας Αφρικής, τις οποίες βέβαια προσεγγίζει ως ένα κοινό ανθρωπολογικό τόπο. Αυτά τέλος χρόνου. Θανάης Γογάδης στο μικρόφωνο του 958 στη θέση της Ελένης Κουρτίδου. Χίλια ευχαριστώ στην Αργυρό Αρβανιτίδου που ρύθμισε τον ήχο. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο την 5η 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης.
1: Χορηγός επικοινωνίας, 958 T-Shirt 3.
2: Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, ο Χρήστος Διβαίος, μία από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, έρχεται στη Θεσσαλονίκη στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Μία μοναδική επαιτειακή συναυλία με τίτλο 30 χρόνια μέρες αδέσποτες. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συναισθήματα και μνήμες. Χρήστος Διβαίος ζωντανά στη Μονή Λαζαριστών. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, μην το χάσετε.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου. Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά, η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια, Γιάννης Δημητρούδης. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.
2: Όμορφη πόλη, à la française. Ήχοι και τάσεις της γαλλικής δισκογραφίας με την Πία Μπακογιώργου. Κάθε Δευτέρα από τον 958 της R3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα. Σας καλωσορίζουμε στην Ομοφυπόλη Λαφρανσές, στον 958 της R3, συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Νίκο Κακαρίκο στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456 ή SMS γράφει 958. Αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της RTECO και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook Όμορφη Πόλη, ραδιοφωνή και εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Ένδειξη με τον Γάλλο-Ιταλό Μπρούνο Νικολίνι, αλλιώς Μπεναμπά, όπως είναι το καλλιτεχνικό του. Το La Petite Monnaie είναι το ντεμπούτο άλμπουμ του 1997 με το σχήμα του Les Associés. Και εμείς ακούσαμε το μόνιμο τραγούδι, όπου περιγράφει με τρυφερότητα και νοσταλγία τις οικογενειακές συγκεντρώσεις. Και το μήνυμα του τραγουδιού είναι πως στις μικρές στιγμές βρίσκεται η πραγματική ευτυχία. Θα ακούσουμε στη συνέχεια το Petit Français από τον Πόλο, που το τραγούδι αυτό ανατρέχει στις παιδικές αναμνήσεις και την καθημερινή ζωή του παρελθόντος, από το άλμπουμ Porte Dorée του 2004. Καλή σας ακρόαση!

0: petit français, petit français.
1: Περνάμε στους τριό και το τραγούδι Monsieur Bibendom, το οποίο αναφέρεται στην επίσημη μασκότ γνωστής εταιρείας ελαστικών, η οποία ήταν θεόρατη και ογκώδης, μια φιγούρα η οποία είναι ευτυχισμένη σύμφωνα με τους στίχους παρά τα στερεότυπα που το ακολουθούν σχετικά με την εμφάνισή του. Πάντως είναι πρωτότυπο το τραγούδι, ας το απολαύσουμε από τους τριό και τον δίσκο Grain de Sable.
2: Allez, hop.

Συνεχίζουμε τον Guillaume Aldebert, η Σκέτο Αλντεμπέρ, ο τραγουδιστής και συνθέτης από το Παρίσι, ο οποίος συνδέθηκε με παιδικά τραγούδια που αγαπούν ακόμα και οι ενήλικες. Εμείς ωστόσο θα τον ακούσουμε σε μια διασκευή μιας επιτυχίας του Georges Brassens, το Le Copain d'Abord, το τραγούδι που είναι συνώνυμο της φιλίας, ύμνος και συναλληλεγγύη. Το αυθεντικό κομμάτι προέρχεται από το 1964. Ας απολαύσουμε Aldebert.

ensemble avec toi, faire une vie hors compétition.

Είναι η ομοιοφυπόλια Φρανσέζ των 958 της ΣΕΡ 3, τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας, συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο, Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Νίκος Κακαρίκος στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλεφωνό μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Ο Vincent Delerme είναι ένας αγαπημένος τραγουδιστής, πιανίστας και συνθέτης και σήμερα γιορτάζει τα 53 του χρόνια. Γιος του συγγραφέα Philippe Delerme και της εικονογράφου Marianne. Είναι κάτοχος Victoire de la Musique του Grand Prix SACEM και αποδέκτης της διάκρισης του υπότιτλου των τεχνών και των γραμμάτων. Ο Vincent Delerme, ο οποίος τραγούδησε Vive Arda από το άλμπουμ του 2019 Πανόγαμα, είναι μια δουλειά η οποία είναι γεμάτη κινηματογραφικές αναφορές και το τραγούδι αυτό είναι φόρος τιμής στη γιαγιά της Nouvelle Vague, την Agnès Varda. Θα ακούσουμε μια ακόμη σύνθεση του Vincent Delerme, του εορτάζοντα Vincent Delerme, από τον δίσκο του 2016 À présent, les chanteurs sont tous les mêmes.

Ο Βαλσάν ντε Λέρμ εμπνέεται από τη δεκαετία του 70, τον Σέρζ Γκενσμπουρ, του συνθέτε του γαλλικού κινηματογράφου κυρίω. Το τραγούδι που ακούσαμε οδηγεί με έναν περίεργο τρόπο, συνομιλεί με το επόμενο κινηματογραφικό θέμα, το υπέροχα μελαγχολικό Dernier Domicile Connu, από το ομώνυμο φιλμ του Ζωζέ Ζωβάνι. Και η σύνθεση είναι του πρωτοπόρου François de Roubaix.

The GSG, συλλέκτης ήχων και ακούραστος ερευνητής, beatmaker, δημιουργός ρυθμών δηλαδή, από τη Γαλλική Πολυνησία, συναντά το Hugo Kant στο Final Round. Είναι μια σύνθεση η οποία περιλαμβάνει samples ή αλλιώς ηχητικά αποσπάσματα από το Mon Ami La Rose, François Hardy και LSD Party, Roland Vincent.

Είναι το τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης La Française, των 958 της ΣΕΡ, τρία τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας, συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο, Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση. Ο Νίκος Κακαρίκος ρυθμίζει τον ήχο, το τηλέφωνο μας 2313-338-456, η SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε των προτέρων. Λουίκο Μοντάν Κουστουά είναι το καλλιτεχνικό του Γάλλου κιμπορδίστα και συνθέτη Άντωνι Μάλκα, ο οποίος ζει στο Βερολίνο. Έχει συνεργαστεί με τους General Eclectic και μουσικούς των Jamiroquai και άλλων group. Το κομμάτι που ακούσαμε, Le Pyramide Cosmique, είναι μια συνεργασία με την ερμηνεύτρια Yuka Manuka από την Ιαπωνία. Και συνεχίζουμε με τις Brigitte, το δίδυμο των Brigitte, που δεν είναι άλλες από την Ογαλή Σαντά και Σιλβία Εγώ, πλέον ακολουθούν διαφορετικούς καλλιτεχνικούς δρόμους. Το άλμπουμ Abus και Vetu είναι το τρίτο τους από τη χρονιά του 2014, ήταν υποψήφιο για Victoire de la Musique και εμείς θα απολαύσουμε το ομώνυμο κομμάτι.

Και στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, θα σας αποχαιρετήσουμε την Κλάρα Λουτσιανή και την απόδοσή της στο Feel Love, το τραγούδι που ήταν μεγάλη επιτυχία της Donna Summer με την υπογραφή του Giorgio Moroder. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για την ακρόαση και επικοινωνία, τον Νίκο Κακαρίκο που ρύθμισε τον ήχο, η Πία Βακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης Πόρης Λαφχανσές. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.

0: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Μια αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο, ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης από το Εθνικό Θέατρο. 3 Σεπτεμβρίου, Φράγμα Θέρμης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Τισερ 3.
2: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος διοργανώνει θεατρικά εργαστήρια για όλες τις ηλικίες. Τμήματα βρεφικά, παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και δωρεάν για άτομα με αναπηρία. Στο Βασιλικό Θέατρο, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και στη Μονή Λαζαριστών. Μάθε περισσότερα στο 2315 200029.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Τισερ 3.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από τον μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
5: Μέχρι το τέλος του κόσμου με τη Βάσο Βλαχοπούλου. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της R3.
6: Que me vinga da mandinga figa de guiné.

0: quem me vinga da mandinga figa digna. Mas o
1: Αλήθεια σας λέω, νομίζω ότι πέρασαν μήνες που έχω να κάνω εκπομπή. Δεν ξέρω τι συνέβη το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Είναι η τελευταία μέρα του Αυγούστου σήμερα, ίσως γι' αυτό. Ήταν ένα έτσι λίγο περίεργο καλοκαίρι, ίσως γι' αυτό. Καλησπέρα παρόλα αυτά σε όλους, λίγο μετά τις 4. Καλή εβδομάδα. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου, στον Ανέα 58.43. Η εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου μόλις ξεκίνησε. Αργυρό Αρβανιτίδου ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε παρέα μέχρι τις 5. Μείνετε στο ραδιόφωνο σας. Συντονιστείτε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, ertco.gr.

Και βέβαια έχω να σας πω ότι όλες οι εκπομπές του καλοκαιριού είναι στη πλατφόρμα arteco.gr. Κάνετε απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής, σε κάθε εκπομπή, όπως αυτή μέχρι το τέλος του κόσμου. Κάθε εβδομάδα ανεβαίνουν εκπομπές προηγούμενες. Και το λέω αυτό γιατί ξέρω ότι το καλοκαίρι δεν χάνουμε αυτή τη ροή, την καθημερινότητα και τη συνήθεια, την αγαπημένη, να ακούμε σταθερά την ραδιοφωνική εκπομπή στην ώρα της. Οπότε ναι, έχετε την δυνατότητα αυτή να αναζητήσετε εκπομπές του καλοκαιριού που χάσατε, που δεν ήσασταν κάπου κοντά σε ένα ραδιόφωνο ή δεν είχατε σήμα στα νησιά που κολυμπούσατε. Άλλη μια φορά καλησπέρα σε όλους. Βάσο Βλαχοπούλου στο 958-4-3. Ανακοινώνω από τώρα, γιατί έχω μεγάλη χαρά, 19 Σεπτεμβρίου νομίζω έρχεται η Μαρίνα Σπανού στη Μόνη Λαζαριστών, 18 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Και πού είστε ακόμη? Επειδή ο Σεπτέμβρης ξεκινά πολύ δυναμικά στη Θεσσαλονίκη, μόλις τώρα είπα ένα κλισέ, ξεκινά δυναμικά και η εκπομπή. Θα περάσει ωραίος κόσμος από εδώ, 4 με 5. Στις επόμενες εκπομπές θα ανακοινώσω περισσότερα.

Και σκεφτόμουν λίγο πριν να μεταδώσω κάτι που θα μας πάει σε άλλες εποχές και σε άλλα μέρη, αν είστε στην Θεσσαλονίκη, γιατί μπορεί να μας ακούτε και από την Αθήνα ή οπουδήποτε αλλού. Κάπου ανάμεσα λοιπόν σε μια παλιά Αθήνα και σε ένα beat που δεν έχει καμία διάθεση να μείνει στο παρελθόν, υπάρχει ένα κομμάτι, δεν είναι καινούριο. Το άκουγα απλά το Σαββατοκύριακο, τελείως τυχαία. Ένα κομμάτι λοιπόν που η Mamba LD το πήραν, το έλυσαν στα... Το ξαναέφτιαξαν μάλλον από την αρχή, το ξανάστησαν με ένα τελείως δικό τους τρόπο. Εδώ ακούς τη φωνή της Σοφίας Βέμπο να παραμένει και να γνωρίζει με την πρώτη ανάσα. Από κάτω όμως όλα έχουν αλλάξει. Και έχει ενδιαφέρον γιατί οι ίδιοι οι Μαμπαλτοί έχουν πει πως το συγκεκριμένο κομμάτι ήταν από εκείνα που τους δυσκόλεψαν μέχρι να φτάσουν στην τελική βερσιόν. Οπότε δεν θα ακούσουμε ένα απλό remix, θα ακούσουμε μια συνάντηση δύο εποχών. Το κάνουμε αυτό στην εκπομπή, που δεν ζητάει άδεια από καμία στο τέλος. Η Mamba LD, πόσο λυπάμαι.

Αυτή είναι η αγαπημένη μου The Mavericks, όμως θα πάμε λίγο παλαιότερα, πολύ παλαιότερα, 1965, δεκαετία του 60. Ο Bob Dylan έγραψε ένα τεράστιο κείμενο, μετά το σημάζεψε, καταλαβαίνετε, το έκανε τραγούδι 6 λεπτών. Μετά έπρεπε να πείσει μια δισκογραφική ότι αυτό έπρεπε όντως να βγει στο ραδιόφωνο, και το αστείο είναι ότι τελικά δεν χρειάστηκε να πείσει και πολύ κόσμο. Και μέσα στην ηχογράφηση υπάρχει και ένα άλλο παράδοξο. Διάβαζα ότι ο Al Kooper που έπαιξε το χαρακτηριστικό όργανο του κομματιού ήταν κιθαρίστας και ουσιαστικά αυτοσχεδίασε στο κομμάτι. Δεν θα πω περισσότερα, είναι από τα αγαπημένα μου με τη φωνή του Bob Dylan. Πάμε να το ακούσουμε.

Και συνεχίζουμε γιατί έχουμε περάσει και στο δεύτερο ημίωρο, έτσι πάρα πολύ γρήγορα πως περνάει ο χρόνος σήμερα, και δεν το λέω μόνο εγώ, το λέει και η Αργυρό Αρβανιτίδου που είναι στη ρύθμιση του ήχου. Καλησπέρα άλλη μια φορά σε όλους, μέχρι το τέλος του κόσμου εδώ στο 958 της R3, αλλά κάτω στο λιμάνι, στην αποθήκη Β1, στο Μόμους Πειραματικό Κέντρο Τεχνών τρέχει μια πάρα πολύ ωραία έκθεση, ο Ρέστης Πάγκαλος, έργα γκράφιτι αρχείο, η Θεσσαλονίκη από τους δρόμους μέσα στο Μουσείο Μόμους, από έναν εξαιρετικό καλλιτέχνη για τον οποίο αυτή η εφήμερη τέχνη δεν υπήρξε ποτέ μόνο μία στιγμή. Να σας πω μόνο ότι από το 1993 ξεκίνησε να ασχολείται ενεργά με την τέχνη του δρόμου. Όλο αυτό το γκράφιτι δηλαδή συνοδεύτηκε από φωτογραφίες, αντικείμενα, από κόμματα, εκδόσεις και κάθε είδους τεκμήρια που σταδιακά συγκρότησαν ένα προσωπικό αρχείο. Αυτό το αρχείο μπορείτε να το επισκεφτείτε αν περάσετε μια βόλτα από το Μόμους Πειραματικό Κέντρο Τεχνών στην αποθήκη Β1 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Τις αγαπημένες μου συνεργασίες είναι η Καλέξικο και ο De Pedro, Two Parts in One, εφόσον συναντήθηκαν και το αποτέλεσμα ήταν αυτό που μόλις ακούσατε. Και επειδή η ατζέντα πολιτισμού εδώ στον 98 της Ερυθρέας ξεκινά από την επόμενη εβδομάδα, έριχνα ματιές στο τι έχουμε να περιμένουμε αυτή την εβδομάδα, που ουσιαστικά είναι λίγο μεταβατική, φεύγει ημερολογιακά το καλοκαίρι, μπαίνει ο Σεπτέμβρης. Μπήκα στη σελίδα της Παράλλαξης και είδα τα αυτοκίνητα, δεν θέλω να πω πολυτελή αυτοκίνητα, αλλά είναι, να βολτάρουν στη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης. Μου ανέβηκε και εμένα το αίμα στο κεφάλι και μετά συνέχισα με τη μουσική ατζέντα του μήνα, που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Ξεκινάει με την Μαρία Παγιοργή από την Πλάζα της Αρετσούς, τον Γιώργο Νταλάρα στο Θέατρο Γης, τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου στη Μονή Λαζαριστών, ο Λεωνίδας Μπαλάφας στο Soul Roof Stage, η Λοκομόντο στην ακτή της Αρετσούς και Thrax Punk στο φράγμα της Θέρμης, όπως και η Ιουλία Καραπατάκη στο Θέατρο Γης. Και νομίζω ότι αυτά είναι κάποια μόνο από τα υπόλοιπα που θα ανακοινωθούν στην διάρκεια των ημερών. Και όπως σας είπα, στις 19 του Σεπτέμβρη η Μαρίνα Σπανού, που μία μέρα πριν θα είναι εδώ στην εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου.

Fontaine's DC. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να αποχαιρετιστούμε. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου στον 958 της R3. Ήταν εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Καλή εβδομάδα σε όλους. Τελευταία μέρα του Αυγούστου σήμερα. Ο Γιάννης Δημητρούδης είναι εδώ. Η Αργυρό Αρβανιτίδου ρύθμισε τον ήχο. Εγώ επιστρέφω αύριο στις 4. Ως τότε, γεια και χαρά.

0: Fermi Festival 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
1: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
2: Λυσιστράτη είσαι!
1: Μην το πεις!
3: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
1: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
0: Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου στο Φράγμα της Θέρμης. Προπόληση more.com.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ 3.
6: Tales from the Balkans έρχεται από τις 13 έως τις 19 Σεπτεμβρίου. Ταινίες μικρού μήκους από Βαλκάνια και όλο τον κόσμο. Νέοι δημιουργοί, ντοκιμαντέρ, animation και μοναδικές προβολές σε ξεχωριστούς χώρους της Σημαθίας. Φέτος το ταξίδι μεγαλώνει. Από την Αλεξάνδρεια μέχρι τις Αιγαίες και τους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας. Ιστορίες που ενώνουν ανθρώπους και πολιτισμούς.
5: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
7: Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μια εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Επιστροφή λοιπόν σε κανονική ροή εκπομπών εδώ για την μηχανή αναζήτησης μετά και το μικρό διάλειμμα για τις απαραίτητες καλοκαιρινές ανάσες, αλλά όπως και να το κάνουμε, 31 Αυγούστου είναι πλέον, καλό θα είναι σιγά σιγά να αρχίζουμε να ξαναμπαίνουμε στο αυλάκι, να ξαναμπαίνουμε στις ράγες. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής Ρούλα Αρβανιτίδου σήμερα μαζί μας στον ήχο και έχοντας να καλύψω πολύ έτσι μεγάλο κενό όσον αφορά τις νέες κυκλοφορίες που παρουσιάζω σε αυτήν την εκπομπή κάθε Δευτέρα και από τη στιγμή που ιδιαίτερα την περασμένη Παρασκευή υπήρξε ένα τεράστιο κύμα, ένα τσουνάμι δίσκων που κυριολεκτικά δεν πρόλαβα καν να τους ακούσω όλους, αντί να κάθομαι να σκάω και να ψάχνω από πολλές ώρες υλικού να βγάλω μία εκπομπή, αποφασίζω να το χωρίσω στα δύο και έτσι και σήμερα αλλά και αύριο να ακούσουμε τι έχω ξεχωρίσει εγώ από καινούργια τραγούδια και δίσκους που κυκλοφόρησαν, κυρίως δίσκους βέβαια, τις τελευταίες ημέρες, ξεκινώντας με τους Fontaine DC και το Μαριάν, ανακοίνωσαν τον πέμπτο τους δίσκο, το Top of Mind Chamber, για τις 16 του Οκτωβρίου και με ευρωπαϊκή βέβαια περιοδία, και να σας πω την αλήθεια, βρίσκονται σε τέτοιο σημείο στην καριέρα τους που ξέρω ανθρώπους όχι μακριά από μας, αλλά εδώ στη Θεσσαλονίκη που περιμένουν την αυριανή μέρα που θα ξεκινήσει η προπόληση για την ευρωπαϊκή τους περιοδία για να ταξιδέψουν κάπου στην Ευρώπη να τους δουν. Το ένα από τα δύο σίγκλ που θα ακούσουμε σήμερα πριν περάσουμε στους δίσκους. Το δεύτερο, το πραγματικά μεγάλο τραγούδι που μέχρι στιγμής κυκλοφόρησαν το 2026, Queens of the Stone Age, ανακοινώνοντας τον ένατο τους δίσκο, το Perfect, και από ό,τι φαίνεται αλλάζοντας σιγά σιγά τον ήχο τους, κάνοντας τον λίγο πιο David Bowie. Θα δούμε όταν κυκλοφορήσει και ολόκληρος ο δίσκος. Τους ακούμε προς το παρόν στο Insignificant Other.

Ήδη δηλαδή διαφαινόταν μια ηχητική αλλαγή στους Queens of the Stone Age από το Easy Street, το πρώτο του σίγγλ που βγάλαν πριν από μερικές εβδομάδες. Θα περιμένουμε μέχρι να βγει το Perfect για να δούμε αν εν τέλει τα κομμάτια όλα θα είναι πάνω κάτω σε αυτό το ύφος όπως είχαμε ακούσει τότε, όπως ακούσαμε μόλις στο Insignificant Other, ένας δίσκος τον οποίο περιμένει σίγουρα πολύς κόσμος. Πάμε στους Wizard τώρα που βγάλαν τον 20ο τους δίσκο με το όνομά τους στον τίτλο και τον υπότιτλο «Ο χρυσός δίσκος», «The Gold Album», δηλαδή ένας δίσκος στον οποίο ξαναδουλεύουν όλα τα μέλη του συγκροτήματος μαζί ισότιμα, κάτι το οποίο φαίνεται ότι το κατάλαβε ο Rivers Cuomo μετά και από την κινηματογραφική ταινία στην οποία τα μέλη δούλευαν τα τελευταία χρόνια. Το αποτέλεσμα ίσως ο πιο σκληρός δίσκος των Wizard, αν όχι σε ολόκληρη τους την καριέρα, σίγουρα τις τελευταίες 2 δεκαετίες. Πάμε να τους ακούσουμε στο Nowhere.

Γιατί έκοψαν όλα τα δέντρα για να χτίσουν κάτι κακάσχημα διαμερίσματα. Αυτός είναι ο στόχος που κυριαρχεί, ο στίχος μάλλον που κυριαρχεί στον ρεφρέν του Nowhere των Weezer, και νομίζω ότι μπορούμε να ταυτιστούμε και να μεταφέρουμε αυτήν την εικόνα και στην Ελλάδα, ειδικά έτσι στα πολύ πολύ τουριστικά μέρη. Δεύτερο κομμάτι το οποίο θα ακούσουμε μέσα από τον δίσκο Weezer, τον χρυσό δίσκο, τον 20ο δίσκο των Αμερικάνων, το The LA Sound.

από όταν επέστρεψαν στην ενεργό δράση οι Afghan Whigs πριν από 12 χρόνια, πάνω κάτω το 2014 δηλαδή, έχουν κάνει πολύ πιο ατμοσφαιρικό, πολύ πιο κινηματογραφικό τον ήχο τους. Το Soft Control, ο 10ος στους δίσκους, είναι ένα από τους κορυφαίους δίσκους της χρονιάς γενικότερα, και ένα πολύ εύστοχο σχόλιο που διάβασα σε ένα ξένο περιοδικό λέει πως αυτός ο δίσκος σε κάνει να αναρωτιέσαι για μία ακόμα φορά πως δεν τα έχουν καταφέρει οι Afghan Whigs να γίνουν μία από τις μεγαλύτερες μπάντες της εποχής μας, ειδικά των δύο προηγούμενων δεκαετιών. Ακούσαμε το The Deepest Part of the Darkest Shadow μέσα από το Soft Control των Afghan Whigs. Ας τους ακούσουμε και στο εναρκτήριο Jungle Roo.

Πάμε τώρα να περάσουμε στον Brandon Flowers, ίσως τον ξέρετε σαν τον τραγουδιστή των Killers, ο οποίος αποφασίζει για τον τρίτο του προσωπικό δίσκο να φτιάξει ένα concept δίσκο, ένα δίσκο με μια ιστορία δηλαδή από πίσω, ο οποίος θα είναι συνέχεια όχι του προηγούμενου του προσωπικού άλμπουμ, αλλά του Pressure Machine που βγάλαν οι Killers το 2021, κυρίως κοιτώντας πίσω στην παιδική του ηλικία και στο πώς μεγάλωσε στην περιοχή της Γιούτα. Ο Brandon Flowers, ο οποίος επιμένει στην προσωπική του πορεία να παίζει κάτι πολύ πολύ διαφορετικό από τους Killers, να παίζει country, να παίζει αμερικάνα, να επηρεάζεται από τον Johnny Cash, από τον Waylon Jennings και γενικότερα από την μουσική παράδοση του Nashville, του Tennessee και γενικότερα της αμερικανικής country, και νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το ακούσουμε ξεκάθαρα στα τραγούδια που έχω επιλέξει και σήμερα, πρώτο από αυτά το Angel.

έτσι και με μια εσάνς μεξικανικής μουσικής και λίγο μαριάτσι στο τέλος του Angel του Brandon Flowers, που η αλήθεια είναι ότι είναι τόσο χαρακτηριστική η χρειά του και τόσο έντονα συνυφασμένη με τον ήχο των Killers, που πολλές φορές δεν μπορείς ακριβώς να ξεχωρίσεις την στάμπα των Killers από την προσωπική δουλειά του τραγουδιστή τους. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι το Thrasher είναι ένας πολύ καλός δίσκος με εξαιρετικά τραγούδια, ένας δίσκος που τα έχει πάει πάρα μα πάρα πολύ καλά, όχι στους καταλόγους επιτυχιών country της Αμερικής, αλλά της Μεγάλης Βρετανίας. Δεύτερο κομμάτι το οποίο θα ακούσουμε από τον δίσκο αυτό, γιατί όταν έτσι προσπαθείς να καταπιαστείς με την κλασική country, ωστόσο των παρανόμων, σίγουρα θα γράψεις και ένα τραγούδι για το χαμένο αμερικανικό όνειρο. Brandon Flowers, An American Dream.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Αυτός ήταν ο Κέμπ Μος, το γνώριμο του ύφος αυτού του ακουστικού blues αμερικάνα τραγουδοποιού. Επίσης τον έχω βάλει επίτηδες, μάλλον δίπλα στον Brandon Flowers, παρόλο που το Fussing and Fighting είναι ίσως το μοναδικό τόσο blues τραγούδι του δίσκου. Από εκεί και πέρα μιλάμε για ένα ξεκάθαρα αμερικάνα άλμπουμ από τον Κέμπ Μο, και για να καταλάβετε ακριβώς τι εννοώ, ας ακούσουμε μέσα από το The Breakdown το Every Step of the Way.

Έβρισκε από The Way και λίγο νωρίτερα Fasting and Fighting μέσα από το The Breakdown, τον καινούριο δίσκο του Kebmo. Και πάμε σιγά σιγά να αρχίσουμε να κλείνουμε την εκπομπή μας με την Chelsea Wolf, η οποία έβγαλε τον ένατο της δίσκο, το The Dark. Και εγώ χαίρομαι με τέτοιους δίσκους όταν τους ακούω και προσπαθώ να διαλέξω τραγούδια για την εκπομπή και δεν μπορώ να διαλέξω, καθώς είναι τόσα πολλά αυτά τα οποία ξεχωρίζω. Κάτι το οποίο σημαίνει πως δεν αξίζουν μόνο τα singles, δεν αξίζουν μόνο τα τραγούδια που έχουν γίνει γνωστά πριν από την κυκλοφορία του δίσκου για την προώθησή του, αλλά μιλάμε για ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα το οποίο πραγματικά ξεχωρίζει ανάμεσα στα υπόλοιπα της χρονιάς. Το The Dark είναι ο δίσκος στον οποίο η Chelsea Wolf μάλλον έχει συνεργαστεί περισσότερο με άλλους ανθρώπους από οποιαδήποτε άλλη στιγμή της καριέρας της. Ούτως ή άλλως γράφει τα τραγούδια μαζί με τον εδώ και πολλά πολλά χρόνια συνεργάτη της Ben Chisholm. Πλέον στην εξίσωση μπαίνει και η Jennifer DeSilvio, κυρίως όσον αφορά τις συνθέσεις. Οι στίχοι ανήκουν σχεδόν σε όλα τα τραγούδια αποκλειστικά στην Chelsea Wolf. Ας την ακούσουμε στο Dancer in the Sky.

ήταν σε Ενδεσκάη από την Chelsea Wolf, από το The Dark, τον καινούριο και ένατο της προσωπικό δίσκο, για την προώθηση του οποίου θα περάσει και από τη χώρα μας τους επόμενους μήνες, από την Αθήνα ωστόσο, όχι από τη Θεσσαλονίκη. Η αλήθεια είναι ότι βλέπω σιγά σιγά από τις ανακοινώσεις ένα ιδιαίτερα θερμό φθινόπωρο συναυλιακά για την Θεσσαλονίκη προφανώς, και δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε την Αθήνα όπως είναι εμφανέστατο τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, πια να δούμε πώς θα πάει αυτό, γιατί βλέπω έτσι αρκετά ελπιδοφόρο τουλάχιστον τον όγκο, αλλά και τα ονόματα που έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής, και προφανέστατα περιμένουμε και τα επόμενα. Chelsea Wolf και The Dark για το κλείσιμο της σημερινής μας εκπομπής. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Ρουλέρ Βανιτίδου σήμερα μαζί μας, τον ήχο ξανά μαζί αύριο στις 5 η ώρα και εδώ στον 958 της R3. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια.

0: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Κώστας Σταθάκης ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε σήμερα. Μας ακούτε από τα ραδιοφωνά σας, από την συχνότητα του 958. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ. Εκεί βρίσκονται και παλιότερες επιλεγμένες εκπομπές. 2313 338 456 το τηλέφωνο επικοινωνίας για την επόμενη περίπου μία ώρα που θα είμαστε μαζί. Θα ακούσουμε νέες κυκλοφορίες σήμερα σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής, όπως κάνουμε στο ξεκίνημα κάθε εβδομάδας. Τα ηλεκτρισμένα Beach Bar με τα οποία ανοίξαμε το σημερινό Jukebox κυκλοφόρησαν μέσα στο 2025 από τους Dionysians, οι οποίοι αναβιώνουν το ελληνόφωνο γκαράζ, συνδυάζουν το πνεύμα και το ύφος της δεκαετίας του 60 με την ενέργεια του σήμερα. Να κάψουμε το χθες. Ονομάζεται το πρώτο, το ντεμπούτο άλμπουμ των Dionysians, το οποίο το είχαμε παρουσιάσει εδώ στο ραδιοφωνικό στούντιο μαζί με τα μέλη του γκρουπ της μπάντας πριν λίγους μήνες. Αδερφάκι των Dionysians είναι η Coral Fuzz, η μπάντα που έχει έδρα της στην Αθήνα. Οι Coral Fuzz παίζουν επίσης γκαράζ και αναβιώνουν και αυτοί τον ήχο από τη δεκαετία των 60. Η Coral Fuzz μάλλον ονομάζεται και ο δεύτερος αγγλόφωνος δίσκος τους που μόλις κυκλοφόρησε. Έχει τίτλο το όνομα της μπάντας, δηλαδή ο δίσκος, από όπου θα ακούσουμε δύο κομμάτια, ξεκινώντας από το Psychedelic Jeans.

Ακούμε κομμάτια από τον καινούριο δίσκο των Coral Fuzz που μόλις κυκλοφόρησε και έχει τίτλο το όνομά τους. Οι Coral Fuzz βρίσκονται στην Αθήνα και ο ήχος τους συνδυάζει στοιχεία από την μουσική σερφ. Έχουν επίσης πολλά στοιχεία από την γκαράζ και ψυχεδελικά στοιχεία. Psychedelic Jeans είναι εξάλλου ο τίτλος του κομματιού που μόλις ακούσαμε. Το καινούριο τους άλμπουμ που κυκλοφορεί και σε μορφή βινιλίου. Οι Coral Fuzz το έχουν ηχογραφεί με αναλογικά μέσα και αναλογική αισθητική. Ο Γιώργος Παπακώστας, ο Μάνος Κέι και ο Αργύρης Αλυπράντης αποτελούν τους Coral Fuzz και ακούμε τα χαρακτηριστικά riffs στην κιθάρα στις κιθάρες των Coral Fuzz. Ακούμε τον ξεχωριστό ήχο της Φαρφίσας. Θα ακούσουμε τώρα και το Mermaid Girl.

Ακούσαμε δύο κομμάτια από τον ολοκένουργιο δίσκο των Coral Fuzz και νομίζω πως είναι ό,τι πρέπει για το καλοκαίρι ένας τέτοιος δίσκος που, όπως γράφουν οι ίδιοι οι Coral Fuzz, τα κομμάτια αυτά είναι για να ακούγονται δυνατά. Και θα συνεχίσουμε με τον Γιάννη Βαναγγελόπουλο, ο οποίος συνεχίζει να περνάει μια πολύ δημιουργική περίοδο και να κυκλοφορεί συνέχεια καινούρια και διαφορετικά πράγματα. Μονομανία in Stereo Field είναι ο τίτλος του καινούριου άλμπουμ του Γιάννη Βαν, ο οποίος εκτός από τα τύμπανα που είναι το βασικό του όργανο, εξερευνά τα τελευταία χρόνια και τον κόσμο των modular synthesizers, εξερευνά τους ηλεκτρονικούς ήχους δηλαδή. Η ιδέα πίσω από το solo album αυτό, το Monomania in Stereo Field, είναι να συμπεριλάβει ο Γιάννη Βαν σε αυτό το περιβάλλον το set των τυμπάνων, κάνοντας τα μέρος του ηχητικού τοπίου που έχει φτιάξει.

Ακούμε τον Γιάννη Παναγγελόπουλο, έτσι όπως πειραματίζεται και συνδυάζει τα τύμπανα με ηλεκτρονικούς ήχους και modular synthesizers, και έτσι όπως έχει φτιάξει το άλμπουμ Monomania in Stereo Field, το οποίο έχει κυκλοφορήσει στις αρχές του Ιουνίου του 2026. Οι ηχητικές δυνατότητες είναι πάρα πολλές, ένας καινούριος κόσμος αποκαλύπτεται για τον Γιάννη Βαν, και εμείς θα ακούσουμε μετά το στίγμα σταθμού ακόμα ένα κομμάτι από το άλμπουμ αυτό. Θα ακούσουμε το «Καλά».

Νομίζω πως ο Γιάν Βαν θέλει με αυτή τη λέξη το καλά να ειρωνευτεί την απάντηση που δίνουμε κάθε φορά όταν μας ρωτάει κάποιος πώς είμαστε και απαντάμε καλά, κάτι που δεν ισχύει συνήθως, μιας και η απάντηση είναι αρκετά πιο σύνθετη. Και εμείς ακούσαμε το καλά μέσα σε ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον με λούπες, synthesizers και τύμπανα να επαναλαμβάνει ή να επαναλαμβάνεται η λέξη αυτή, μήπως τελικά αρχίσει και ισχύει. Και κάτι παρόμοιο κάνει και ο Γιώργος Αβραμίδης στο Είμαι Καλά, ένα από τα πιο πρόσφατα του τραγούδια, το οποίο δίνει και τον τίτλο σε ολόκληρο το άλμπουμ του, Είμαι Καλά δηλαδή, και δηλώνει έτσι ο Γιώργος Αβραμίδης, ίσως για να ξορκίσει τα κακό κείμενα και την περίεργη κατάσταση που όλοι βιώνουμε.

Είμαι καλά. Ακούσαμε από τον Γιώργο Αβραμίδη, ο οποίος έχει μπει για τα καλά στο ρόλο του τραγουδοποιού και βγάζει καινούργια τραγούδια με πολύ μεγάλο ρυθμό. Και θα συνεχίσουμε με τον κύριο Κάπα, τον Θοδωρή Κοντάκο δηλαδή, στον οποίο αναφερόμαστε νομίζω αρκετά συχνά τελευταία, μιας και ο κύριος Κάπα γράφει και μουσική και στίχους και κάνει και τις ενορχιστρώσεις και την παραγωγή σε αρκετούς καινούριους δίσκους. Και ένα τέτοιο άλμπουμ είναι η πρώτη προσωπική δουλειά του Θανάση Πεθεριώτη. Αυτό τον δρόμο ξέρω είναι ο τίτλος της δουλειάς αυτής, από που θα ακούσουμε τον Θανάση Πεθεριώτη στο τραγούδι που δίνει τον τίτλο σε ολόκληρο το άλμπουμ.

Gin and Practice, ακούσαμε από την αθηναϊκή μπάντα Στυλιανός Ου and the Cortisol's Chaos. Το Rotten είναι η δεύτερη δουλειά της μπάντας αυτής και κυκλοφόρησε στα μέσα του Μαΐου του 2026. Οι αγγλόφωνοι στίχοι στα τραγούδια στο Rotten βασίζονται σε θέματα όπως είναι η μοναξιά και η απώλεια. Υπάρχουν επιρροές από την Αμερικάνα, υπάρχουν επιρροές από το εναλλακτικό ροκ της δεκαετίας του 90 στον δίσκο αυτό που κυκλοφορεί και σε μορφή βινιλίου από την Inner Air και έχει και ένα πάρα πολύ όμορφο εξώφυλλο η δουλειά αυτή. Από την Inner Air κυκλοφορεί και το FEF. Το FEF είναι το πειραματικό project του οικαστικού και μέλους του ηλεκτρικού ντουέτο Βαλίσια Όντελ Αριστομένη Θεοδωρόπουλου και είναι ένα project που γεννήθηκε το 2018 και έχει επιστρέψει φέτος με το δεύτερο ομότιτλο άλμπουμ του ο Αριστομένης Θεοδωρόπουλος και μέσα από την ηλεκτρική ατμόσφαιρα που δημιουργείται στο άλμπουμ αναδύεται ένας αποκαλυπτικός κόσμος και μια ρυθμική πάλι μεταξύ ανθρώπου και μηχανής και εμείς θα ακούσουμε την έκλειψη.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ο Άκης Πιτσάνης είναι πολιοργανίστας και συνθέτης από την Καστοριά. Ως ερμηνευτή τον γνωρίζουμε από την συνεργασία του με τον Νίκο Ορδουλίδη και από τα άλμπουμ που έχει κυκλοφορήσει ο Ορδουλίδης με avant-garde διασκευές σε ρεμπέθικα τραγούδια. Η πρώτη προσωπική δουλειά του Άκη Πιτσάνη μόλις κυκλοφόρησε και ονομάζεται This Dance. 8 κομμάτια περιέχει το This Dance και όλα είναι συνθέσεις του Άκη Πιτσάνη. Κάθε σύνθεση το κεφάλαιο μιας μεγαλύτερης ιστορίας που έχει τις ρίζες της στο προσωπικό ταξίδι και τις εμπειρίες του Άκη Πιτσάνη. Υπάρχουν έντονα στοιχεία ροκ, υπάρχουν παραδοσιακοί ρυθμοί, ακούμε ακουστικά όργανα και θα ακούσουμε δύο κομμάτια από τη δουλειά αυτή, ξεκινώντας από το οργανικό Μπακίν.

Ακούμε κομμάτια από το This Dance, που είναι η πρώτη δουλειά του Άκη Πιτσάνη, που κυκλοφόρησε στα μέσα του Ιουνίου του 2026. 8 ιστορίες περιέχει το This Dance, οι οποίες είναι αλληλένδετες μεταξύ τους. Οι μουσικές αυτές ιστορίες καλύπτουν την περίοδο από την εφηβεία του συνθέτη ως λίγο μετά τα 40. Και θα ακούσουμε τώρα σε μουσική, στίχους και ερμηνεία από τον Άκη Πιτσάνη τη Σφαίρα.

Ακούσαμε δύο κομμάτια από την πρώτη προσωπική δουλειά του Άκη Πιτσάνη και ήρθε τώρα η ώρα να ακούσουμε μια πάρα πολύ όμορφη διασκευή που κυκλοφόρησαν τον 15 Αύγουστο ο Τόλης Νύρας και ο Κώστας Κωστόπουλος, τους οποίους θα ακούσουμε με τις κιθάρες τους να ερμηνεύουν με το δικό τους τρόπο το τραγούδι του Τάκη Καρναβά «Πόσο γλυκιά είναι η ζωή».

Ακούμε τον Τόλι Νίρα και τον Κώστα Κωστόπουλο, οι οποίοι με όχημα τις δύο κιθάρες τους μας παρουσιάζουν διασκευές στα διαφορετικά τραγούδια. Τους ακούσαμε στο «Πόσο γλυκιά είναι η ζωή», θα τους ακούσουμε τώρα σε μια βαλκανική μελωδία, «Ισλέζι Βίντο».

Ακούσαμε τον Λινίρα και τον Κώστα Κωστόπουλο με τις κιθάρες τους, μια δική τους διασκευή στην βαλκανική μελωδία Ισλέζι Βίντο. Θα παραμείνουμε στον Λινίρα και θα τον ακούσουμε ξανά στην κιθάρα και στο ηλεκτρικό μπάσο. Αυτή τη φορά από τον καινούριο δίσκο του Μιχάλη Χανιώτη που ονομάζεται «Όταν σωπαίνουν τα τραγούδια μας». Σε στίχους του Βαγγέλη Καπράλου και μουσική του Μιχάλη Χανιώτη θα ακούσουμε τον Πέτρο Μάλαμα στο τραγούδι. Και θα σας αποχαιρετήσουμε από τον Αστεριών την Φωτιά, από τη Δώρα Δαβίδου που ήταν στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής, και τον Κώστα Σταθάκη που ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 7. Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.

Ώρα για κλασικές συναντήσεις. Ταξιδεύοντας στο μαγικό κόσμο της κλασικής μουσικής. Από Δευτέρα έως Πέμπτη στον 958 της R3. Επιμέλεια Μαρία Βλαχοπούλου.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Η ώρα είναι 8. Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
2: Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. Η σύγχρονη μουσική συναντά τη βαλκανική παράδοση. 4 μέρες μουσικής, performance και εκπαιδευτικών δράσεων με φόντο τις λίμνες των Πρεσπών. Καλλιτέχνες διεθνούς φήμης συμπράττουν με παραδοσιακά σύνολα των Βαλκανίων. Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. 27 με 30 Αυγούστου στις Πρέσπες. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Περισσότερες πληροφορίες triethnesfest.eu.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

past. It's the only little thing that I ask. So baby,

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Η ώρα είναι 9. Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: DJs.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω. Με τη Μαρία Βασιλιάδου. Στον 958 της ΕΡΤ 3.

Δυναμικότατα ξεκίνησαν σήμερα οι Καναδοί φάγκους, αντλώντας από τον ακατέργαστο παλμό της heavy rock των αρχών της δεκαετίας του 70 και εκείνο το αρχαίγωνο βάρος της πρώτο metal. Πάρα πολύ ωραίος ο ήχος τους, το κομμάτι λέγεται Pure of Love και είναι από το άλμπουμ Emerald Dream που θα κυκλοφορήσει. Έτσι, να παίρνουμε μια ιδέα περί τίνος πρόκειται. Όταν έχουμε τις δικές μας απορίες για συγκροτήματα που θέλουν να πειραματίζονται και που κάθε φορά σε κάθε άλμπουμ τους να μας δίνουν διαφορετικά πράγματα. Εδώ η αλήθεια είναι, στο 958 αυτή την ώρα δίνουμε πολύ διαφορετικά πράγματα αναλόγως με την έμπνευση, αναλόγως με την ημέρα και τις κυκλοφορίες της, γιατί αυτό κάνουμε καθημερινά. Ψάχνουμε τις καινούριες κυκλοφορίες και αυτό που μας εντυπωσιάζει το μοιραζόμαστε μαζί σας. Πες τη μαμά πως θα αργήσω, Μαρία Βασιλιάδου στην παραγωγή και στην παρουσίαση και ο Τάσος Τριανταφύλου στη ρύθμιση του ήχου. Και από τον Καναδά θα πάω στην Αμερική, θα πάω στους Pigs. Πολλές φορές pigs, 7 φορές το λένε, δηλαδή δεν ξέρω αν αυτοί συστήνονται, λένε pigs, pigs, pigs, pigs, όχι. Το έχω ξαναπεί αυτό ως απορία, μάλλον έχει ξεπεραστεί, τέλος πάντων βάλε pigs επί 7. Μέσα στο 2025 κυκλοφόρησαν το πιο πρόσφατο άλμπουμ τους που λέγεται Death Hilarious. Άλλη μια μπάντα, τι είπα ότι είναι Αμερικανή, όχι δεν είναι, είναι από το Newcastle. Άλλη μια μπάντα που θέλει να πειραματίζεται και κάθε φορά μας βγάζει και ένα διαφορετικό εαυτό. Τους είχαμε στο νου μας λίγο πιο κοντά στην post-punk. Εδώ αποφάσισαν να δανειστούν στοιχεία από τα τέλη της δεκαετίας του 90 και από συγκροτήματα όπως η Korn και η Biohazard και να εκτελέσουν πειραματικά ένα κομμάτι όπως το Glyptanct.

Ήταν το Glip Tank, το κομμάτι από το άλμπουμ Death Hilarious των Pigs επί 7, και αυτό που έρχεται τώρα είναι για μένα πραγματικά μια έκπληξη, γιατί όταν η Suzy Quattro αποφασίζει στα 75 να διασκευάσει MC5, είναι κάτι που σίγουρα δεν περιμένεις. Βέβαια η Suzy δεν είχε ποτέ παρατήσει την καριέρα της, συνέχισε να ηχογραφεί στη διάρκεια των χρόνων και μέχρι αυτή την ηλικία. Αλλά κοίτα τώρα τι έχει γίνει, έχει ένα γιο αυτή, το Richard Takei. Ο γιος είναι παραγωγός, αλίμονο που θα φεύγει από τη μουσική βιομηχανία. Οπότε είχε χρόνια που ο γιος της την πίεζε για το τραγούδι Kick Out the Jams, τον ύμνο αυτό της δεκαετίας του 60, τον MC5 όπως λέγαμε, το 1969 στην ουσία. Και κάποια στιγμή προφανώς πίστηκε, σου λέει, για να το λέει το παιδί, κάτι θα ξέρει, θα το κάνω. Και το παιδί βάζει και την άλλη ιδέα, γιατί καθότι ζουν δηλαδή στο Ντιτρόιτ, ποιον έχουμε γείτονα που θα μπορούσε να βοηθήσει εδώ στο Ντιτρόιτ και τα πάμε καλά μαζί του? Τον Άλις Κούπερ. Τηλεφωνιούνται και συμφωνούν και μπαίνουν στο στούντιο για να γράψουν μαζί αυτό το θρυλικό κομμάτι. Και μάλιστα στο βιντεάκι που έχει 2-3 μέρες που κυκλοφόρησε, αν ανοίξεις να το δεις, θα δεις και το παιχνίδι ανάμεσα στους δύο καλλιτέχνες και την διάθεση για χιούμορ και γενικώς τις αταξίες τους, καθότι και η Suzy και ο Άλις ήταν γνωστοί από τα εφηβικά τους χρόνια στο Ντιτρόιτ, όταν η Quattro ήταν 15 χρονών και ο Κούπερ ήταν 17. Κοινό μουσικό DNA, λίγο διαφορετικές οι πορείες σε ό,τι αφορά το είδος, αλλά κοίτα να δεις που στο τέλος καταλήγουν μαζί. Τους συνδέουν η MC5 και το Kick Out the Jams.

0: think that was awfully good.
1: That was awfully good, ακριβώς. Τα σπάσανε τα παπούδια και πολύ γουστάρω. Δεν έχει σημασία αν σ' αρέσει ο Alice Cooper ή αν έχει ακούσει ένα εκατομμύριο φορές το Stumbling In, ας πούμε, τη Suzy Quattro. Σημασία έχει ότι σήμερα έχουν παραδώσει αυτό με μια δυναμικότητα που δεν θα το περίμενες ίσως και καταφέρνουν να προχωράνε με αυτόν τον τρόπο μπροστά και να ανεβαίνουν και στην εκτίμησή μας, γιατί όσο ανεβαίνουν ηλικιακά και φέρονται έτσι όπως φέρονται, σίγουρα ανεβαίνουν και στην εκτίμησή μας. Και τώρα, μιας και είμαστε έτσι λίγο στους θρύλους, θέλω να θρυνήσουμε μαζί για τον χαμένο Όζη και την χαμένη νεότητά μας μαζί του. Όχι το τελευταίο, όχι. Αλλά τέλος πάντων, αν είναι κάποιος που ξέρει να θρυνεί και να γράφει ύμνους για να τιμήσει πεσόντες αδερφούς του, αυτό είναι σίγουρα ο Ζακ Ουάιλντ. Το 2022 προσκλήθηκε να τιμήσει τους ανθρώπους των Παντέρα, στον εορτασμό δηλαδή των Παντέρα, τους ανθρώπους των Παντέρα που χάθηκαν, και τώρα αποφάσισε πριν 3 μέρες να κυκλοφορήσει ένα κομμάτι που το είχαν ακούσει κάποιοι τυχεροί σε live του πριν το κυκλοφορήσει δισκογραφικά, αλλά ήρθε η ώρα να το δει και επίσημα η βιομηχανία της μουσικής μέσα στο άλμπουμ τους Engines of Demolition. Το κομμάτι βέβαια λέγεται Ozzy's Song. Έχει γράψει ο Ζακ κομμάτι για τον καιρό και για το συνέστημα που έχει αποκομίσει όλα αυτά τα χρόνια που ήταν μέλος της πάντας του Όζη. Για πολλά χρόνια, πολλές θητείες έφυγε, ξαναήρθε. 6 στούντιο άλμπουμ ηχογράφησε με τον Όζη, συμπεριλαμβανομένου και του εμβληματικού No More Tears, αλλά και του τελευταίου solo άλμπουμ του Όζη, το Patient Number 9. Ο Όζη έγραψε, λέει, το κομμάτι με μια κιθάρα Le Paul που χρησιμοποιούσε στις πρώτες συνεδρίες όταν βρισκόταν στις αρχές, ας πούμε, με τον Όζη πριν περίπου 40 χρόνια, και ακόμη συμφωνούσαν αν του κάνει ή δεν του κάνει. Πήγε στην κηδεία, περιγράφει ο ίδιος την κατάσταση, ότι πήγε, παρακολούθησε την κηδεία και όταν τελείωσε με τις εκδηλώσεις κάθισε το βράδυ στο σπίτι του γύρω στη 1 το βράδυ και απλά έγραψε τους στίχους. Και κάπως έτσι κυκλοφόρησε και έφτασε και σε εμάς. Ozzy's Song.

Συγκινητικές στιγμές και αναμνήσεις στο κομμάτι του Zach Wild μαζί με το συγκρότημά του τους Black Label Society στο Ozzy's Song. Και μιας και πιάσαμε έτσι τώρα τους ιερόλυκους που λέει και ο Τάσος εδώ, θέλω πάρα πολύ να μοιραστώ μαζί στο επόμενο κομμάτι για δύο λόγους. Για τους Κάκτους και για τον Dee Snider. Αυτοί οι δύο συνδέθηκαν. Τώρα θα μου πεις, οι Κάκτους. Οι Κάκτους εκεί, ναι, του 1969-70 περίπου είχαν πρώτο ξεκινήσει και αποφάσισαν πως φτάνει το καθισιό μετά από τόσα χρόνια. Φτάσαμε 80 χρονών, δεν γίνεται να καθόμαστε άλλο δηλαδή. Σύνταξη δεν θα έρθει, οπότε πρέπει να κάνουμε κάτι. Και έτσι ξύπνησε ο Καρμίν Απής, ο Άπης, όπως θες, όπου θες τόνισε το, ο ντράμερ, και τους επανασύνδεσε και μάλιστα έχουν σκοπό να κυκλοφορήσουν. Κυκλοφόρησαν τότε, πριν 2 χρόνια, το Temple of Blues, Influences and Friends, και ως ανούπο θα κυκλοφορήσουν έναν ακόμη δίσκο με τίτλο Temple of Blues νούμερο 2. Θα ακούσεις εδώ συνεργασίες με Ted Nugent, με Pat Travers, με Steve Morse, με Jolly Turner και άλλους που να στα λέω τώρα ψάξε και βρες, αλλά θα ακούσεις και τον από τις στάχτες του αναδυόμενου Dee Snider. Γιατί εμείς νομίζαμε πως είχε πρόβλημα υγείας στη φωνή και πως αυτό είναι, φτάνει, δεν θα με ξαναδείτε, δεν θα με ξαναακούσετε γιατί θα αποσυρθώ. Αλλά τελικά, μάλλον κατάφερε και λάδωσε λίγο τα γρανάζια του λαιμού του και τα πήγε μια χαρά στο κομμάτι που επέλεξαν να διασκευάσουν. Ένα παλιό blues, όπως λέει και ο τίτλος του άλμπουμ, The Little Red Rooster.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
2: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.

Πολλοί λένε πως αυτό που μόλις τελείωσε είναι το πιο συναρπαστικό νέο συγκρότημα από την Αυστραλία, από το Byron Bay συγκεκριμένα. Τρία άτομα, τα δύο είναι αδέρφια, ο Ράσμους και ο Κάιος Κίνγκ, και είναι και επαγγελματίες σέρφερ. Μοιράζουν τη ζωή τους ανάμεσα στη μουσική και στο σέρφ. Η πρώτη τους δουλειά, το ντεμπούτο τους, είναι ένα EP από το οποίο ακούσαμε το single που ξεχωρίζει με τίτλο Do Do, και φυσικά έχουν λάβει κριτικές εγκομιαστικές και λένε πως μπορεί να συγκριθεί το ύφος τους και η δυναμικότητά τους με τους Silverchair ή ακόμη και με τους Nirvana της δεκαετίας του 90. Έχουν έτσι ένα διαχρονικό ήχο. Το πιο εντυπωσιακό για μένα, Τάσο, είναι το πώς, καλά, άντε οι δύο ήταν αδέρφια, παίζανε στον γκαράζ του σπιτιού. Πώς βρήκανε τον drummer, δεν είχαν drummer και χρειαζότανε οπωσδήποτε ένα drummer. Ψάχναμε, λέει, τριγύρω, αλλά δεν είχαμε βρει τίποτα, μέχρι που λάβαμε ένα τηλεφώνημα από τη γιαγιά μας, που μας έλεγε ότι εδώ δίπλα, στο διπλάνο σπίτι, είναι ένας drummer, παίζει πολύ δυνατά και με ενοχλεί κιόλας. Μήπως θέλετε, λέει, να του μιλήσετε. Και κάπως έτσι, λέει, βρήκανε και τον Bon Sorik, και μετά από το πρώτο τζαμάρισμα ξέραν πως κάπως αυτό ήταν σωστό για εκείνους. Είδες, καμιά φορά και οι γιαγιάδες είναι χρήσιμες με τις αντιδράσεις τους. Για τους Headsend σίγουρα ήταν πολύ χρήσιμο το τηλεφώνημα της γιαγιάς. Και θα φύγω τώρα από την Αυστραλία να πάω στην Μεγάλη Βρετανία. Εκεί βρίσκονται οι Screams, οι Blood Red Shoes με το Scream στο καινούριο τους single, που μετά από μια αρκετά μεγάλη δημιουργική παύση αποφάσισαν να συνεχίσουν πιστοί στην απλοποιημένη προσέγγιση του ήχου τους. Ντουέτο είναι έτσι κι αλλιώς, κιθάρα, drums και φωνητικά είναι όλα όσα χρειάζονται για να δημιουργήσουν ένα πυκνό και δυνατό ήχο.

0: Screams.
1: The Screams από τους Blood Red Shoes και μια άλλη μια φορά σήμερα θα αλλάξουμε το ύφος και τον ήχο μας, γιατί θέλω να πάμε μια βόλτα μέχρι την Πορτογαλία και θέλω να ακολουθήσεις. Αυτοί οι Moonspell έχουν χρόνια τη φωλιά τους εκεί στην Πορτογαλία. Από το 1989 που πρωτοδημιουργήθηκαν, ένα πορτογαλικό gothic metal συγκρότημα. Έγινε βέβαια το πιο γρήγορα, έγινε το πιο αναγνωρίσιμο metal συγκρότημα στην Πορτογαλία, αλλά ποτέ κανείς δεν θα μπορούσε να πει ότι ήταν μόνο metal. Η σκοτεινιά στη μουσική τους είναι εμφανής από τότε μέχρι και σήμερα. Είχαν περίπου 5 χρόνια να κυκλοφορήσουν καινούριο δίσκο και εμφανίστηκαν τώρα με το single Far From God, ένα σκοτεινό, ρομαντικό, δραματικό και αναμφισβήτητα βάρη κομμάτι.
2: I don't even exist.

Far From God, αυτή ήταν η Moonspell από την Πορτογαλία. Και αυτοί που έρχονται τώρα είναι οι Tortoise από το Σικάγο. Έλα, τους ξέρεις, από τη δεκαετία των 90, αν δεν ήταν οι κύριοι εκπρόσωποι της post-rock, έτσι όπως τη γνωρίζαμε τότε τουλάχιστον. Σήμερα πια στον 21ο αιώνα η post-rock αλλά και η ηλεκτρονική μουσική έχει απορροφηθεί τόσο πολύ μέσα στο συνοθήλευμα των ήχων που η μουσική και οι καλλιτέχνες ψάχνουν για να ανανεώσουν τους εαυτούς τους αλλά και εμάς, που πια σχεδόν έχουμε ξεχάσει το είδος, αλλά η Tortoise σίγουρα ήταν αυτή που θα μπορούσε να πει κανείς πως αντιπροσώπευαν εκείνη την εποχή μαζί με κάποιους άλλους τον ήχο αυτό. Ήταν και κάπως rock και κάπως jazz, βασίζονταν κυρίως σε loop, ήταν ιδιαίτερα μινιμαλιστές και δημιουργούσαν τοπία, ηχοτοπία, μουσική από ταινίες, έτσι σαν μουσική σώματος για ανθρώπους με αυτιά. Πολύ πρόσφατα, πριν από λίγες μέρες, κυκλοφόρησαν ένα ακόμη άλμπουμ μετά από 10 ολόκληρα χρόνια που λέγεται Touch. Όχι, νομίζω έχει ένα χρόνο. Για να είμαι ακριβολόγος, δεν έχει μέρες, έχει χρόνο, αλλά άμα σε ενδιαφέρει πάρα πολύ πόσο καιρό έχει το κυκλοφόρησαν, μπορείς να το ψάξεις. Το θέμα είναι πως έχουν ένα καταπληκτικό κομμάτι που λέγεται Night Gang και κλείνει το δίσκο. Αυτό το κομμάτι μπορεί να ξεκινάει λίγο σαν μια αφηρημένη μπαλάντα, π.χ. Σανγκριλάς, αλλά τα φωνητικά δεν τα ακούς ποτέ, δεν ξεκινούν ποτέ. Υπερμεγέθης σερφ κιθάρες και συνειδητά συνθεσάιζερ σαν ύμνος, ας πούμε έτσι. Αλλά τι θα λέω, άκου το καλύτερα.

Αυτή ήταν η Tortoise στο Night Gang και την εκπομπή σήμερα θα κλείσουν οι Long Distance Calling, ξαδέρφια με τους Tortoise, παρόλο που είναι από την Γερμανία. Δεν έχει σημασία, είναι το είδος κοντινό. Οι Long Distance Calling έχουν καινούριο άλμπουμ στα σκαριά, δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη, The Phantom Void λέγεται, αλλά μας έδωσαν το Sinister Companion, ένα κομμάτι που μαζί με το βίντεο κλιπ του συμπληρώνει την τριλογία των βίντεο που παρουσιάζει μια ιστορία που ξεκίνησε από το A Secret Place, μετά The Spiral και στο τέλος το Sinister Companion. Η τριλογία εξερευνά επαναλαμβανόμενους εφιάλτες, υπαρξιακό τρόμο και την αίσθηση του να είσαι παγιδευμένος. Έτσι αισιόδοξα και χαρούμενα θα φύγουμε σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Ωραία ήτανε. Ελπίζω να πέρασες και εσύ τόσο καλά όσο εμείς εδώ. Μάρια Βασιλιάδου, πες τη μαμά πως θα αργήσω. Τάσου Τριανταφύλου στη ρύθμιση του ήχου. Μη χάνεσαι. Εδώ είμαστε κάθε βράδυ στις 9. Τα ξαναλέμε σύντομα. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 10. Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

Τι άλλο να κάνει ο Παντ Τοντ για να καταλάβει η σκρόφα κενονία και ο άδικος ο Ντουνιάς ότι λίγοι αγνοί και δουλευταράδες ροκενρόλιδες σαν αυτόν έχουν απομείνει στον πλανήτη. Από τους πρώτης σημασίας, επαναλαμβάνω, Lazy Cowgirls, μέχρι τη σημερινή εποχή, εδώ και χρόνια με τους Rank Outsiders, πια κάθε κυκλοφορία του Παντ Τοντ είναι σχεδόν σεμινάριο ροκενρολικότητας. Τι συμφέρον έχω να υπερβάλλω, γιατί να συγκρατηθώ και να μην διατυπώσω δημοσίως την άποψή μου? Εμείς, απόψε που είμαστε ζωντανοί στον 95,8 FM της R3 για ένα ακόμα βραδινό 10-11, του χαρίσαμε απολύτως άξια και δίκαια την τιμητική εναρκτήρια θέση στην πεζολίστα μας με το ολόνεο συγκλάκι του με τους Rank Outsiders του Παντ Τοντ με τίτλο «Έλα, Desire Has Left Town». Τι προμήνυμα και αυτό το τραγούδι για νέο άλμπουμ που έρχεται στις 2 Οκτωβρίου πάντα για τον Παντ Τοντ και τους Rank Outsiders. Ναι, ακόμα πιο νέο άλμπουμ. Ο παίκτης είναι ρέκτης. Τι να λέμε τώρα. Λέμε να μην φρενάρουμε τον ρυθμό και να πασάρουμε την μπάλα στους The Family Business Limited.

Η Hellcat Records, να αρχίσουμε τώρα να πάμε ξανά στον υπηαγωγείο, ποιοι είναι οι Hellcat Records, παρουσιάζει ένα καινούριο σχήμα με βαριά βιογραφικά μελών. Η The Family Business Limited, για αυτούς μιλάμε, αυτούς ακούσαμε μέσα μόλις φέρνουν κοντά, η The Family Business Limited, τον Jordan Cardi, Rat Boy, τον Preston από τους Ordinary Boys και τον Anthony First Class, τον English Beat. Πάλι θα πάμε στον υπηαγωγείο, English Beat. Και σημασία των English Beat, με τη συμμετοχή επιπλέον των Tim Armstrong και Jesse Michaels, δύο ονομάτων που συνδέθηκαν όσο λίγα με την ιστορία των Operation Ivy. Το πρώτο τους δείγμα γραφής, των Family Business, λέγεται Floor Burner. Ξεφύτρωσε το συγκλάκι στις 19 Αυγούστου και επαναλαμβάνω, αυτό ακριβώς έχουμε μεταδώσει αμέσως πριν. The Family Business Limited, νέο group, αποτελούμενο από παίκτες από διαφορετικές γενιές της Βρετανικής, αλλά και της Αμερικανικής, τι ωραία συνένωση, και της Αμερικανικής σκα σκηνής, κοινός παρονομαστής. Με την επόμενη επιλογή μας είναι ο Jordan Cardi. Γιατί πίσω από το όνομα Rat Boy, Rat Boy είμαστε έτοιμοι να βάλουμε, κρύβεται ο ίδιος άνθρωπος. Ο Rat Boy που ακούσαμε αμέσως πριν με τους Family Business. Τα ξαναλέω. Τα λέω ξανά και ξανά για να βγει νόημα και να τα συγκρατήσουμε. Από τότε που εμφανίστηκε στο Essex πριν από μια δεκαετία περίπου ο Cardi, ακολούθησε μια τροχιά μίξης punk, hip-hop, britpop και οτιδήποτε άλλο του γυαλίζει στο μάτι. Ή μάλλον στο αυτή χωρίς να κάτσει να σκάσει για τα σύνορα ανάμεσα στα είδη. Jordan Cardi. Τον ακούσαμε αμέσως πριν ως μέλος των The Family Business Limited. Αμέσως τώρα θα τον ακολουθήσουμε ως Rat Boy.

0: Ο δαίμον του τυπογραφείου μεταμόρφωσε τους Rat Boy,
1: δηλαδή ο δαίμον του σημαντήρα για να λάβω πλήρη την ευθύνη, σε Μάστοντον. Όχι, δεν θα τους περάσει. Οι αληθινοί Rat Boy είναι έτοιμοι να πεανίσουν 1, 2, 3, 4! Make me stay από το Crash.

Για να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, αν έχουν φύγει από τον έλεγχό μας, δεν έχουν φύγει από τον έλεγχό μας, αλλά θα τα πάρουμε με τη σειρά για να βγει νόημα. Αυτό που ακούσαμε είναι Rat Boy, δηλαδή ο Jordan Cardi. Η The Family Business Limited, τους βάλαμε δεύτερους στην απόψινή μας πεζολίστα, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, μας θύμισαν, να το πω διαφορετικά, μας επικύρωσε η περίπτωση των Family Business για πολλωστή φορά ότι η ska και το punk εξακολουθούν να είναι μια μεγάλη οικογένεια με πολλά παρακλάδια. Και η οικογένεια των The Family Business Limited δεν είναι δυνατόν να μην μας οδηγήσει, όσους γνωρίζουμε ή όσους επιμένουμε να ψάχνουμε, τις διασυνδέσεις οι οποίες είναι παντού, δεν είναι δυνατόν η δεύτερη στην ανεξέλιξη πεζολίστα μας The Family Business να μην μας οδηγήσουν στον Matt Freeman, τον άνθρωπο που έδωσε άλλο βάρος στον μπάσο με τους Operation Ivy και τους Rancid. Μαζί εδώ είναι η διασύνδεση με τον συνεργάτη των The Family Business Limited, Tim Armstrong. Και που κατά καιρούς αυτός ο Matt Freeman ανοίγει μικρότερους παράπλευρους δρόμους για να δοκιμάζει διαφορετικές ιδέες. Ένας από αυτούς τους δρόμους φέρει το όνομα Crime Wave 66 απάνω τους Matt Freeman.

Crime Wave 66. Εδώ συναντάμε τον Matt Freeman, μπασίστα από τους Rancid. Στις 17 Σεπτεμβρίου 2025 οι Crime Wave 66 κυκλοφόρησαν το πρώτο τους EP με τίτλο Crime Wave. 4 τραγούδια έχει. Ένα από αυτά, αυτό που δανειστήκαμε, το τραγούδι Johnny Ringo. Και επειδή μονότονα επαναλαμβάνω ότι όλοι και όλα συνδέονται με όλους και όλα, για να δούμε πώς θα συνδεθούν, θα το αποκαλύψουμε, ήθελε λίγο ψάξιμο αλλά βρέθηκε, πώς θα συνδεθούν με τα προηγούμενα τραγούδια της απόψινής πεζολίστας μας, οι Spike and the Gimme Gimmes.

Fun, πάρτα. Οι Spike and the Gimme Gimmes. Μέχρι πέρσι τους γνώριζαμε ως Me First and the Gimme Gimmes. Έχουν βασίσει ολόκληρη την ύπαρξή τους σε τραγούδια άλλων. Εδώ και τρεις δεκαετίες η καριέρα τους ξεδιπλώνεται δηλαδή με βάση την εξής ιδέα, την εξής ίδια ιδέα, την οποία υλοποιούν, θα έλεγα, με πετυχημένο τρόπο. Παίρνουμε τραγούδια που όλοι ξέρουμε και τα μετατρέπουμε σε εκρηκτικούς punk ύμνους. Οι Spike and the Gimme Gimmes, δηλαδή οι Me First and the Gimme Gimmes, γιατί τότε έτσι ήταν, έτσι ονομαζόντουσαν, ξεκίνησαν στο Σαν Φρανσίσκο το 1995, χαλάρα, ως ένα side projectάκι μουσικών από τους NoFX, Fat Mike, τους Lag Wagon και άλλα μούτρα της αμερικανικής punk σκηνής, αλλά στην πορεία εξελίχθηκαν σε ένα από τα πιο αγαπητά διασκευοσυγκρατήματα του κόσμου. Spike Slosson, η κεντρική περσόνα εδώ, εξού και Spike and the Gimme Gimmes πλέον, αυτή τη φορά βάζουν χέρι σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια της pop ιστορίας. Το Girl Just Wanna Have Fun, το οποίο ποιος δεν το έχει ακούσει από την Cyndi Lauper. Και από άλλες διασκευές ίσως, αλλά ο λαός το έμαθε, η ευρεία λιανική το έμαθε από την Cyndi Lauper. Η εκδοχή των Spike and the Gimme Gimmes κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 2026, στις 19 του μήνα, τελειώνει και ο Αύγουστος, σήμερα, ως προπομπός του νέου τους άλμπουμ Shit the Bed, το οποίο αναμένεται τον Οκτώβριο από την Fat Records. Στην ηχογράφηση, εδώ είναι το ζουμί, εδώ είναι η σύνδεση. Συμμετέχει σε την ηχογράφηση που ακούσαμε του Girl Just Wanna Have Fun από του Spike and the Gimme Gimmes και η Καρίνα των Dancehall Crushers. Και ποιοι οδηγούσαν έστω για κάποιο διάστημα, έστω για βραχή διάστημα, τους Dancehall Crushers? Αυτοπροσώπως οι ερήτιμοι κυρί Tim Armstrong και Matt Freeman. Greg Freeman τώρα. Αυτό να τον προσέξουμε. Νέο συγκλάκι, Cahokia.

Greg Freeman. Συγκαταλέγεται στις πιο ενδιαφέρουσες φωνές, νέες φωνές της Αμερικανικής Ανεξάρτητης Κίνησης, τραγουδοποιός που ξεκίνησε από το Vermont και μέσα σε λίγα χρόνια κατάφερε να ξεχωρίσει χάρη στο τουρλού-τουρλού από folk, roots rock και κιθαριστικό indie ήχο με ψαγμένες ενορχιστρώσεις, αλλά ξεχώρισε και για τους στίχους του που συχνά ανατέμνουν την κοινωνική πραγματικότητα, τις οικονομικές πιέσεις και τις αντιφάσεις της σύγχρονης Αμερικανικής καθημερινότητας και τους στίχους του, τους τραγουδάει δίκην δεινού αφηγητή. Εδώ έχουμε εσκεμμένη εκ μέρους μου παρήχηση του Δέλτα για να χρωματιστεί ο λόγος. Τραγουδάει δίκην δεινού αφηγητή, παρακαλώ να εκτιμηθεί. Μετά το συζητημένο με θετικά σχόλια στους κύκλους κριτικών και μη επαγγελματιών μουσικόφιλων άλμπουμ Burnover 2025, ο Greg Freeman επανέρχεται με το νέο του έργο, είναι να επανέλθει με το νέο του έργο All Set The Bone, νέο άλμπουμ, είναι να κυκλοφορήσει στις 2 Οκτωβρίου σε παραγωγή του βραβευμένου John Congleton. Είναι γνωστός από τη συνεργασία του με ονόματα όπως St. Vincent, The War on Drugs και Angel Olsen. Το Cahokia, το οποίο είναι να ανοίξει το άλμπουμ, είναι πρώτο στα τραγούδια του tracklist, αποτελεί, σύμφωνα με τον ίδιο τον Freeman, την επιτομή ολοκλήρωσης της κυκλοφορίας. Ο τίτλος Cahokia παραπέμπει στον, δεν το ήξερα, το ψάξα, στον πολιτισμό των Cahokia, μιας μεγάλης προκολομβιανής κοινωνίας, η οποία άνθησε στην περιοχή του σημερινού Ιλινόι πριν εξαφανιστεί αιώνες αργότερα και χρησιμοποιείται ως συμβολισμός από τον Freeman για μια κοινωνία που μοιάζει ισχυρή, κουβαλά όμως μέσα της στοιχεία παρακμής. Μέσα από αυτήν την ιστορική αναφορά, ο Freeman σχολιάζει τον καταναλωτισμό και άλλα τεινά, άλλα δεινά, για να βάλουμε ένα ακόμα δέλτα. Το τραγούδι κυκλοφόρησε στις 26 τρέχοντος, 26 Αυγούστου, και είμαστε ευτυχείς που επιβεβαιώνει την κρίση μας, την πολλάκις δεδηλωμένη κρίση μας στο μικρόφωνο του 958, ότι περιμένουμε πολλά και καλά από τον Greg Freeman. Όχι και καλά, πολλά και ωραία από τον Greg Freeman. Όχι και καλά, ωραία, πολλά και όμορφα. Ακούσαμε τον Greg Freeman με το Cahokia. Νέο σίγγλ από τις 26 Αυγούστου. Στον πυρήνα των επόμενων, γιατί όλη αυτή την ώρα μιλούσαμε για τον Greg Freeman, αλλά στον πυρήνα των επόμενων, του επόμενου group δηλαδή, παραμένει ένας άλλος Greg, ο Greg Norton, ο άνθρωπος που έμαθε στο αμερικανικό punk πώς να συνδυάζει μελωδία, ταχύτητα, κάψα με συναισθηματικό βάθος. Ήδη από τους Husker Du και το group το επόμενο, στο οποίο παίζει ο Greg Norton, είναι καινούριο group, καινούριο, έχει βγάλει καινούριο άλμπουμ, ακούει το όνομα Ultra Bomb.

Μπράβο για νέοι μας, μπράβο Ανδρέοι μας. Έλα όμως να πάμε σπίτι μας να τελειώνουμε. Κλείστε το. Οι Alt το κλείσαν. Οι Ultrabomb έχουν επανέλθει, Ultrabomb δηλαδή για να συνεννοούμαστε, έχουν επανέλθει την πρωτοπανιά του 2026 με τον τρίτο τους δίσκο, το άλμπουμ The Bridges That We Burn. Και εδώ μιλάμε καθαρά για punk supergroup. Πρώτη μουράκλα στους Ultrabomb, το είπαμε και στην εκφώνηση, στην προσφώνηση, ο Greg Norton, Husker Du. Στους Ultrabomb δεν λειτουργεί εξαργυρώνοντας αρχαία κλέη που έλεγε και ο Όμηρος, αλλά ως πρωταρχικός δημιουργικός άξονας και μαζί με τον Norton βρίσκουμε στο άλμπουμ τον Ryan Smith. Αυτός είναι Soul Asylum. Παίζει κιθάρα και κάνει και δεύτερη φωνή και τον Derek O'Brien. Αυτός είναι Social Distortion, Agent Orange, Adolescence που παίζει τύμπανα. Αυτή η τριάδα δίνει στον άλμπουμ ένα χαρακτηριστικό αμερικανικό σφιχτοδεμένο punk ήχο, όμως με σαφείς μελωδικές pop απολύξεις του τέστην ρεφρένια που σου μένουν. Σου κολλάνε ρε παιδάκι μου, πώς να το πω και πώς να το εκφράσω. Μόλις λοιπόν μας την έπεσαν οι Ultrabomb από το εν λόγω άλμπουμ στο Last Time και στη συνέχεια, γιατί τώρα μιλούσαμε για δύο Greg, έτσι, τον Greg Freeman και τον Greg Norton, τον Ultrabomb. Στη συνέχεια θα δεχτούμε την επίθεση ενός Greg με δύο G, του λεγόμενου Greg Deal. Αυτός ο Greg Deal οδηγεί ένα group που λέγεται Dead Pioneers. Οι Dead Pioneers μας λένε το Zealots από το άλμπουμ Wagon Burner, 26 Ιουνίου. Dead Pioneers!

Αυτά τα ωραία φινάλε καταξιώνουν ολόκληρο το τραγούδι Dead Pioneers. Τους έχουμε φιλοξενήσει κάμποσες φορές στα Διαμάντια. Το μουσικό group Dead θα φανεί, γιατί λέω ειδικά μουσικό group Dead Pioneers, γιατί το αποκαλύπτω από τώρα. Ο αρχηγέτης τους, ο Greg Deal, για τον οποίο μιλήσαμε και πριν, είναι και performance-ας. Dead Pioneers. Αυτούς ακούσαμε για να μην μπερδευόμαστε και τους έχουμε βάλει αρκετές φορές στα Διαμάντια. Το μουσικό group Dead Pioneers ξεκίνησε στο Denver. Πυρήνας. Ο Greg Deal με 2G. Είναι καλλιτέχνης, είναι ακτιβιστής από Ινδιάνικη φυλή. Αυτός μετέφερε την λογική της performance art σε ένα σχήμα, σε μια ομάδα που ισορροπεί ανάμεσα στο punk και το spoken word. Ναι, έτσι είναι. Αυτή η ιδιαιτερότητα είναι το ενδιαφέρον στην περίπτωση των Dead Pioneers, πρόδειλος πολιτικός προσανατολισμός. Οι Dead Pioneers εμφανίστηκαν στα μέσα της δεκαετίας του 2020, επίκεντρο ο Greg Deal, δημιουργός που έκανε όνομα μέσα από την εικαστική του δουλειά, νάτο και το εικαστική, τις δημόσιες παρεμβάσεις και τη συμμετοχή του σε δράσεις που αφορούν τους αυτόχθονες πληθυσμούς των Ηνωμένων Πολιτειών. Από τις πρώτες τους κυκλοφορίες, οι Dead Pioneers επέλεξαν να εξετάσουν αθέατες όψεις της αμερικανικής πραγματικότητας, από αυτές που συνήθως μένουν έξω από τα επίσημα κρατικά αφηγήματα, το κυβερνητικά αφηγήματα. Το άλμπουμ Wagon Burner των Dead Pioneers κυκλοφόρησε στις 26 Ιουνίου 2026, τους βάζαμε και από το προηγούμενο άλμπουμ τους, και μας έδωσε το 8ο τραγούδι μας για απόψε, αυτό που λέγεται Zealots. Άρα, για να μην μπερδευόμαστε, αν δεν θέλουμε τόσες πολλές πληροφορίες να συγκρατήσουμε ή να ψάξουμε περαιτέρω, ακούσαμε Dead Pioneers, καινούριο φετινό άλμπουμ. Είναι η εκπομπή Διαμάντια από τον Ιούλιο του 1995 στο ράδιο της R3. Αναζητούμε νέους ήχους, νέα πρόσωπα, νέες πρωτοβουλίες που να μας ερεθίζουν, να μας κεντρίζουν, να μας συγκινούν, να μας ενθουσιάζουν, για να τα μοιραστούμε με τους συνακροατές μας. Επί σειρά ετών, στο κάθε βραδινό 10 με 11, πλην Σαββάτου και Κυριακής, σε απευθείας μετάδοση από τους 95,8 FM, που είναι η συχνότητα του δεύτερου προγράμματος της ραδιοφωνίας της R3. Και πλέον και από το link studio958.r.gr στο ίντερνετ με live streaming. Συγκροτούμε μια αλληλουχία από αξιοπρόσεχτα νέα ακούσματα, είτε έχουν βγει σε κυκλοφορία, είτε όχι ακόμα, είτε δεν πρόκειται να κυκλοφορήσουν καθόλου. Την εκπομπή οργανώνει και παρουσιάζει, σχεδιάζει και παρουσιάζει ο Γιάννης Σημαντήρας, πολύτιμος σύμβουλος ο Αλέξης Γιαννούλα, σύντροφός μας από την κονσόλα απόψε η Ζωή Κουτολοπούλου, και στη συνέχεια όλα τα αυτιά στραμμένα πάνω στον Τάι Σίγκαλ.

0: Θα μπορούσε να είναι η ZZ Top. Η ZZ Top του 2026. Πιο σύγχρονη, πιο indie, πιο twisted. Δεν είναι όμως η ZZ Top. Είναι ο τύπος που λέγεται Ty Siegel. Ο Ty Siegel τι συστάσει να χρειάζεται πια εδώ και πόσα 20 χρόνια αποτελεί μια από τις πιο παραγωγικές και απρόβλεπτες προσωπικότητες αμερικανικής ανεξάρτητης. Το αμερικανικό ανεξάρτητο, προσοχή, ακολουθεί βαρύγδου πια φάσματος. Η δισκογραφία του Ty Siegel ελίσσεται μαστόρικα και ναζιάρικα ανάμεσα στον γκαράζ. Θα πούμε τα βασικά. Την ψυχεδέλεια, το hard rock και την power pop. Ο Ty Siegel έβγαλε στις 28 Αυγούστου την Παρασκευή που μας πέρασε το καινούργιο του άλμπουμ που λέγεται Chrome και το περιμέναμε αρκετούς μήνες. Και στο Chrome επανέρχεται σε πλήρη ηλεκτρική ανάπτυξη με τη σταθερή του ομάδα μουσικών, δηλαδή επανασυνδέεται με τους παιχταράδες, ένας και ένας, Michael Cronin, Emmett Kelly, Ben Boy και Evan Burrows. Το Chrome του Ty Siegel, το άλμπουμ, καταλήγει σε αυτό που μόλις ακούσαμε, δηλαδή στο τραγούδι Chrome, αυτό που προσομοιάζει σε σύγχρονους ZZ Top, σε διαστραμμένους ZZ Top. Ασχοληθήκαμε με τους Ultra Bomb συνακροατές και φίλοι και θα πιαστούμε από τον Bomb τον Ultra Bomb για να μας ρίξει σε λίγο την βόμβα ο Angry Johnny, ο οποίος πρώτα θα αυτοσυστηθεί.
1: Hi, you're listening to Diamonds with John S. on 95.8 FM Eirtria, Thessaloniki. I'm Angry Johnny and this is my new album, Welcome to the Doomsday. So bring the doom. And while you're at it, play me some Dark Rags. Thanks.
0: Drop the bomb, λοιπόν, από το Welcome to the Doomsday του Angry Johnny στα Διαμάντια στο 958 της R3 live από τη Θεσσαλονίκη για ένα ακόμα 10 με 11 Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026.

Angry Johnny. Τον χτύπησε ο καρκίνος, του προκάλεσε τόσα πολλά προβλήματα. Ενώ όχι μόνο προβλήματα υγείας, έχασε και τη δουλειά του ύστερα από 38 χρόνια, αλλά είναι ακόμα 38 χρόνια στην ίδια δουλειά, την έχασε πρόσφατα, αλλά επιμένει να δημιουργεί και αυτό είναι το πολύ πρόσφατο άλμπουμ του, μόνο στο Bandcamp ανέβη και δεν έχει Spotify για Motify. Όποιος θέλει να τον ενισχύσει το αγοράζει, όπως έγινε στη δική μας περίπτωση. Το Welcome to the Doomsday το άλμπουμ, Drop the Bomb το τραγούδι και μάλιστα λέει ότι έχει τουλάχιστον 2 ακόμα έτοιμα άλμπουμ, περιμένει να τα μιξάρει όπως τον βολεύουν. Και μετά θα τα λανσάρει στην αγορά. Γερός να είναι ο άνθρωπος. Συνακρότες και φίλοι, δεν μπορώ να συγκρατηθώ και έτσι θα ξαναβάλω και απόψε ένα τραγούδι που μου έχει αρέσει πάρα πολύ. Ένα τραγούδι που προμηνύει η αλμπουμάρα, όπως και τα προηγούμενα δύο σίγκλ από το ίδιο συγκρότημα και από το ίδιο δίσκο. Ένα τραγούδι που μπαίνει έτσι σιγά σιγά, ψαρωτικά. Unclassed and the Dead Beats. House by the Grave. Και κάθε φορά που το ακούω, επιμένω να φαντάζομαι ότι το ερμηνεύει μια τεράστια συμφωνική ορχήστρα. Με ηλεκτρικές κιθάρες. Unclassed and the Dead Beats, νέο σιγκλάκι εν ώψη νέου άλμπουμ.

Τι να πούμε, τι να τραγουδήσουμε. Να πούμε ότι η Young Classic and the Dead Beats από κυκλοφορία σε κυκλοφορία γίνονται από τα group που μας ενδιαφέρουν περισσότερο, που δικαιωνόμαστε που τους πιστέψαμε, που δεν μας έχουν απογοητεύσει, γιατί είναι από τα group που τους παρακολουθούμε από το ξεκίνημά τους έως αυτή τη στιγμή. Και επειδή συνακροατές και φίλοι, έχουμε ξεκινήσει απόψε με ska καταστάσεις, punk hip hop ska κυρίως καταστάσεις, λέμε να ολοκληρώσουμε κυκλικά, δηλαδή να φύγουμε επίσης με ska και συγκεκριμένα με τους Big D and the Kids Table, οι οποίοι θα πέσουν αφού σας χαιρετήσουμε η Ζωή Κουτελοπούλου από την κονσόλα και ο Γιάννης Σημαντήρας από το μικρόφωνο. Καληνύχτα, ευχαριστούμε πολύ, αύριο πάλι στις 10 στον 9.58 με άλλα διαμάντια Big D and the Kids Table.

στο Jazz Club του 958. Για τα επόμενα 55 λεπτά της ώρας, ο Πάνος Ηλιόπουλος επιλέγει μουσικούς που έγραψαν και γράφουν τη δική τους ιστορία στο χώρο της παγκόσμιας μουσικής φόρμας που λέγεται jazz.

Καλησπέρα. Ώρα για Standards, αυτή η ώρα του Jazz Club και απόψε θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε 8 διαφορετικές jazz εκτελέσεις του Standard I'll Remember April. Η αρχή έγινε από το τρίο του πιανίστα Αχμάτ Τζαμάλ σε μια ζωντανή ηχογράφηση του κομματιού που περιλαμβάνεται στο LP Standard Ace. Η συνέχεια με το κουαρτέτο των Lee Konitz και Jerry Mulligan.

Η μουσική του I'll Remember April γράφτηκε από τον Τζιν Ντε Πολ και η στίχη από την Πατρίτσια Τζόνστον και τον Ντόν Ραγέ. Πρωτοπαρουσιάστηκε το 1942 στην κωμωδία των Άμποτ και Κοστέλο Ride 'em Cowboy και πρωτοτραγουδήθηκε από τον Ντικ Φόραν.

Από το κουαρτέτο του Chet Baker ακούσαμε την τρίτη για απόψε ερμηνεία του I'll Remember April. Στην τέταρτη συναντάμε το Modern Jazz Quartet.

0: Φίλοι και φίλες του 958, εάν η σχέση σας με τη τζαζ δεν είναι η επιθυμητή, δεν θα πρέπει να ξεχνάτε ότι είναι μια σχέση που σφίγγει με το χαλάρωμα, αλλά χαλαρώνει με το σφίξιμο.
1: This is London calling. Here is a news flash. The German radio has just announced that Hitler is dead. I repeat that. The German radio has just announced that Hitler is dead.

Αφήνουμε το κουιντέτο του Charles Mingus και περνάμε στην 7η και πρώτη τελευταία ερμηνεία του Standard I Remember April από μια ζωντανή ηχογράφηση του ντουέτου Jim Hall στην κιθάρα και Ron Carter στο κοντραμπάσο. Το κομμάτι βρίσκεται στο δίσκο Alone Together.

0: Θα βαδίσουμε προς το τέλος αυτής της πρώτης ώρας του απόψινού Jazz Club, που ήταν αφιερωμένη στο στάνταρτ των Jean De Paul, Don Raye και Patricia Johnston, I'll Remember April, με ένα μέρος από την 8η για απόψε και τελευταία ερμηνεία του κομματιού, που είναι και αυτή η ζωντανή ηχογράφηση και βρίσκεται στο άλμπουμ του Eric Dolphy, Berlin Concerts.
1: This is London calling. Here is a news flash. The German radio has just announced that Hitler is dead. I repeat that. The German radio has just announced that Hitler is dead.

0: Η προβολή της ημέρας.
1: Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης. Το Asteroid City είναι αμερικανική ρομαντική δραματική ταινία επιστημονικής φαντασίας του 2023 σε σκηνοθεσία και σενάριο από τον Wes Anderson. Πρωταγωνιστούν οι Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Tilda Swinton και πολύ πολύ ακόμα. Έκανε πρεμιέρα στο 76ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών στις 23 Μαΐου του 2023 και κυκλοφόρησε με περιορισμένη κυκλοφορία στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 16 Ιουνίου του 2023 πριν γίνει η κανονική κυκλοφορία της στις 23 Ιουνίου. Πήρε θετικά σχόλια από τους κριτικούς και η μουσική φυσικά είναι του Αλεξάνδρου Ντεσπλά.

Η μουσική του Αλεξάνδρ Ντεσπλά για το Asteroid City του 2023 σε σκηνοθεσία και σενάριο του Wes Anderson. Ένα Σαββατοκύριακο του 1955, επισκέπτες καταφθάνουν σε ένα απομονωμένο χωριό της Αμερικανικής ερήμου, όπου διοργανώνεται συνέδριο νεαρών αστροπαρατηρητών. Οι εργασίες του όμως θα διαταραχθούν από έναν απρόσμενο εξωγήινο επισκέπτη και ο στρατός θα αποκλείσει την περιοχή. Μια διασκεδαστικότατη ευφυής και κομψή, μα ανεκδοτολογικά ερχή φάρσα, η οποία επιβεβαιώνει πανηγυρικά την πλανοθετική ευφυΐα, το παιχνιδιάρικο γούστο και τον εγκλωβισμό του Wes Anderson σε μια αυτάρσκη συνελούπα, όπως έγραψε και ο Χρήστος Μίτσης.

0: to the company store.
1: Η μουσική του Alexandre Desplat για το Asteroid City του 2023 σε σκηνοθεσία και σενάριο από τον Wes Anderson. Μεταφερόμαστε στο 1955 και στο Asteroid City στη μέση της ερήμου των νοτιοδυτικών ΗΠΑ και δίπλα ακριβώς ένα μεγάλο κρατήρα από μετεωρίτη. Και ενώ στο βάθος του ορίζοντα ραδιενεργά μανιτάρια σηκώνονται στον ουρανό λόγω των πυρηνικών δοκιμών, οι επισκέπτες αρχίζουν να καταφθάνουν στη μέση του πουθενά για το συνέδριο των νεαρών αστροπαρατηρητών. Στρατός, αστρονόμοι και λιγοστοί ντόπιοι υποδέχονται τις νεαρές ευφυΐες και τους συνοδούς τους, ανάμεσά τους και έναν πρόσφατα χειρεύσαντα φωτογράφο πολεμικό ανταποκριτή που κουβαλάει τις τάχτες συζύγους του σε ένα τάπερ με τα τέσσερα παιδιά του. Αυτά όμως δεν ανήκουν παρά σε ένα θεατρικό έργο το οποίο παίζεται από τους ίδιους χαρακτήρες ηθοποιούς στη Νέα Υόρκη και μεταδίδεται ως ασπρόμαυρο τηλεοπτικό σόου.

Ήταν η μουσική του Αλεξάνδρου Ντεσπλά για το Asteroid City του 2023 σε σκηνοθεσία και σενάριο από τον Wes Anderson. Δύο χρόνια μετά τη γαλλική αποστολή, ο Anderson είναι και πάλι εδώ, παρέα φυσικά με την άμεσα αναγνωρίσιμη κινηματογραφική φόρμουλά του, με τη στοριματική διήγηση off, παστέλ χρώματα, πικάντικους αναχρονισμούς, στυλάτα κοστούμια, γεωμετρικά καδραρίσματα, μεγάλα σε διάρκεια traveling και διάφορα τέτοια. Το score της ταινίας φυσικά από τον Alexandre Desplat και ένα πολυπρόσωπο επιτελείο πρωτοκλασσάτων πρωταγωνιστών.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Άλλη μια περιπλάνηση στην απέραντη ποικιλομορφία μορφία της μουσικής έχει ξεκινήσει εδώ και 5 με 6 λεπτά στον 9.58. Χρήστος Βραχνός στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Ζωή Κουτελοπούλου τη φορά αυτή στον ήχο και πρώτη-πρώτη η The Invisible Session, ένα σχήμα από την Ιταλία που αν και εμφανίστηκε δισκογραφικά πριν από 15 χρόνια, φέτος είναι μόλις που βγάλαν τον δεύτερο τους δίσκο, Echoes of Africa είναι ο τίτλος του, και όσο για την μουσική που περιέχει, ένα χαρμάνι αυτή από jazz, funk, reggae και μουσικές γενικώς της Αφρικής. Το Journey to the East ακούσαμε πρώτο-πρώτο και πάμε τώρα για το Ideas Can Make the World.

Και από την Ιταλία, φίλοι και φίλες, και τους The Invisible Session, να είμαστε τώρα στην Αγγλία και τους Invisible System. Πίσω από αυτούς ένας και μόνον άνθρωπος κρύβεται, ο μουσικός, παραγωγός και εθνομουσικολόγος Dan Harper. Με βάση διάφορες ηχογραφήσεις που έκανε πριν από χρόνια στον Μπαμακό του Μαλί με ντόπιους μουσικούς, κυκλοφόρησε έναν ακόμη δίσκο, τον Bamako Moon. Από αυτόν ήταν το Le Tonnerre που ακούσαμε μόλις και συνεχίζουμε. Οι Κελεκέτλα που ακολουθούν είναι μια σύμπαραξη των επίσης Άγγλων και πιονέρων μάλιστα της ηλεκτρονικής dance μουσικής Cold Cut με νότιο αφρικανούς μουσικούς. Κελεκέτλα και ο τίτλος του δίσκου, Freedom Groove ο τίτλος του κομματιού.

Άρδιν αλλαγή της μουσικής μας και από το Βερολίνο, φίλοι και φίλες, κάπου στη Σουηδία είναι που μεταφερθήκαμε για να πάρουμε μια γεύση από τη jazz με έντονα folk στοιχεία που φτιάχνει ένας κάπως μοναχικός τύπος, ο πληκτράς Ρίκαρντ Φρομ. Body Blues, ο τίτλος του κομματιού.

Και από τη Σουηδία, φίλοι και φίλες, στη Νορβηγία πεταχτήκαμε και από τον Ρίκαρντ Φρόμ, τον Anders Aurum, είναι που ακούσαμε άλλον ένα πληκτρά και το Another Day in Sac City. Συνεχίζουμε όμως ένα από τα πολλά και διάφορα project του αϊκίνητου Bill Laswell τώρα, η Opera Zone. Από τον ένα και μοναδικό στο ραδίσκο τους, τον The Redesign, στον οποίο επαναπροσεγγίζουν θέματα από διάφορες όπερες, ακούμε το Una Furtiva Lagrima, θέμα από την όπερα Το Ελιξίριο της Αγάπης του Γκαετάνο Ντονιτσέτη.

Una φουρτίβα λάγκρυμα λοιπόν, ένα κλεφτό δάκρυ από την όπερα «Το ελιξίριο της αγάπης» του Γκαετάνο Ντονιτσέτη, εδώ σήμερα σε επανασχεδιασμό από τους Opera Zone του Bill Laswell. Με ένα ακόμη project όμως του εξαιρετικά δημιουργικού αυτού Αμερικανού είναι που θα συνεχίσουμε τώρα και για την ακρίβεια με τους Sacred System, Black Lotus.

Αυτό όμως, φίλοι και φίλες, είναι και το τελευταίο μας κομμάτι για σήμερα. Η Ζωή Κουτελοπούλου ήταν στον ήχο, ο Χρήστος Βραγνός στις μουσικές και τα λόγια. Πάλι μαζί από εβδομάδα. Γεια σας και καλό Σαββατοκύριακο.

Όμορφη πόλη. Ήχη, ρυθμοί και χρώματα του κόσμου.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, είναι η όμορφη πόλη στον 958 της R3 συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Βαγγέλη Καπετάνο στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456, για SMS γράφετε 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας, αποστολή στο 54160, μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της R-Teco και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή, ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Στην κινηματογραφική Τρίτη ταξιδεύουμε στην χώρα του ανατέλλοντος ηλίου. Για έναν δυτικό, η Ιαπωνία είναι η πεμπτουσία του άλλου τόπου. Η αντίληψη και το ενοιολογικό πλαίσιο όχι μόνο αυτής της χώρας αλλά και της από Ανατολής γενικότερα είναι εντελώς διαφορετικά από αυτά της Μέσης Ανατολής και της Δύσης. Η Ιαπωνία είναι η χώρα που, αφού πλήρωσε ένα βαρύ τίμημα κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με την καταστροφή της Χιροσίμα και του Ναγκασάκη, αναγεννήθηκε πλήρως τα επόμενα χρόνια και μετατράπηκε σε υπερδύναμη. Η μετάβαση από την καταστροφή στη ζωή, από τον θάνατο στη δημιουργία, διαπερνά κάθε πτυχή του ιαπωνικού πολιτισμού με κεντρικό μοτίβο την ισορροπία μεταξύ του εφήμερου και του αιώνιου, του υλικού και του πνευματικού. Μέσα σε αυτό το πολιτιστικό και κοινωνικό υπόβαθρο θα ξεδιπλωθεί ο ιαπωνικός κινηματογράφος, μία από τις πιο όμορφες και συναρπαστικές σχολές της έβδομης τέχνης. Η κινηματογραφική βιομηχανία της Ιαπωνίας είναι από τις παλαιότερες και μεγαλύτερες στον κόσμο. Η πρώτη ταινία γυρίστηκε το 1897 και από τότε εκατοντάδες δημιουργίες γυρίζονται κάθε χρόνο. Δυστυχώς, μεγάλο μέρος αυτής της κινηματογραφικής ιστορίας έχει χαθεί και καταστραφεί ολοσχερώς λόγω φυσικών καταστροφών και κυρίως λόγω των αμερικανικών βομβαρδισμών κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Στη σημερινή εκπομπή θα εστιάσουμε στον μεταπολεμικό ιαπωνικό κινηματογράφο που γέννησε τις εμβληματικές ταινίες με τους σαμουράι του Ακίρα Κουροσάουα, τα τέρατα του Ισιρό Χόντα, τα οικογενειακά δράματα του Γιασουτζίρο Όζου, τα έργα κοινωνικού ρεαλισμού του Κέντζι Μισογκούτσι, μεταξύ άλλων σημαντικών δημιουργιών και δημιουργών.

Το κομμάτι που μόλις ακούσαμε, αυτό το υπέροχο κομμάτι, είναι ένα medley από ταινίες του Yasujiro Ozu, τον συνθέτη Takanobu Saito. Οι ταινίες είναι το Early Spring, Tokyo Twilight και Equinox Flower, αλλιώς Soshun, Tokyo Bosuku και Hikanbana, από το ensemble Frisia. Ο Yasujiro Ozu γεννήθηκε το 1903, απεβίωσε το 1963, είναι ένας από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες της Ιαπωνίας. Η καριέρα του ξεκίνησε κατά την εποχή του βοβού κινηματογράφου, αλλά άκμασε αμέσως μετά τον πόλεμο. Ένα επαναλαμβανόμενο θέμα στις ταινίες του είναι η διάλυση των κοινωνικών δεσμών και σχέσεων στην καταστραμμένη μεταπολεμική Ιαπωνία. Μέσα από οικογενειακά δράματα, κυρίως, αναλύει και περιγράφει σχολαστικά την κατάρρευση μιας χώρας που βασιζόταν για πάνω από 1500 χρόνια στους ίδιους απαράβατους και αμετάβλητους κανόνες, μεταβαίνοντας σε μια νέα εποχή. Ξεκινάμε το αφιέρωμά μας στη χρυσή εποχή του Ιαπωνικού κινηματογράφου με το αριστούργημά του Late Spring ή Bansun του 1949. Το φιλμ είναι γραμμένο από τον Όζου και τον Κογκονόντα και βασίζεται στο σύντομο μυθιστόρημα του Καζούο Χιρότσου, πατέρας και κόρη. Θεωρείται η πρώτη δημιουργία της τριλογίας Νορίκο, με πρωταγωνιστές του σταθερούς συνεργάτες του Ιάπωνα σκηνοθέτη Τσίσου Ρίου και Σετσούκο Χάρα. Στο δράμα του 1949, όπως είπαμε, η Χάρα υποδίδει την Νορίκο, μια νεαρή γυναίκα, την οποία πολλοί άνθρωποι παροτρύνουν να παντρευτεί, αλλά το μόνο που φαίνεται να ενδιαφέρει είναι η φροντίδα του χείρου πατέρα της. Το τέλος της άνοιξης είναι η τέλεια σύνοψη των θεματικών φιλοδοξιών σκηνοθέτη από το Τόκιο. Με επίκεντρο την Ιαπωνική πυρηνική οικογένεια και την αποσύνθεσή της εν μέσω της αστικοποίησης και του εξυγχρονισμού της Ιαπωνίας, όσο εξερευνά την καθημερινή ζωή των απλών ανθρώπων, συλλαμβάνοντας ταυτόχρονα μέσα από τις ιστορίες τους τους θεμελιώδεις νόμους της ανθρώπινης φύσης. Και πρέπει να συνοψίσουμε κάτι για τον κινηματογράφο του Όζου, να θυμηθούμε τα λόγια του Γάλλου φιλοσόφου Ζιλ Ντελέζ για το έργο του. Η ζωή είναι απλή, μα ο άνθρωπος την κάνει περίπλοκη, αναταράσσοντας τα νερά που κοιμούν. Υπάρχει η ώρα της ζωής, η ώρα του θανάτου, η ώρα της μητέρας, η ώρα της κόρης, αλλά οι άνθρωποι τους μπερδεύουν όλους και δημιουργούν συγκρούσεις. Θα ακούσουμε το βασικό θέμα από το Late Spring, το Bansun του Yasujiro Ozu από τον Senji Ito.

Ο Ακίρα Κουροσάουα είναι ο γνωστότερος στη Δύση Ιάπωνα σκηνοθέτης. Τα έργα και οι τεχνητικές του εξακολουθούν να αποτελούν έμπνευση και να επηρεάζουν το σύγχρονο σινεμά όσο λίγοι. Αν και οι ταινίες του συχνά περιστρέφονταν γύρω από την ιαπωνική κουλτούρα και ιστορία, απεικονίζοντας τα πολιτικά και πολιτιστικά τοπία της Ιαπωνίας, κατέληξαν να έχουν παγκόσμια επίχυση, ξεπερνώντας τα σύνορα της χώρας του. Γεννημένος στο Τόκιο το 1910, Κουροσάουα ήρθε σε επαφή με το σινεμά και τις τέχνες σε μικρή ηλικία, καθώς ο πατέρας του, παρά το μιλιταριστικό και συντηρητικό του υπόβαθρο, επισκεπτόταν τακτικά τον κινηματογράφο με την οικογένειά του. Στα νεανικά του χρόνια, Ακίρα ασχολήθηκε με διάφορες μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης, όπως η ζωγραφική, πριν στραφεί τελικά στο σινεμά, στην ηλικία των 26 ετών. Ξεκίνησε την καριέρα του εργαζόμενος ως βοηθός σκηνοθέτης, σεναριογράφος και βοηθός σεναρίου, βήματα που του επέτρεψαν να δημορφώσει το προσωπικό του ύφος. Έκανε το ντεμπούτο του στον κινηματογράφο το 1943 με την ταινία Σανσίρο Τσουγκάτα και σκηνοθέτησε συνολικά 30 δημιουργίες. Μία από τις κορυφαίες κινηματογραφικές στιγμές του είναι το Ρασομόν του 1950, με πρωταγωνιστές το σταθερό συνεργάτη του Σίρο Μιφούνε, καθώς και τους Ματσίκο Κίο, Μασαγιούκι Μόρι, Τακάσι Σιμούρα. Ο τίτλος της ταινίας προέρχεται από το ομώνυμο βιβλίο του Ριονοσούκε Ακουταγκάουα, όμως το σενάριο βασίστηκε σε ένα άλλο διήγημα του Ακουταγκάουα, το Ιάμπου Νονάκα, και γράφτηκε από τον ίδιο του σκηνοθέτη συνεργασία με τον επίσης σκηνοθέτη, σενάριογράφο και παραγωγό συντόπου Ατσιμότο. Η ιστορία διαδραματίζεται στην Ιαπωνία τον 15ο αιώνα. Ένας ληστής ακινητοποιεί έναν σαμουράι για χάρη της όμορφης συζύγου του, την οποία επιθυμεί να κάνει δική του σύντροφο. Τελικά ο σύζυγος θα βρεθεί νεκρός και από εκείνο το σημείο και μετά το φιλμ αφηγείται τέσσερις αντικρουόμενες ιστορίες για το τι οδήγησε σε αυτή την κατάληξη. Η ταινία ήταν αμφισβήτητα μια πρωτοπορία για την 7η τέχνη, καθώς γέννησε το φαινόμενο Rashomon, Rashomon Effect. Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται για να αποδώσει τον τρόπο με τον οποίο ένα μεμονωμένο συμβάν μπορεί να παρουσιαστεί με διάφορους τρόπους, λόγω της αναξιοπιστίας πολλών μαρτύρων, που συχνά είναι αποτέλεσμα διαφορών σε κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο. Αν και έλαβε αρνητικά σχόλια από τους Ιάπωνες κριτικούς της εποχής, το Ρασομόν του Κουροσάουα κέρδισε τον Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας το 1951 και το τιμητικό Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσης ταινίας. Η μουσική είναι του Φούμιο Χαγιασάκα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Είναι η όμορφη πόλη στον 958 της R3, Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Βαγγέλης Καπετάνου στη ρύθμιση του ήχου, στην εκπομπή που είναι αφιερωμένη στην 7η τέχνη που έχουμε κάθε Τρίτη. Εστιάζουμε στο μεταπολεμικό ιαπωνικό κινηματογράφο που γέννησε τις εμβληματικές ταινίες με το σαμουράι του Ακίρα Κουροσάουα, τα τέρατα του Ισίρο Χόντα, τα οικογενειακά δράματα του Γιατσουτζίρο Όζου, τα έργα κοινωνικού ρεαλισμού του Κέντζι Μιζογκούτσι, την χρυσή εποχή του ιαπωνικού κινηματογράφου. Στις 24 Αυγούστου συμπληρώθηκαν 70 χρόνια από τον θάνατο του σπουδαίου σκηνοθέτη Κέντζι Μιζογκούτσι. Προερχόμενος από οικογένεια κατώτερης κοινωνικής τάξης, ο Μιζογκούτσι εντάχθηκε στην εταιρεία παραγωγής Νικάτσου ως ηθοποιός, ειδικευόμενος σε γυναικείους ρόλους. Αργότερα έγινε βοηθός σκηνοθέτη, γύρισε την πρώτη ταινία το 1922 και αν και γύρισε σχεδόν 90 ταινίες στην εποχή του βοβού κινηματογράφου, μόνο οι τελευταίες 12 παραγωγές του είναι πραγματικά γνωστές εκτός Ιαπωνίας, επειδή δημιουργήθηκαν ειδικά για τη Βενετία, όπως το Οχάρου, η γυναίκα της Ιδονής του 1952, επιστάτη Σάντσο του 1954. Γύρισε μόνο 2 έγχρωμες ταινίες, η Οκίχη του 1955 και Σιν Χάικε Μονογατάρι. Σύμφωνα με τον συγγραφέα Μαχ Λεφανού, οι ταινίες του Μιζογκούτσι έχουν μια εξαιρετική δύναμη και αγνότητα. Ταρακονούν και μετατοπίζουν το θεατή με τη δύναμη, τη φινέτσα και τη συμπόνια με την οποία αντιμετωπίζουν ανθρώπινο πόνο. Το Γκέτσο Μονογκατάρι του 1953 έστρεψε πάνω από τη διεθνή προσοχή. Το φιλμ ήταν υποψήφιο για Όσκαρ κοστούμιών και έρβησε τον Αργυρό Λέοντα στο Φεστιβάλ της Βενετίας. Για το σενάριο, ο σκηνοθέτης χρησιμοποίησε 2 από τα διηγήματα της ομότιτλης συλλογής του Ακινάρι Ουέντα, το «Πόθος του Λευκού Φιδιού» και το «Σπίτι στους Θάμνους». Εξερευνώντας την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης φύσης, το Γκέτσου Μονογκατάρι εμφανίζει στην ιστορία 2 ζευγαριών, των οποίων οι ζωές βυθίζονται σε αταξία κατά τη διάρκεια του Ιαπωνικού Φιλίου Πολέμου που έλαβε χώρα τον 16ο αιώνα. Το κομψό και στοιχειωτικό κινηματογραφικό ταξίδι διαρκεί μόλις 90 λεπτά, αλλά δίνει την αίσθηση ότι απασχολεί το μυαλό και την ψυχή του θεατή για πολύ περισσότερο χρόνο, μιλώντας σε μια έμφυτη, θνητή αλήθεια που είναι δύσκολο να αρθρωθεί. Το έργο επηρέασε άμεσα την Nouvelle Vague και αρκετούς μεγάλους δημιουργούς ανά τον πλανήτη. Ο Μάρτιν Σκορσέζε είπε κάποτε: «Ο Μιζογκούτσι είναι ακριβώς στο ίδιο επίπεδο με τον Ρενουάρ, τον Μουρνάο και τον Φόρντ. Το Γκέτσου έχει την πιο ισχυρή επίδραση πάνω μου. Υπάρχουν στιγμές που η ταινία, διάσημη που έχω δει ξανά και ξανά, αυτή μου κόβει την ανάσα, όπως και πολλές ταινίες του σκηνοθέτη». Η μουσική είναι το Φούμιο Χαγιασάκα, τα Μεκίτσι Μοτσιζούκι, η Τσίρο Σάιτο.

Συνεχίζουμε με ένα ακόμη αριστούργημα του Yasujirō Ozu, το ταξίδι στο Τόκιο 1953. Άλλωστε, να υπήρξε ποτέ σκηνοθέτης που να χαρτογράφησε την αλλαγή της κοινωνίας και του πολιτισμού στην Ιαπωνία από τα τέλη του 10ου αιώνα έως τη σύγχρονη εποχή. Αυτός είναι ο Ozu, αναγνωρισμένος για τα εκπληκτικής καλλιτεχνικής ποιότητας και οικογενειακά του δράματα. Το film Tokyo Story θεωρείται ευρέως το καλύτερο του εμβληματικού σκηνοθέτη. Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, ο Σουκίτσι και η Τομή, αφήνουν το χωριό τους για να επισκεφτούν τα παιδιά τους στο μεταπολεμικό Τόκιο. Η υποδοχή τους όμως θα είναι απογοητευτική. Τα παιδιά δεν μπορούν να τους διαθέσουν χρόνο γιατί είναι πολύ απασχολημένα. Έτσι καταφεύγουν σε μια εύκολη λύση. Τους στέλνουν σε ένα τουριστικό θέρετρο. Ο σπουδαίος Ιάπωνας σκηνοθέτης εξερευνά την πολυπλοκότητα των οικογενειακών σχέσεων και το χάσμα των πεπιθήσεων που συχνά εμφανίζεται μεταξύ διαφορετικών γενεών και προσφέρει μια εντυπωσιακή μεσολάβηση των απόφεκτου του περάσματος του χρόνου και της μετάβασης από την παράδοση στην νεωτερικότητα όσον αφορά την ιαπωνική κοινωνία. Στον πυρήνα της λαμπρότητας της ταινίας βρίσκεται η απλή οπτική της σύνθεση μέσω της οποίας ο Ozu επιτρέπει στις ερμηνείες των ηθοποιών του και στο βάθος της οικογενειακής αφήγησης να έρθουν στο φως. Το φιλμ Αφισμένες Κερασιές της Doris Dory του 2008 είναι άμεσα πειρασμένο από το έργο του Ozu, ενώ το 2013 ο Yoji Yamada έκανε ένα remake με τίτλο Tokyo Kazoku. Η μουσική του έργου είναι του Τακανόμπου Σάιτο και ας την απολαύσουμε.

Ο Ισίρο Χόντα είναι αναγνωρισμένος παγκοσμίως ως ένας από τους πατέρες του κινηματογραφικού είδους Kaiju, ταινίες με γιγαντιαία τέρατα και των σύγχρονων ταινιών καταστροφής. Το φιλμ Godzilla του 1954 θεωρείται από τις πιο επιδραστικές δημιουργίες του ιαπωνικού σινεμά. Πρωταγωνιστεί το φανταστικό τέρας που έγινε παγκόσμιο σύμβολο της pop κουλτούρας, εμφανίστηκε σε διάφορα μέσα, σε 32 ταινίες που γυρίστηκαν από την ιαπωνική κινηματογραφική εταιρεία Toho, σε 4 παραγωγές του Hollywood και σε πολλά βίντεο παιχνίδια, μυθιστορήματα, κόμιξ και τηλεοπτικές εκπομπές. Το έργο του Χόντα γεννήθηκε από τους καταστροφικούς πυρηνικούς βομβαρδισμούς στη Χιροσίμα και του Ναγκασάκη κατά τελικά στάδια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αφηγούμενο την ιστορία ενός γιγαντιαίου θηρίου που μοιάζει με σαύρα και που τρομοκρατεί το Τόκιο με τους επιστήμονες να προσπαθούν να βρουν πώς να το χειριστούν. Ενώ στο σύγχρονο κινηματογράφο ο Godzilla είναι περισσότερο γνωστός για την εκτόξευση λέιζερ από το στόμα του, στην αρχική ταινία το μόνιμο τέρας ήταν μια οδυνηρή υπενθύμηση των ολέθριων συνεπειών της χρήσης των πυρηνικών όπλων και όσων είναι πέρα από την ανθρώπινη κατανόηση. Η μουσική είναι του Ακίρα Ιφουκούμπε.

Η ευεβεβαιωμένη Μαργυρό Λέοντα στο Φεστιβάλ της Βενετίας ταινία επιστάτη Σάνσο του 1954 θεωρείται η καλύτερη ταινία του Κέντζι Μιζογκούτσι. Βασίστηκε στο αιμόνιμο διήγημα του Μόριο Γκάι και γυρίστηκε λίγο πριν το θάνατό του στην τελευταία πιο διάσημη και αριστουργηματική περίοδο της καριέρας του. Είχε προηγηθεί το Ουγκέτσου Μονογκατάρι και η Ουχάρου, η γυναίκα της Ιδονής, και θα ακολουθούσαν οι σταυρωμένοι εραστές. Ο επιστάτη Σάνσο, πανταχού παρών σε όλη τη διάρκεια της δημιουργίας, αλλά με σάρκα και οστά μόνο σε ελάχιστες σκηνές, δεν είναι παρά ο κακός της ταινίας, κυριολεκτικά αλλά και συμβολικά. Είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας μέσα στην οποία διαδραματίζεται η ιστορία των Σούζιο και Άντζου, δύο παιδιών από αριστοκρατική οικογένεια που χωρίζονται από τη μητέρα τους και τον εξόριστο πατέρα τους, πουλούνται σαν σκλάβοι και προσπαθούν να επιβιώσουν στο κτήμα του Σάνσου. Με μεγάλα πλάνα και μια σχολαστική προσέγγιση στην κινηματογράφηση, ο Ιάπωνας σκηνοθέτης μετατρέπει την ιστορία σε μια βαρισίμαντη εξερεύνηση των πάντων από την ανθρώπινη συμπόνια μέχρι την κοινωνική καταπίεση. Το έργο του διαδραματίζεται στον Μεσαίωνα, μια εποχή όπου η ανθρωπότητα δεν είχε αφυπνιστεί. Και ο Μιζογκούτσι κάνει σαφές ήδη από τον τίτλο πως αυτή θα είναι περισσότερο

κάτι περισσότερο από μια ιστορία επιβίωσης, μια ιστορία αντίστασης απέναντι στο κακό που συνοψίζεται στη φράση «Αν δεν αλλάξει η ανθρώπινη ψυχή, ο κόσμος που ονειρεύεσαι δεν θα υπάρξει ποτέ». Ακούμε το μουσικό θέμα του Φούμιο Χαγιασάκα.

Η 7 Σαμουράι, επική ταινία του Ακίρα Κουροσάουα, συγκαταλέγεται στις κορυφαίες δημιουργίες του παγκόσμιου κινηματογράφου. Με προπολογισμό 500.000 δολαρίων, ήταν η πιο ακριβή παραγωγή που είχε γυριστεί στην Ιαπωνία μέχρι το 1954. Το φιλμ, με πρωταγωνιστές τους σταθερούς συνεργάτες του Τοσίρο Μιφούνε και Τακάση Σιμούρα, μας μεταφέρει στην Ιαπωνία του 16ου αιώνα. Αγρότες προσλαμβάνουν 7 ρόνιν σαμουράι χωρίς αφέντη για να προστατεύσουν το χωριό τους από μια ομάδα ληστών. Με μια φαινομενικά απλή πλοκή, ο διάσημος Ιάπωνας δημιουργός συνδυάζει με λεπτότητα το ανθρώπινο συνέστημα, την αυτοθυσία, την τιμή και την αμήλικτη δράση. Οι 7 σαμουράι περιέχουν μερικές από τις πιο εκπληκτικές σκηνές δράσης όλων των εποχών και φαίνονται αξιοσημείωτα αυθεντικές. Ο σκηνοθέτης αποτυπώνει αριστοτεχνικά κάθε κόψιμο της λεπίδας, σφύριγμα του βέλους και χτύπημα της οπλής. Το αποτέλεσμα ήταν τόσο συναρπαστικό που θα οδηγούσε και σε ένα remake στο Hollywood, το The Magnificent Seven του 1960 από το σκηνοθέτη John Sturges. Οι 7 Σαμουράι έφτασαν ως τα Όσκαρ με υποψηφιότητες στην κατηγορία της καλλιτεχνικής διεύθυνσης και των κουστούμιών, τιμήθηκαν με το αργυρό λιοντάρι Λέοντα στη Βενετία. Μετά από δημοσκόπηση σε δεκάδες χώρες, το BBC ξεχώρισε το φιλμ ως την καλύτερη ταινία, ξενόγλωσσα ταινία όλων των εποχών. Το Sight and Sound κατατάσσει το φιλμ στην τρίτη θέση, το Empire στην πρώτη επί των ξενόγλωσσων δημιουργιών και συνεφίλ που σέβονται τον εαυτό τους σε μία από τις πιο υψηλές θέσεις της ειδικής τους μνήμης. Φούμιο Χαγιασάκα στη συνέχεια και Interlude.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Είναι όμορφη πόλη στον 958 της R3, Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Βαγγέλης Καπετάνου στη ρύθμιση του ήχου, στην εκπομπή της Τρίτης με τα κινηματογραφικά αφιερώματα. Εστιάζουμε στην χρυσή εποχή του ιαπωνικού κινηματογράφου με εμβληματικές στιγμές, κινηματογραφικές στιγμές βέβαια και μεγάλους δημιουργούς στις δεκαετίες του 50 και 60 εστιάζουμε ουσιαστικά. Ο Μασάκι Κομπαγιάσι, ένας ακόμη σημαντικός Ιάπωνας σκηνοθέτης, ήταν γνωστός για την έντονη κοινωνική κριτική του και τα αντιπολεμικά έπι του. Ήταν μαρξιστής δημιουργός του κινηματογράφου. Κατατάχθηκε στο στρατό κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και οι πικρές εμπειρίες του από τον πόλεμο διαμόρφωσαν βαθιά την ασυμβίβαστη ανθρωπιστική και αντιαυτερχική κοσμοθεωρία του. Έβαλε τη σφραγίδα του σε αριστοργηματικές ταινίες, όπως είναι η τριλογία The Human Condition και Harakiri. Ένα γνήσιο μνημείο του ιαπωνικού σινεμά, η τριλογία Ανθρώπινη Κατάσταση του Κομπαγιάσι είναι ένα ζωτικό έργο που εξερευνά την ανθρώπινη ηθική με φόντο τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Ιαπωνία. Σε σχεδόν 10 ώρες, το εξαντλητικό ταξίδι του ιδεαλιστή Ρακάτζι περιγράφεται λεπτομερώς με τον πιο οδυνηρό τρόπο, καθώς ρίχνεται στην άγρια πραγματικότητα του πολέμου. Συγχωρισμένη σε τρία μέρη δημιουργία, No Greater Love, Road to Eternity και A Soldier's Prayer, Ανθρώπινη Κατάσταση, ο Κάτζι μετατρέπεται από επιβλέποντα στρατοπέδου εργασίας που προσπαθεί να διατηρήσει την ανθρώπινη υπόστασή του σε στρατιώτη του οποίου τα ερνηστικά ιδανικά δοκιμάζονται. Στο τέλος, ο ήρωας του Κομπαγιάσι γίνεται εχμάλωτος πολέμου, ολοκληρώνοντας το μοιραίο ταξίδι του στην απελπισία. Αναφέροντας λεπτομερώς τις φρεκαλαιότητες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Ιάπωνας σκηνοθέτης αναδεικνύει τη διατήρηση και το πνεύμα της ανθρώπινης ηθικής, ακόμα και καθώς αυτή υφίσταται τα πιο δυνηρά γεγονότα. Επιπλέον, η επική πολεμική τριλογία παρέχει μια κριτική στον ολοκληρωτισμό και την πίστη στην ατελείωτη ανθεκτικότητα της ανθρωπότητας. Ακούμε από το Human Condition, από το τρίτο μέρος της τριλογίας, την μουσική του Kinoshita Tsuji.

Χαρακίρι, ένα ακόμη αριστούργημα με τη σφραγίδα του σκηνοθέτη Μασάκη Κομπαγιάσι, το φιλμ του 1962, γνωστό και ως Σεπούκου, ιαπωνική τηλεοτουργική μορφή αυτοκτονίας με ξεκύλιασμα, χρησιμεύει ως μια εντυπωσιακή κριτική του κώδικα τιμής των σαμουράι και μια εξερεύνηση των ακλόνητων κοινωνικών δομών και αξιών της περίοδου Έντο στην ιαπωνική ιστορία. Αφηγηματικά, η ταινία επικεντρώνεται στον Χανσίρο Τσουγκούμο, έναν ηλικιωμένο ρόνιν που φτάνει στο σπίτι μιας φεντορυχικής φυλής και ζητά άδεια να διαπράξει σε πούκου συναυλή του. Ωστόσο, ο άρχοντας φυλής αντιμετωπίζει το αίτημα με καχυποψία και ανταυτού αρχίζει να ακούει την ιστορία του Τσουγκούμο και πώς έφτασε σε μια τέτοια δύσκολη θέση. Σε όλες τις αναδρομές στο παρελθόν, ο ήρωας υφαίνει μια ιστορία τραγωδίας και εκδίκησης και εκθέτει τα λατώματα στον τρόπο ζωής των σαμουράι. Με εκπληκτική κινηματογράφηση και αριστοτεχνική χρήση της ησυχίας και του χώρου, για το φιλμ θεωρείται μία από τις καλύτερες δημιουργίες που έχουν γίνει ποτέ και επάξια συγκαταλέγεται στις 10 καλύτερες ιαπωνικές ταινίες όλων των εποχών. Μουσική για το χαρακίρι έγραψε ο αγαπημένος Τόρου Τακεμίτσου.

Αναγνωρισμένη ως μία από τις καλύτερες ταινίες τρόμου που έχουν γίνει ποτέ, η ταινία Kwaidan του Masaki Kobayashi του 1964 είναι μία ανθολογία από σύντομες ιστορίες τρόμου που αντλούν την έμπνευσή τους από την ιστορική ιαπωνική λαγογραφία. Τοποθετημένες κυρίως στην φεουδαρχική Ιαπωνία, οι ιστορίες παρουσιάζουν εκδηγητικά πνεύματα που επιβάλλουν ηθική τιμωρία, ενώ παράλληλα απεικονίζουν το υπερφυσικό βασίλειο ως αδιάφορο προς τον ανθρώπινο πόνο. Το φιλμ βασίζεται σε γραπτά του Ελληνοϊρλανδού Λευκάδιου Χέρν. Ανατριχιαστικό στοιχειωτικό ύφος, το Kwaidan είναι ένα διαχρονικό δείγμα ιαπωνικού κινηματογράφου που ξεχωρίζει σε σχέση με τις φανταχτερές ταινίες του Hollywood. Λατρεμένο σε όλο τον κόσμο του σινεμά, ο συνάδελφός του Kobayashi, σκηνοθέτης τρόμου Ari Aster, θα σας σημείο να πει ότι το Kwaidan ήταν η πιο εκπληκτικά όμορφη ταινία τρόμου που έγινε ποτέ, προσθέτοντας ότι ήταν εθέρια και στοιχειωτική και διέθετε μια εντελώς κατηπιεστική δέσμευση στο τέχνασμα. Μεταξύ των πρωταγωνιστών συναντάμε την Keiko Kishi. Αστέρι του μεταπολεμικού ιαπωνικού κινηματογράφου, η οποία επεβίωσε στις 7 Αυγούστου του 2026 σε ηλικία 93 ετών. Και εδώ συναντάμε τη μουσική του Τόρου Τακεμίτσου, Nihon no Seishun.

Ο Χιρόσι Τεσιγκαχάρα αποτελεί μια εντελώς ξεχωριστή όσο και μοναχική περίπτωση στην ιστορία της παγκόσμιας κινηματογραφικής δημιουργίας. Γιος του ιδρυτή της περίφημης σχολής Τονγκέτσου για την Ικεμπάνα, η ιαπωνική τέχνη της διακόσμησης με άνθη, σπούδασε ζωγραφική από το 62 στο 66, γύρισε τρεις ταινίες πριν αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στην τέχνη και στη σχολή του, με σποραδικές πια κινηματογραφικές δημιουργίες. Με αυτά και μόνο τα τρία φιλμ, Το Η Γυναίκα Στους Αμόλοφους, Το Πρόσωπο Ενός Άλλου και Ο Λάκκος, ο Τεσιγκαχάρα δημιούργησε τον δικό του κινηματογραφικό κόσμο. Καταφέρνοντας να διατηρήσει την απαραίτητη για την ύπαρξη του οποιοδήποτε κινηματογραφιστή στην Ιαπωνία εμπορική αποδοχή. Η σύμπραξη του κορυφαίου Ιάπωνα avant-garde σκηνοθέτη με τον συγγραφέα Κόμπο Αμπέ ήταν μία από τις πλέον κρίσιμες και επιδραστικές για το λεγόμενο Ιαπωνικό Νέο Κύμα, δηλαδή το καλλιτεχνικό κίνημα, το οποίο έφερε σαρωτικό άνεμο αλλαγή στο σινεμά της χώρας της Άπωνατολής τη δεκαετία του 60. Το σινεμά του Τεσιγκαχάρα, πάντοτε αισθαντικό, σχεδόν απτό, η ακαταμάχητη ατμόσφαιρα των εικόνων και των ήχων εξακολουθεί να αποτελεί μια γοητευτική παγίδα για το μυαλό και τις αισθήσεις του σύγχρονου θεατή και ένα μυστήριο που παραμένει συναρπαστικό μέσα στις δεκαετίες. Και τώρα, στο αφιέρωμα για την χρυσή εποχή του Ιαπωνικού κινηματογράφου, φιλοξενούμε δύο δημιουργίες του: Η Γυναίκα Στους Αμόλοφους του 1964, που αποτελεί ένα από τα καλύτερα δείγματα σουρεαλισμού σε ολόκληρο το τοπίο της πλούσιας κινηματογραφικής ιστορίας της χώρας. Ο εντομολόγος Νίκι Τζουμπέ είναι η φιγούρα στο επίκεντρο της εφαράξενης ιστορίας. Ο χαρακτήρας του βρίσκεται παγιδευμένος σε ένα χωριό, όπου αναγκάζεται να ζει με μια γυναίκα η οποία φτιαρίζει άμμο μέρα νύχτα για να ζήσει. Το Woman in the Dunes είναι μια υπαρξιακή μελέτη της σχέσης της ανθρωπότητας με τη φύση, σε σενάριο του Κόμπο Αμπέ από το ομότιτλο βιβλίο του, όπως και οι άλλες ταινίες του Τεσιγκαχάρα. Ο σκηνοθέτης υφαίνει μια ιστορία που αιωρείται μέσα και έξω από τον ηρικό τοπίο, ζητώντας από το κοινό να εμβαθύνει στα φιλοσοφικά διλήμματα της ίδιας της ζωής. Η Γυναίκα Στους Αμόλοφους είναι μια εντυπωσιακά παράξενη δημιουργία, ένα ξεχωριστό έργο της ιαπωνικής κινηματογραφικής τέχνης που κέρδισε δύο υποψηφιότητες για Όσκαρ και τιμήθηκε με το ειδικό βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ Κανών. Η μουσική επένδυση του Όρου Τακεμίτσου δεν υπογραμμίζει την δράση, αλλά την ηρωνεύεται με υψηλές μελαγχολικές νότες, τραχές σαν μεταλλικός άνεμος.

Δύο χρόνια μετά τη συνεργασία του στην ελλειπτική γυναίκα στους Αμόλοφους, ο 40χρονος τότε Χιρόσι Τεσίγκαχάρα αποφάσισε να διασκευάσει ξανά βιβλίο του Κόμπο Άμπε για την μεγάλη οθόνη. Το πρόσωπο ενός άλλου, σε σενάριο του συγγραφέα, αποτελεί μια κοινωνική παραβολή που παραμένει εξίσου ισχυρή σήμερα όσο και τη δεκαετία του 60. Τα σοβαρά εγκάβματα που υπέστη ο μηχανικός Οκουγιάμα τον αφήνουν θα οδηγηθεί στην απομόνωση και την αποξένωση, καθώς συνεχίζει να φορά επιδέσμους γύρω από το πρόσωπό του. Μια συνεδρία με τον ψυχίατρό του τον ενθαρρύνει να δοκιμάσει κυριολεκτικά ένα νέο πρόσωπο για να δει αν η κατάστασή του θα βελτιωθεί. Όμως υπάρχουν συνέπειες στην απόφασή του αυτή, να αποδεχθεί τη μάσκα του ως την ουσία της προσωπικότητάς του, της ταυτότητάς του. Ο Τεσίγκαχάρα δομεί ένα συγκλονιστικό επραξιακό δράμα επιστημονικής φαντασίας, δίνοντάς του προεκτάσεις ψυχολογικού θρίλερ. Μετατρέπει το πρόσωπο σε ένα στιλιστικό τελείριο από αλόκατα close-up, απότομα ζουμαρίσματα της κάμερας, πλάνα που παγώνουν, ξαφνικές αλλαγές στο φορμάτι της εικόνας, φωτογραφικό μοντάζ, πειραματισμούς με τα στεγανά του κάδρου και φάνταστα ντεκόρ που μετατρέπονται σε μια συνεχή προσπάθεια μετάβασης σε ένα καινούριο κινηματογραφικό λεξικό. Η ταινία εξερευνά τα όρια και την ελευθερία που εμπεριέχει την απόκτηση μιας νέας περσόνας και θέτει ερωτήματα για την αντίληψη της ατομικότητας του ανθρώπου. Σε μια κοινωνία μαζικής παραγωγής, το μήνυμα του φιλμ «Το πρόσωπο ενός άλλου Τεσίγκαχάρα» γίνεται όλο και πιο ισχυρό και επίκαιρο. Και εμείς θα κλείσουμε το αφιέρωμά μας σε εμβληματικές ταινίες της χρυσής εποχής του ιαπωνικού κινηματογράφου με τον αγαπημένο Τόρου Τακεμίτσο και το Waltz. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για την ακρόαση και επικοινωνία, το Βαγγέλη Καπετάνου που ρύθμισε τον ήχο, η Πία Μπακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης. Να είστε καλά, γεια σας.